0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
5: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
6: On Air Media Group.
7: Η μουσική σου είναι εδώ.
8: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
9: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
10: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr.
11: On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
12: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
5: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
6: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
4: On Air Media Group.
6: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
0: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
5: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
0: On Air Media Group.
5: Η μουσική σου είναι εδώ.
4: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
5: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
4: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
6: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
5: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
6: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
7: On Air Media Group.
6: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
8: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Toto και Apple CarPlay.
6: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
5: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
6: On Air Media.

0: Η μουσική σου είναι εδώ.
1: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
2: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
3: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
4: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
5: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
6: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
7: On Air Media Group.
6: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
5: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
6: On Air Media Group.
7: Η μουσική σου είναι εδώ.
8: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
9: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
10: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr.
11: On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
12: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
13: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα, εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις ξεμπερδέψει, σου λέω, ξύπνα. Όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
14: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
15: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
16: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.
17: Roll. Κάθε μέρα ο καφές σου.
18: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.

Καλημέρα. Σήμερα παρουσιάζεται στο Υπουργικό Συμβούλιο το νομοσχέδιο που στοχεύει στην προστασία των ανηλίκων κατά τη χρήση υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης μέσω της θέσπισης του ορίου πρόσβασης στα 15 έτη. Το μέτρο αναμένεται να τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου του 2027. Σήμερα είναι η καταληκτική ημερομηνία για ενδεχόμενες διορθώσεις στις αιτήσεις των δικαιούχων προκειμένου να λάβουν επιδότηση ενοικίου στο τέλος Νοεμβρίου, σύμφωνα με την ΑΔΕ. Συγκέντρωση ενάντια στις διώξεις και τα πειθαρχικά σε βάρος των εκπαιδευτικών προγραμματίζεται σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Η κινητοποίηση θα γίνει στις 2 το μεσημέρι έξω από το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης και κάλεσμα απευθύνουν η ΕΛΜΕ και η ΣΕΠΕ Θεσσαλονίκης. Περίπου 44% εκτιμάται πως έχει αυξηθεί η τιμή του ντίζελ στην Ελλάδα από τον Σεπτέμβριο του 2025 μέχρι σήμερα, ενώ η αντίστοιχη αύξηση στην τιμή της αμόλυβδης υπολογίζεται κοντά στο 25%. Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η αύξηση στην αμόλυβδη διαμορφώνεται στο 28% σε επίπεδο

0: επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο 45% για τον δίζελ. Λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα πυκνότερες αναμένονται σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στον Θερμαϊκό θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις, ασθενείς και τις πρωινές ώρες πρόσκαιρα μέτρη 4 με 5 μποφόρ. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Είσαι επιπλοποιός. Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά.
2: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
1: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
2: Δηλώσεις συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.
3: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
4: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VTEX. Προστασία. Αισθητική. Εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
3: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Εξπέρσε. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις. Τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
4: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
3: Κοσμάουγλου, το χρώμα της επιτυχίας.
5: Επειδή η καθαριότητα δεν είναι απλή υπόθεση, Nexus. Από τις απαιτητικές γραμμές παραγωγής ενός εργοστασίου και τους μεγάλους εταιρικούς χώρους γραφείων, μέχρι το σπίτι μας, το εξοχικό μας ή το διαμέρισμα της διπλανής πόρτας, η καθαριότητα έχει όνομα. Nexus. Για μας κάθε πελάτης είναι μοναδικός και προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις καθαριότητας. Όποιος και αν είναι ο χώρος σας, η ποιότητα στην καθαριότητα λέγεται Nexus. In the nighttime.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
8: Είμαι η Ελισάβετ Ελτσίδου, πρωταθλήτρια Ευρώπης και κάτοχος πολλαπλών διακρίσεων στο τζούντο. Το τζούντο δεν είναι απλά ένα ολυμπιακό άθλημα. Είναι δύναμη σώματος και ψυχής. Είναι πειθαρχία, συγκέντρωση και σεβασμός. Είναι μια οικογένεια που σε στηρίζει και σε κάνει καλύτερο. Φέρτε τα παιδιά σας να γνωρίσουν τον κόσμο του τζούντο. Μαζί θα χτίσουμε αυτοπεποίθηση και χαρακτήρα για μια ζωή. Το τζούντο είναι κάτι περισσότερο από άθλημα.
0: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Eden.
9: Στα καλύτερα που έλκονται.
0: Ιουλία Καλυμάνη, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Ιουλία Καλυμάνη, Eden. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
10: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931-705-668.
11: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
12: Έως το Σάββατο, πατάτες νευροκοπίου το κιλό μόνο 65 λεπτά. Όλες οι κατεψυγμένες μπουγάτσες αλφα 40% φθηνότερα. Και κόκα-κόλα εξάδα κουτί μόνο 4 ευρώ και 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
11: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
13: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Ξέρεις αυτά τα τραγούδια απ' έξω. Δεν θα ρωτήσουμε ηλικία, απλώς θα ανεβάσουμε το volume. Ο Μιχάλης Ρακιτζής και ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος ξαναβάζουν στο play τις μεγαλύτερες στιγμές της ελληνικής pop και μοιράζονται για πρώτη φορά την ίδια σκηνή στη Θεσσαλονίκη. Πρεμιέρα 2 Οκτωβρίου. Ένα απογειωτικό anti-aging party με τραγούδια που πέρασαν από τα βινίλια και τις κασέτες στις playlists. Μιχάλης Ρακιτζής και Κώστας Χαριτοδιπλωμένος live στο Βεργίνα Θέατρο από 2 Οκτωβρίου. Back to the party! Η
15: εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.

0: Ναι.
1: Αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
2: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
3: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
1: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
2: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
4: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις του κέντρου. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
5: Στη Φιμπράν δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Φιμπράν Σέρεθερμ με πετροβάμβακα Φιμπράν Γκέο, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Φιμπράν Σέρεθερμ, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Φιμπράν. Παγκόσμια ελληνική.
6: Λίγο μετά τις 9.
7: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
8: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ACME.edu.gr. Τσιμισκή 14.
9: Έτοιμος ο Verstraete, οριστικό αυτό το πέναλτι. Έτοιμος ο Βέλγος, ο οποίος πέρασε σε αλλαγή στο παιχνίδι απέναντι από τον Αθανασιάδη. Verstraete λίγα μέτρα φόρα, εκτελεί.
10: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
11: Υποδεχτείτε τους Rap and Cool Show. Ο Κωστής Ραπτόπουλος και ο Νίκος Κουλιανός στο ring της επικαιρότητας. Κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή σας βγάζουν knockout.
12: 1, 2, 3, 4, 5 και 5, 10.
11: Είστε έτοιμοι?
13: Άντε μπράβο.
14: Rap and Cool Show.

0: Τούτης όλα τα φιλαράκια μας. Καλημεράρες, Μετρόπολης ακούτε. Ραπ εδώ, απίκο, κουλ εδώ.
1: Έχουμε...
0: Τι?
1: Δεν είναι Μετρόπολης αυτή η ώρα.
0: Τι είναι?
1: Χωρίς Τρόπολης.
0: Χωρίς Τρόπολης, τι εννοώ.
1: Χωρίς τρόπο.
0: Α, χωρίς τρόπο. Εγώ νόμιζα χωρίς τρό. Όλο μαζί. Επειδή δεν έχουμε χωρίστρα, κατάλαβες. Είμαστε γλωμποειδοί. Αυγοδοειδές, κατάλαβες γι' αυτό. Χωρίς τρόπο.
1: Ο ιδές ρυθμού.
0: Ναι. Λοιπόν, ραπ είναι εδώ. Απίκο πάντως. Έτσι, μια χαρά σε βλέπω. Φορμαρισμένο. Κάζα έχουμε απέναντι σαν πλήκτρα.
1: Αν δεν βγάλω όγκο ή έβραγμα να πάθει.
0: Για τα ξύλο, βρε, ακόμα δεν ξεκίνησε εκπομπή. Τι πράγμα είσαι με
1: μένα. Δεν έχω λόγους να μην είμαι.
0: Ναι. Λοιπόν, γραμματεία έξω το Κατερινάκι μας. Βάζω στην παρέα μας.
1: Κατερινάκι μας.
0: Ναι, βέβαια. Εντάξει, έχουμε μια οικειότητα μετά από τόσα χρόνια.
1: Από πού αυτή η οικειότητα?
0: Αυτή η οικειότητα έχει από τη συνεργασία που έχουμε όλα αυτά τα χρόνια. Δεν κατάλαβα.
1: Αυτή η οικειότητα.
0: Δεν κατάλαβα.
1: Η κουμπάρα δεν τη θέλει.
0: Πώς το είπε ότι αυτό τα ξέρει τα κορίτσια όλα. Η κουμπάρα τη θέλει.
1: Από αυτά τα κορίτσια μπορεί να φάει τη.
0: Α, από φάτρο τη φόλα, ε.
1: Ναι,
0: από τι οικειότητε.
1: Από ποια κινδυνεύει, από του Λούσιφερ τη χορεύτρια. Κάντε να πας μια φορά.
0: Ναι, αλλά η κουμπάρα λέει, Λούσιφερ, λέει τι δουλειά έχει να πας. Πήγαινε στο μικρό, τώρα για ποιο λόγο να πας. Λέω πάω, πρόσεξε, προσπαθώ, το γυροφέρνω. Λέω πηγαίνω για να στηρίξω το κουμπάρο μας που εκεί έχει μια μορφή συνεργασία. Έχει γίνει και προαγωγός μέσα σε όλα τα άλλα εκτός από παραγωγός. Να το στηρίξω, να είμαι εκεί, να βγούμε. Μου λέει, άστα αυτά σάπια. Ενώ τώρα δεν έχω κανένα θέμα.
1: Πού είναι πιο επικίνδυνο.
0: Είμαι λίγο διαχειτικός μετά. Με τις φίλες μου στη γραμματεία, τη Λίλα, την
1: αυτές
0: Κατερίνα.
1: Είναι, ναι. Αυτές είναι επικίνδυνες.
0: Ναι.
1: Να σου χαλάσουν το δεσμό. Η άλλη θα πάει μια φορά πιο
0: μια φορά και, ναι, και άμα σου δώσει κανένα τηλέφωνο, κανένα μήνυμα και σκάσει κανένα μηνυματάκι την ώρα που είσαι με τη γυναίκα σου, από πού το μήνυμα, αργά το βράδυ.
1: Το μήνυμα μα.
0: Σου πει, έλα αγάπη, πάμε να κεράσει ψαράκι.
1: Κυρία, αυτές είναι ακίνδυνες.
0: Α, ναι.
1: Οι επικίνδυνες είναι οι κουμπάρες, οι φίλες, οι ξαδέρφες.
0: Γύρω-γύρω όλοι.
1: Αυτές είναι επικίνδυνες. Πέσε τις γυναίκες τις.
0: Πόσα ξέρει.
1: Τις ανεμόμυαλες τις γυναίκες.
0: Ανεμόμυαλες.
1: Τις ανεμόμυαλες τις γυναίκες πέσετες.
0: Ναι.
1: Όλες. Ότι ο κίνδυνος είναι στην ξαδέρφη, στη γύρω-γύρω, στην αδελφή.
0: Στην κουμπάρα.
1: Στην κουμπάρα.
0: Ναι.
1: Στη συνάδελφο. Στον παράκι θα πας εκεί μια φορά, δυο, άντε και κάνεις και κάτι.
0: Εκτός αν προκύψει κανένα love story. Εκτός αν προκύψει κανένα love story, τι στον παράκι, άμα κάνεις μια.
1: Το love story με την κουμπάρα μπορεί να γίνει πιο εύκολο. Όχι με τη στριπτιζέρ, έτσι να τη επεις.
0: Και άμα φας καψούρα.
1: Με τη στριπτιζέρ θα φας καψούρα.
0: Γιατί δεν κατάλαβα. Καλημέρα στον Αχιλέα τον Μπέο σήμερα. Δεν ξέρω επειδή μου ήρθε τώρα φλασιά.
1: Ναι, το γλύφεις για να το βγάλεις τη Δευτέρα την άλλη.
0: Στην τηλεόραση.
1: Στην τηλεόραση.
0: Ίσως επειδή το είχα στο νου μου γι' αυτό. Λοιπόν, δεν γιορτάζει κανένα σήμερα, άρα μπορεί να βάλετε ό,τι θέλετε, παιδιά.
1: Δεν είναι σήμερα καμία γιορτή.
0: Τίποτε, ξεραίλα. Ξηροσφύρι θα τη βγάλεις.
1: Τόση σάγη. Τόσοι φάγανε τόσο κόσμο, δεν μπορούσε να κάνει.
0: Τίποτα, σήμερα δεν έγινε κάτι άγιο. Τι να σε πω.
1: Γιατί δεν κάνανε τον Πάσαρη.
0: Δεν κάνανε, βρε, εγώ.
1: Το Αγίου Πάσαρη, γιατί δεν τον κάνανε.
0: Μπορεί να τον έχουν σε άλλη ημερομηνία.
1: Μετανόησε και έγινε ο παδός του Χριστού να μου. Ενώ δολοφόνησε καμιά τριανταριά να πούμε.
0: Καλά, και εσύ ο Άγιος Κωνσταντίνος, καθάρισε κόσμο και κοσμάκι, σε έχουν Άγιους.
1: Γι' αυτό λέμε.
0: Τι δηλαδή. Λοιπόν. Πάμε να δούμε όμως ατζέντα πριν ξεδιπλωθούμε.
1: Άμα ο Κουφοντίνας, ας πούμε, μετανοήσει και το γυρίσει στο Θεό.
0: Μίλησες πολύ χθες.
1: Πώς?
0: Βγάζει πολύ βραχνάδε φωνή σου.
1: Η φωνή μου βγάζει βραχνάδε.
0: Μίλησες πολύ. Πρέπει να μίλησες 16 ώρες σίγουρα. 18 με το ζόρι της άλλης.
1: Πάντως καρκίνο δεν έχω.
0: Έχει την παξίλου, πάντως βγάζει
1: βραχνάδα.
0: Μια βραχνάδα και έχουμε τώρα παιχνίδια σήμερα. Έχουμε μπάσκετ, έχουμε αύριο Εθνική Ελλάδος. Έχουμε Κυριακή ξανά.
1: 8 μέρες τα Χριστούγεννα θα κάνω αφωνή.
0: Καλά, μέχρι τα Χριστούγεννα έχουμε 3 μήνες
1: ρε. Εντάξει, θα πάρω καραμέλες χόλου.
0: Είχε εδώ κάνει και διαφήμιση.
1: Διαφημίζαμε εδώ κάτι καραμέλες. Κάτι καραμέλες διαφημίζαμε.
0: Ναι, θυμάμαι, τι είχα στις μεταδόσεις.
1: Αυτές ήταν οι καλύτερες.
0: Πόσες λέγανε, ναι, τις είχαμε.
1: Κάτι γλιώδης ήταν.
0: Γλιώδης, ναι. Σε γλύφαν το λιμό από μέσα. Δηλαδή τις έτρωγες και αυτές γλύφανε που έγλυφες τις καραμέλες.
1: Δεν θυμάμαι πόσες λέγανε.
0: Και εγώ δεν τις θυμάμαι. Τσίχαμε χορηγό. Τσίχαμε, ναι. Λοιπόν, αυτό είναι χωριάτικο, ξέρεις. Το τσίχαμε.
1: Αυτό
0: τσίχαμε. Ό,τι φακέλι είχα, τσέδωσα όλοι. Μπράβο, αυτά είναι τα ελληνικά λιεζό, λέγονται.
1: Αυτό λέει Τσέχη.
0: Τσέχοι, ψάχναμε και Πολωνοί.
1: Ψάχναμε τους Τσέχους.
0: Ποιοι είναι οι Τσέχοι. Λοιπόν, τι έχουμε τώρα σας σήμερα. Έχουμε την όπερα του Wolfgang Amadeus Mozart. Ο μαγικός αυλός. Όπου κάνει πρεμιέρα σας σήμερα στη Βιέννη, φίλε. Αυτά.
1: Άμα δεν καμπγίζει ο Καράς, τι να τον κάνει στον αυλό τώρα εσύ.
0: Και που όταν ήταν εδώ συγχωρεμένος πάλι, εγώ μνημόνευα Μπιλ Κάρας, είμαι έλεγε α, καρίζει. Τώρα πάμε στα άλλα.
1: Δεν καμπγίζει, δεν καμπγίζει ο Κάρας.
0: Να πας στο σπίτι της, στο Ζάσμπουργκ που είναι του.
1: Ναι, να πάω στη Βιέννη.
0: Να πας εκεί να δεις το σπίτι του, να πας να γουστάρεις.
1: Δεν πήγαινα στο καν να ακούσω το Στράτο Διονυσίου που θα πάω να ακούσω το Μότσαρντ.
0: Άντε πάλι, γυρίσαμε πάλι 50 χρόνια πίσω. Αυτό το πράγμα με την παρελθοντολογία
1: σου. Τι να κάνω.
0: Τόσο πολύ σε
1: ο Μότσαρτ δεν είναι παλαιοντολογία μου.
0: Εντάξει, τώρα κάνουμε μια αναφορά, ρε φίλε.
1: Και εγώ κάνω τη δικιά μου.
0: Τώρα μου στέλνουν καραμέλες. Δεν θα κάνω διαφήμιση, παιδιά. Μόνο στο χορηγό. Jellory Voice. Μπράβο, μπράβο.
1: Αυτές ήτανε.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι.
1: Αυτές ήταν. Μόνο αυτές.
0: Είχαμε δύο χρονιές μεταδόσεις. Γολ, γολ, γολ. Και ήταν και γουρλίδιες. Ο Πάκο πήρε πρωτάθλημα με αυτή την καραμέλα. Για να κάνουμε μια κρούση λίγο ξανά. Διαφημιστικό, εμπορικό, ακούτε. Φέρτε λίγο Jellory Voice ξανά εδώ.
1: Πότε πήρατε πρωτάθλημα?
0: Το 24 θυμάμαι είχαμε τις καραμέλες, ναι.
1: Πάρτε κανένα center for. Κάνα extreme, κάνα τερματοφύλακα, το ξαναπάρετε.
0: Τερματοφύλακα θα έχουμε, θα τα πούμε μετά. Ανανέωση τσιψί, όπως το είπαμε. Το ρεπορτάζ μας 100%.
1: Θα κάνετε το γύρο της κάτω τούμπας, είπα.
0: Πες στον διπλανό να μην βγάλει. Καλά, έγινε παιδιά, με ζαλίσατε έτσι. Με ζαλίσατε με τις μινιατούρες. Με ζαλίσατε. Έχουν κάνει τώρα. Έχουν γεμίσει, κάναν.
1: Βγήκανε. Βγήκανε τη πλάκα.
0: Με ζαλίσανε, παιδιά, να ξέρετε. Όπως σας το λέω, δηλαδή πολύ χοντρά, κοινικά, γιατί είμαι και πολύ ειλικρινής. Με ζαλίσατε με αυτές. Μπορεί να μου στείλαν 250 άτομα.
1: Είμαι ειλικρινής.
0: Ναι. Όχι, λίγο δουλεύω, πολύ κερδίζω. Ναι. Άλλο είναι το μότο τώρα.
1: Καλή σωστό, ναι.
0: Έτσι μην μπερδευόμαστε, Τίνο μου. Λοιπόν, σαν σήμερα τον Γκάζι, το παλιό εργοστάσιο μεταβάλλεται σε κέντρο καλλιτεχνικής δημιουργίας με πρωτοβουλία του Εύερτ. Το θυμάσαι?
1: Τον Εύερτ, τον Γερμανό.
0: Το Μιλτιάδη Εύερτ.
1: Ναι, το χοντρό.
0: Ναι, εντάξει, που ήταν και δήμαρχος Αθηνών για ένα διάστημα. Ναι, ναι. Το θυμάσαι.
1: Είναι γερμανικής καταγωγής.
0: Εντάξει, ναι.
1: Οικογένεια Εύερτ. Ναι.
0: Οικογένεια Εύερτ, ακριβώς. Σαν σήμερα το 83. Ο Γιώργος Σουνταλάρας, ο οποίος χθες πήγε να έχει γενέθλια, νομίζω.
1: Ο Εύερτ είναι ίδιος ο Μπαλαμπάνης. Έχω ένα φίλο τον Μπαλαμπάνη.
0: Ναι, αλλά τον Μπαλαμπάνη δεν τον ξέρει κανένας.
1: Το ξέρουν
0: αυτό είναι τώρα. Δηλαδή το λες για σένα να κάνεις. Ότο φρέσ λέγεται αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Φρεσκάζεις το δικό σου.
1: Ο Μπαλαμπάνης.
0: Τη δικιά σου παρενθεμπτολογία που τους άλλους την έχεις καθημερινή διάταξη. Δηλαδή, πόσες φορές την ημέρα μπορεί να γυρίσεις πίσω τον χρόνο και να μιλήσεις ατελείωτα για το παρελθόν?
1: Εσείς δεν μιλάτε για το παρελθόν?
0: Εγώ πολύ σπάνια.
1: Για δικές σε βάρος του ΠΑΟΚ.
0: Πολύ... Εσύ τα λες πάλι. Εσύ με έχεις ακούσει εμένα να λέω. Εσύ πάλι τα μπούζα, θα αρχίσεις πάλι τα κλασικά. Λοιπόν, συναυλία στο Καλτάμι στο ΆΚΑ. Γιατί όταν γέμιζε ο Νταλάρα στα ΆΚΑ, η Βύση ακόμα τραγουδούσε 12. Έτσι με έχετε ζαλίσει και με τη Βύση.
1: Ναι.
0: Να, 70 χρονών, βέβαια, να έτσι βέβαια, κάρα, λες.
1: Βέβαια, αλλιώς... βέβαια η Βύση δεν έγλυφε το Πασόκ για να κάνει υπέρταση.
0: Κάποιος κάτι γλύφει.
1: Ο Πασοκονταλάρας, να πούμε.
0: Λοιπόν, μεγάλος Νταλάρας, τώρα έχουμε Νέα Δημοκρατία.
1: Έλα τον Πασοκονταλάρα, τώρα μου τον έκανετε.
0: Ρεκόρ
1: τώρα.
0: Για Έλληνα καλλιτέχνη όσον αφορά την προσέλευση. Πόσο... και μάλιστα γίνεται.
1: Πόσο ήταν, ρε.
0: 100.000.
1: Πότε ήταν 100.000?
0: 83.
1: Ποιος?
0: Μπορεί και παραπάνω, γιατί το ΆΚΑ τότε χωρούσε παραπάνω, να ξέρεις.
1: 75 χωρούσε.
0: Ναι, τώρα χωράει 65.
1: 75 χωρούσε.
0: Τότε. Τώρα χωράει 65, αυτό σου λέω.
1: Άρα 75 ήταν.
0: Ναι, αλλά είναι και στο κέντρο του γηπέδου. Δεν έχει πάει. Ρε πρωτόγονε άνθρωποι, δεν έχει πάει σε καμιά συναυλία. Να δεις ότι είναι.
1: Πήγα εδώ στον Παπα-Κωνσταντίνο.
0: Δεν πήγε μέσα στο ταρτάν, πού είχε.
1: Κυνηγούσα μια σειρά.
0: Τι θα έκανε εσύ. Και τι έκανε
1: η σειρά. Η σειρά κυνηγούσε τον Παπα-Κωνσταντίνο.
0: Ναι. Άρα κάνατε τριολέο, ένα κυνηγούσε τον άλλο.
1: Τρεπέλο κυνηγούσε εμένα.
0: Α, τάτο και ο τέταρτο στην παρέα. Ήρθε και ένα αστυνομικό στο τέλο, σα μαζέψε όλου. Μια χαρά. Έτσι. Λοιπόν, Νταλάρα γράφεται στο Rolling Stone το περιοδικό, κάνει πάταγο.
1: Ο Πασοκονταλάρα, ναι.
0: Έτσι. Γι' αυτό μην πουλά τρέλα.
1: Έλα, η Πασοκίλα.
0: Γεμίζει Βύση, γεμίζει Βύση. Γήπεδα, αλλά ο Νταλάρα το κάνει το 83.
1: Δεν είχε ανάγκη την ΚΝΕ, η Βύση και το Πασόκ. Αυτό έχω να πω εγώ.
0: Εσύ είσαι βυσικό σου κάργα, έτσι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, βύσονα είσαι, όχι βυσικό. Νίκος Ρίζος σαν σήμερα. Νάτος ο τσίφτης μας.
1: Ούτως.
0: Σαν σήμερα το 24 μαζί με την ΑΕΚ ξεπετάχτηκε.
1: Στην Άρτα γεννήθηκε.
0: Στην Άρτα. Μεγάλος κωμικός. Έτσι δεν νομίζω να έχεις παράπονα και για τον Νίκο Ρίζο.
1: Όχι, ρε.
0: Έτσι. Τιτάνας τον έχεις γνωρίσει προσωπικά?
1: Όχι και θα ήθελα.
0: Θα ήθελες.
1: Μεγάλο.
0: Ήρθες όταν έκανες τον Death Tour στην Αθήνα.
1: Νομίζω, νομίζω δεν είναι θαμένος εκεί στα πρώτα λεπτά.
0: Είναι σε άλλα. Πρέπει να πήγε στο χωριό του για αυτό.
1: Μπορεί να το πάει για στην Άρτα, να πούμε.
0: Ποια ήταν η κορυφαία του έτσι ερμηνεία, μια που είσαι του παρελθόντος, του κινηματογράφου, του ελληνικού και δεν συμμαζεύεται. Ποια ήταν η κορυφαία του στιγμή, πιστεύεις, του Νικόλα του Ρίζου?
1: Στον Κλέρχο, τη Μαρίνα και τον Κοντό, νομίζω.
0: Μάλιστα.
1: Πολύ ωραίο.
0: Έκανε τον Κλέρχο ή τον Κοντό?
1: Τον Κοντό έκανε. Ο Κλέρχο ήταν ο Αυλονίκας.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, και εσά σήμερα έχει γενέθλια, να την πούμε χρόνια πολλά, να πάρουμε άλλο ύφος φωνής.
1: Ναι.
0: Κάτσε. Ladies and gentlemen, happy birthday to Monica Bellucci. Το λες και γεμίζει το στόμα σου, ρε.
1: Απόσυρση κι αυτή.
0: Κι αυτή, γιατί ρε.
1: 62 δεν είναι.
0: Καλά, χθες με αποθέωνε στα 69 τη Βύση, είναι γυναικά.
1: Το ίδιο είναι η
0: Βύση. Δεν είναι Μπελούτσι. Με τρελάνε, δεν
1: είναι. Άμα πάνε σε μπάρι Μπελούτσι με τη Βύση.
0: Ναι.
1: Ούτε ένα κόμμενο δεν θα βγάλει Μπελούτσι.
0: Πλάκα με κάνει. Τώρα... Έλα, Ντιμπέι που λέει, έλεγε και ναι. Ο σχορεμένο ο Αλέφαντο. Εσύ είμαι ω κλασικό αλεφαντοπέδι. Ντιμπέι. Βύση ή Μπελούτσι.
1: Η Βύση κάνει το
0: χιλιάρι
1: σε 4,5 λεπτά.
0: Δεν την πάρω για να κάνω σπάντα θέλω να την πάρω. Φίλε, πλάκα με κάνεις. Εδώ τώρα λέμε για τον μπαρ.
1: Η Βύση βγάζει.
0: Για την κάνω στον μπαρ.
1: 32χρονο και τον κάνει κόσκινο. Δεν μπορεί να κοιμηθεί το βράδυ.
0: Έλα ρε.
1: Για Μπελούτσι.
0: Έλα ρε.
1: Μπελούτσι 62 ναι. χρονών.
0: Η άλλη 69-70.
1: Ναι, αλλά τι 69-70 είναι η άλλη.
0: Δεις, άμα
1: και τι 62 είναι η άλλη, ναι, μου.
0: Λοιπόν, εγώ είμαι μπελουτσικό.
1: Την έχει δει τώρα 62, πώ είναι.
0: Εσύ την έχει δει, τη βίσα μα σηκωθεί.
1: Μια χαρά την έχω δει.
0: Το πρωί μόλι σηκωθεί.
1: 400 κιλιακού στο μάτι. 400 κιλιακού στην μέρα.
0: Χρόνια πολλά στο μοντέλο μα. Καλά, τώρα μιλάμε για μοντέλο. Για
1: βρε 400 κιλιακού.
0: Τώρα για το Μέση και το Μαραντόνα και μου το συγκρίνει τώρα με τον Εμπεγλέρα.
1: Ήτανε.
0: Τι ήτανε.
1: Ήτανε.
0: Ένα σε πάρει.
1: Ήτανε. Ένα τι. 100 χιλιάρικα κόσμο. Αυτή είναι παλέμαχο.
0: Αυτή είναι παλέμαχο.
1: Παλέμαχο.
0: Που ακόμα παίζει ταινίε. Μπορεί και όχι.
1: Τι ταινία να παίξει τώρα. Τι να κάνει, τη γιαγιά τη
0: μπορεί να κάνει. Θεάρα, θεάρα. Εγώ είμαι μπελουτσικός. Τι να σε κάνω τώρα. Εσύ είσαι φυσικό.
1: Ωραία ήταν.
0: Φυσικότο είσαι. Όχι φυσικό.
1: Γυναικάρα, πιο ωραία ήταν στα νιάτα τη. Τώρα στα γεράματα.
0: Τώρα.
1: Πιο καλή
0: η νιάτα. Με τη βίσα με συγκρίνει.
1: Ναι, ρε φίλε, στα γεράματα. Στα γεράματα η καλύτερη βίση.
0: Τι να την κάνω στα γεράματα αφού έχει βγει σε απόσυρση. Τι να την κάνει στα γεράματα. Ποιο έχει
1: βγει σε απόσυρση.
0: Τι ποιο είσαι. Εσύ λε, οι γυναίκε βγαίνουν στα 50. Η βίση στα 70 δεν βγήκε δηλαδή. Παιδιά, άμα συμπαθεί.
1: Άμα τη φλερτάρει, θα σε πει σε μεγάλο.
0: Εμένα
1: άμα κάνει καμάκι να βρει.
0: Πιπινάκι.
1: 49 είσαι.
0: 49, ναι.
1: 32 βρίσκει.
0: Καλά, σίγουρα βρίσκει. Βύση είσαι. Εντάξει, άλλο αυτό.
1: Άσε με τώρα.
0: Αλλά γιατί κράζει του άντρε του, ωραίου του έφορου, του επιχειρηματίε που πάνε με πιτσιρίκε και τη Βύση μου λε 32 άρμια.
1: Για τη Βύση μου,
0: δεν. Α, για τη Βύση.
1: Για τη Βύση.
0: Γιατί μπελούτσι δεν βρίσκει, νομίζει.
1: Τώρα.
0: Τι, χθε.
1: Τώρα έτσι όπω είναι.
0: Όχι, προχθέ. Μια χαρά βρίσκει. Μόνο που θα πει ότι είναι η Μόνικα Μπελούτσι, καταρχήν, θα πάνε 3-4 σύνουρα από πίσω.
1: Η Βύση, τα υγρά είναι μεγάλα.
0: Τι είναι υγρά μπαταρίες, τι υγρά μεγάλα ρε φίλε.
1: Οι άλλοι
0: πρωί
1: Σαχάρα έρημος.
0: Πού τα ξέρεις, τα δοκίμασες.
1: Δεν βλέπω, δεν φαίνεται.
0: Μπελούτσι με 1000 παιδιά τώρα, άμα ανοίξουμε 100 γραμμές. Έτσι θα ακουστεί 99 φορές το όνομα Μπελούτσι και μία Βύση που θα σε ζει. Γιατί βγήκες έξω να πάρεις τηλέφωνο.
1: Πάτε στα βενζινάδικα, πάρτε κάνει λιπαντικό να πούμε. Ναι, για, τα, για τη
0: και
1: μηχανή.
0: Θα μας τρελάνει ο άλλος ρε φίλε.
1: Άσε με τώρα.
0: Τι είσαι τέτοιο. Με το μάνατζερ Βύσης είσαι, τι είσαι, δεν κατάλαβα. Γιατί έτσι δεν λες εσύ τους άλλους. Όταν
1: 69...
0: πούμε μια καλή κουβέντα και κάναμε Μιχαηλίδη.
1: Φωνάρα.
0: Και έκανε έτσι, τι είσαι μάνατζερ του μου λες.
1: Ποιο μάρε Μιχαηλίδη.
0: Πεχτάρα.
1: Τι πετάρε, τη μακρομούρα τώρα.
0: Ενώ εσύ που είσαι σαν αυγό, καλύτερα με τα γουρλουτά τα μάτια, ο Μικελάτσελο από τα χελονιτζάκια καλύτερα.
1: Καλύτερος.
0: Λοιπόν, χρόνια πολλά στη Μόνικα. Καταρχάς έχει και το όνομα Μόνικα. Δηλαδή εκεί που πας εσύ κάτω στα Λουσιφέρια εκεί, όταν βγαίνει ο DJ και λέει, παρουσιάζει, άμα δώσει ένα όνομα πολύ καλό, η Λάουρα, έτσι δεν σου βγάζει κάτι πιο σεξ.
1: Έχει 30 χρόνια.
0: Ενώ Άννα, τι Άννα, Άννα δεν ήμουν για αεροπλάνα.
1: Έχει 30 χρόνια πιο νεογκόμενο η Μπελούτσι τώρα, δεν έχει.
0: Εύκολα.
1: Τι να κάνει.
0: Εύκολα με σταυροπόδι, Μπεγλέρι και Πούρο Αβάνα. Και λέει, έλα εδώ, εσύ μικρέ, έλα εδώ.
1: Σταυροπόδι, είπε. Σταυροπόδι.
0: Κάνει και έτσι. Πώς κάνουμε εμεί τα σκυλάκια, έλα εδώ μικρέ. Εδώ πάνε, πάνε με ένα καφέ.
1: Σταυροπόδι με τη ραγάδα θα το κάνει. Με τη ραγάδα
0: είδες
1: θα το κάνει.
0: Με τη ραγάδα. Πρόλαβε ήδη και ραγάδα.
1: Τι γεράματα έχει βύσει, ρε, τι Μπελούτσι, ρε, σοβαρά μιλάς.
0: Λοιπόν, σαν σήμερα, James Dean μα αποχαιρετά.
1: Δεν ήξερε να οδηγάει σαν τον Αυτόπουλο και έφαγε τα νιάτα του.
0: Την πάτησε ο James Dean.
1: Πήρε στα 24 πεταράς, τα μάξι.
0: Πήρε πεταράς.
1: Να πάτε να οδηγάτε.
0: Τι παίρνετε, έτσι. Δεν είναι όλοι για όλα και
1: να
0: όλα.
1: Να μάθετε να οδηγάτε.
0: Ναι. Πάτε άμα δεν μπορείτε κανένα δυνατό, πάτε ένα με λίγα άλογα να τελειώσουμε.
1: Δεν είσαι για πολλά άλογα, James Dean.
0: Ναι, ναι, είναι ο ράπ εδώ με το Κόρδοβα 72 και αυτά μισά έχουν ψοφίσει. Και
1: με 74, παιδιά, με 74 άλογα πετρέλαιο, 2 ώρες και 1/4 έκανα Αλεξανδρούπολη Θεσσαλονίκη.
0: Κάτι μέσα λεωνονό τώρα μέσα από τα αεροπλάνα.
1: Έτσι να τον επείτε.
0: Κάτι
1: με 74 πετρελαίο και πετρελαίστηκα άλογα.
0: Το δικό μου που σου λέω 130 πετρελαίστηκα, γιατί το κράζει. Που φεύγεις
1: δεν τσάκια. Μπορώ να βάλω τη ζώνη.
0: Αλήθεια λέει, παιδιά. Αλήθεια λέει. Και αυτό ξεκίνησε από τότε που τον είχαν τρυπήσει οι άλλοι γιατροί και τον κάνανε γιατί δεν μπορούσε να στρίψει και δεν κάνει. Θα αλλάξω αυτοκίνητο για πάρτι σε μαγαζί.
1: Φίλε,
0: για να μπορεί να βάλει.
1: Εάν ήταν να πάρω.
0: Με γύρισα πίσω
1: ότι πάω στην αντιπροσωπεία τη ΜΠΒ να πάρω ένα αυτοκίνητο.
0: Μάλιστα. Έχει κάνει τώρα 4-5 διαφημίσει εύκολα.
1: Σε πάρω κάτω τη δυσφήμιση.
0: Ναι, όχι, μη.
1: Απλά να βάλω τη ζώνη ασφαλείας και να μην μπορώ να τη βάλω.
0: Μάσα.
1: Δηλαδή, άμα είναι του κρεοπόλη το χέρι, δεν μπορεί σίγουρα να τη βάλει.
0: Άμα είσαι λίγο περισμένο ή λίγο του πανέρο. Εδώ τώρα με έχουν στείλει.
1: Δεν μπορεί να βάλει ζώνη ασφαλείας, μπλοκάρει το χέρι σου δίπλα σε. Αυτό είναι κατασκευαστικό λάθος. Πείτε. Ναι, εγώ δεν το παίρνω.
0: Εντάξει. Και είναι, θέλει να είσαι λίγο ευλίγιστο, θα παιδί μου. Λίγο
1: άνθρωπο. Δεν χωράει το χέρι να βάλει τη ζώνη. Τι άμα.
0: Μέσα να τώρα. Μέσα, ναι, ξέχασε, θα ήθελα να σου πω, Πασκάλ. Ναι, ξέχασε το.
1: Το πανοφόρι.
0: Το πανοφόρι του άνθρωπου.
1: Το πανοφόρι.
0: Και δεν πάρει μόνο τα μηνύματα που λέγει για τη Βύση, τρελό ξεφωνητό. Τρελό όμως, δηλαδή 100 είναι η φάση, δεν είναι 99-1. Και παρά τα αυτά, επειδή βλέπω κλείνει το πρώτο μειωράκι,
1: εγώ μιλάω για τα γυράτια τους. Δεν μιλάω για τα νιάτα τους. Στα νιάτα τους η Μπελούτσι ήταν θεά.
0: Champions League.
1: Στα γεράματα την τρώει Βύση, αυτό έλεγε.
0: Α, την προσπέρασε.
1: Ε, βέβαια.
0: Α, τα άλογα δεν ψόφισαν δηλαδή.
1: Έχει γέρους που γερνάνε ωραία. Έχει...
0: Πέτω Παπατζή, 74 ναι. άλογα Ξάνδη, 350 χιλιόμετρα σε 2 και 15 λεπτά δεν τα κάνει ούτε ο Verstappen.
1: Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκη Αλεξανδρούπολη, 2 ώρες και ένα τέταρτο.
0: Ναι. Με 74 άλογα.
1: Με 74 άλογα, κάτω από 150 δεν πήγαινα.
0: Ναι.
1: 330 χιλιόμετρα. Για βγάλε ρε, το μέσο.
0: Για κάνε εγώ τώρα, αυτοί που λογίζουν τώρα. Μην νομίζεις. Δεν είναι σαν και εμένα χάπα.
1: 74 πετρέ ναι. μου δώσανε ένα ψόφιο εκεί στην εταιρεία.
0: Ψόφιο,
1: ένα κλειό ψόφιο με δώσανε.
0: Λοιπόν, πότε πήγαμε, μου το στείλανε, κάνα μια ανάρτηση φίλη σου, Hooligans κάπου.
1: Hooligans.
0: Ναι, κάνα μια ανάρτηση και μου τη στείλανε εμένα κάποιοι άλλο συνήθω γιατί μου στέλνουν.
1: Τι μα κάνανε πάλι.
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
3: Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Εγώ όταν πήγαινα στο μπάσκετ ήμουν από τους χίλιους που ήταν εκεί πέρα. Εδώ όλα αυτά τα 10-15 χρόνια.
1: Ναι, αλλά οδηγούσες πέρσι Μόσκοβιτς.
0: Τι Μόσκοβιτς.
1: Αφού ρώσικο αμάξι.
0: Ποτέ δεν είχα ρώσικο αμάξι. Α, μεταφορικά λες. Ποτέ, ποτέ. Εγώ οδηγάω πάντοτε αυτοκίνητο Θεσσαλονίκης ΠΑΟΚ. Λοιπόν, πήγαμε, παιδιά, ακούστε τι έχει κάνει ο άνθρωπος μέσα σε 2 μήνες. Δηλαδή, ποιος τυφώνας, ποια τυφώνα Κατρίνα και δεν συμμαζεύεται.
1: Τώρα η μια εταιρεία θέλαμε πάει πάλι.
0: Πού θέλει,
1: στο City.
0: Τώρα που είπε City και πήγε σε Αγγλία,
1: μπορεί να πέσει.
0: Μπορεί
1: να πέσει. Η
0: ΑΕΚ έκλεισε 10.000 κόσμο, λαό, για το μάτσι με τη Σαχτάρ και το τέλο.
1: 10.000 ένα θα είμαι εγώ. Έτσι μου είπαν. Τώρα με κόψουν.
0: Βγάζει ρε κουφάκι.
1: Όχι,
0: βγάζει φαλακού συνέστημα. Με ΑΕΚ τώρα έτσι.
1: Όχι, αυτοί με είπαν.
0: Έλα τώρα εσύ του τσίγκλε κανένα μάτσι στην ΑΕΚ.
1: Ζήτησα. Δεν εγκρίθηκε ακόμα.
0: Γιατί δεν ζητούσε για Ολυμπιακό.
1: Δεν εγκρίθηκε ακόμα. Μπορεί να με κόψουν γιατί ζήτησα πολλά.
0: Αν. Του είπε, θε και μπουρνούζια μαζί. Θέλω και τα μπουρνούζια μαζί με τα.
1: Και όχι, θα πάω να βάλω μόνο την παρουσία μου.
0: Αγγλία είναι ακριβά εκεί, δεν έχει μπουρνούζια κιόλα. Έτσι μου είπα κάτι φίλοι.
1: Α, σε σου είπα φίλοι.
0: Αγγλία δεν έχει μπουρνούζια, αλλά θα σου βγει κούκο αειδών, είπε στην εταιρεία. Δεν βλέπω να σταματήσω.
1: Τότε θα του πάω να με πάω στον τόρνο που έχει ωραία μπουρνούζια.
0: Πού το ξέρει εσύ.
1: Κάτι
0: πήρε το μάτι. Φίλοι σου είπαν, εντάξει. Λοιπόν, πάντω από τότε πάτησε στον τόρνο στη Γερμανία. Και είναι πάρα πολύ ωραίο, με καταγεγραμμένο, με δεδομένα πράγματα που εμένα με εξιτάρουν γιατί λένε αλήθεια. Έχει πάθει ρήξη και ασών ο Κωνσταντέλιας. Ο Καρέτσας λιποθύμησε το παιδί, το μαζεύαμε ευτυχώς όλα καλά. Οι χιτλερικοί παίρνουν εξουσίες μετά τα 81. Στη Γερμανία έχουν γίνει αυτά.
1: Γιατί κακό είναι.
0: Το κυβερνό κόμμα τρώει φάπες σε όλα τα κρατήδια και ο κόσμος είναι έτοιμος να αρχίσει να πέσει στους δρόμους.
1: Ας δεν είναι έσπανε.
0: Έγινε απόπειρα επίθεσης από ρωσικό ντρόν στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Έχουμε κρίση στο εργοστάσιο της Volkswagen για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες και περικοπές 100.000 εργαζομένων.
1: Το ξέρουμε.
0: Έχει παραλύσει ο σιδηροδρομικός τέτοιος στη Γερμανία. Στο πρώτο παιχνίδι της ιστορίας του Όφη με Γερμανούς, ο Όφη κερδίζει τους Γερμανούς Χόφενχάιμ. Και κερδίζουμε για πρώτη φορά τη Γερμανία. Τι άλλο περιμένει, ρε φίλε, η Ευρωπαϊκή Ένωση για να σε απελάσει, πραγματικά. Δηλαδή, τώρα, άμα πας και στην Αγγλία, πιστεύω ότι κάτι θα γίνει. Θα αρχίσουν ο πόλεμος με την Αργεντινή στα Φόκλαντ ξανά. Η City θα υποβαστεί.
1: Παρακάλα,
0: ναι.
1: Παρακάλα να μην μου εγκρίνουν το κονδύλι.
0: Παρακάλα, στο πλητό να πάει μπάλα.
1: Να μην μου εγκρίνουν το κονδύλι. Η εταιρεία, ναι.
0: Ναι,
1: εγώ για να μην πάω.
0: Εσύ παρακαλούσε να μην με εγκρίνουν τώρα εδώ διαπιστεύσει, ενώ εγώ τους ξέρω 100 χρόνια και παρακαλούσε εκεί να με
1: ξέρει.
0: Στο μπάσκετ.
1: Στο μπάσκετ.
0: Βέβαια. Βέβαια. Παρακαλούσε εκεί. Έφτιαχνε ιστορίες. Όπως έφτιαχνε και με τον ΠΑΟΚ, όπως φτιάχνε και με όλους. Φτιάχνε πλάθη ιστορίες, χτίζει μύθους εδώ.
1: Καλός άνθρωπος είναι ο Τέλης τελικά.
0: Τι έχει, τι να έχει. Λοιπόν, θα πάμε σε break, κομψότατο. Τελειώσαμε. Α, μόνο το Ρίχτερ ξέχασα. Σαν σήμερα πέθανε κι αυτό. Ο γνωστός Τσάρλς Ρίχτερ με τους σεισμούς.
1: Φοβερός.
0: Υποκλεινόμαστε σε αυτούς τους ανθρώπους, έτσι.
1: Αυτός καταμέτρησε
0: τη μέτρηση των σεισμών. Μπράβο, ρε Ντίνο, πώς θα λες έτσι, ρε Μπαγκάτση. Καταμέτρησε τη μέτρηση των σεισμών. Τελικά σταματάει η κουβέντα εδώ, όπως καταλάβατε. Ράπε κουλ, ζεσταθήκαμε. Έτσι, ζεσταθήκαμε, γιατί είναι και λίγο πρωί-πρωί. Κάνουμε λίγο ανάταση κεριών πάνω-κάτω. Ένα-δύο. Ένα-δύο και επιστρέφουμε για να βάλουμε σε σειρά την εθνική μας, την Ελλαδάρα μας. Έτσι, σήμερα έχουμε συνεντεύξεις τύπου ιστορίες. Τσάβι, Μάβι.
1: Ο Τσάβι 9,5 είναι. 9, μου φαίνεται.
0: 9, εσύ έχουμε και το μπάσκετ σήμερα. Πρεμιέρα με Μαρέσα. Δεν γίνεται να. Τώρα δύο κομμάτια πρέπει να γίνουν.
1: Θα είναι ο Τέλης άραγε εκεί.
0: 100-0.
1: Θα είναι.
0: 100-0.
1: Θα είσαι μακριά, βέβαια.
0: Όχι, λίγο από παραπάνω θα είμαι.
1: Το κάνεις.
0: Λοιπόν, είσαι στην Νόβα. Κερδίζεις ένα συν ένα σακόφιλα για διπλή απόλαυση. Τώρα μπορείς να απολαύσεις ένα συν ένα καφέ σακόφιλα κατεβάζοντας το Παντού App, σκανάροντας την απόδειξή σου και παίρνοντας το deal. Και αυτό μπορεί να γίνει ως φορεστές μέσα στην εβδομάδα, αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Μάθετε περισσότερα, φίλες και φίλοι, στο nova.gr. Κωστής Ραπτόπουλος εδώ φορμαρισμένος, σεμνός, ταπεινός, μικρούλης Νίκος Κουλιανός μαζί με Κάζα στα πλήκτρα. Επιστρέφουμε δρυμύτεροι, δεύτερο ημιωράκι. Γεια, βάμος, οικολύπτα.
3: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια. Στρώματα Afroline. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη.
4: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι. Το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της στρωματοποίησης. Ποιείας Προκοπίδη. Μετροπολίς!
2: Παράθυρο στα σπορ.
5: Καλή σας ημέρα. Κορυφώνεται η προετοιμασία της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου εν ώψη της κρίσιμης αναμέτρησης της League A του Nations League. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα θα αντιμετωπίσει την Ολλανδία αύριο 5 στις 10 παρατέταρτο στο γήπεδο της Τούμπας, με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς να μην υπολογίζει οριστικά στον τραυματία Γιώργο Βαγιανίδη. Η Ιταλική σφυρίχτρα επιστρατεύει η UEFA για το αυριανό παιχνίδι κορυφής στη Θεσσαλονίκη. Άρχον του αγώνα θα είναι ο έμπειρος Μάρκο Γκουίντα, έχοντας ως βοηθούς τους συμπατριώτες του Τζόρτζιο και Τζουζέπε Περέτη, σε μια αναμέτρηση που οι διεθνείς στοχεύουν στο να διευρύνουν το απόλυτο σερήνικον του στο γκρουπ. Κατάμεστες θα είναι και οι εξέδρες της Τούμπας, καθώς το επίσημο sold out της ΕΠΟ έχει οριστικοποιηθεί από τις πρώτες ώρες της κυκλοφορίας των εισιτηρίων. Κατάμεστο και το κλειστό της Πηλαίας για την ευρωπαϊκή πρεμιέρα του ΠΑΟΚ, καθώς η διοίκηση ανακοίνωσε επίσημο sold out. Η αναμέτρηση κόντρα στην ισπανική Μανρέσα είναι προγραμματισμένη για σήμερα Τετάρτη στις 7.30 το βράδυ. Εκτός πλάνων ο Νίκος Κουγκάς λόγω του τραυματισμού του, ενώ αντίθετα ο Ρέι Κουανγκρέι προπονήθηκε κανονικά και τέθηκε στη διάθεση του τεχνικού επιτελείου. Ταξιδιωτική ταλαιπωρία αντιμετώπισε η αποστολή των φιλοξενούμενων εξαιτίας φοδρής καταιγίδας που εξέσπασε στην Ισπανία. Η πτήση από την Βαρκελόνη υπέστη πολύωρη καθυστέρηση, με αποτέλεσμα η Μανρέσα να προσγειώνεται στο αεροδρόμιο Μακεδονία σήμερα Τετάρτη το πρωί, λίγες ώρες πριν από το τζάμπολ. Με το δεξί μπήκε στο γύρο Καποάρης, ο οποίος όπως πέρυσι έτσι και φέτος πανηγύρισε εκτός έδρας νίκη στην πρεμιέρα της διοργάνωσης. Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη επικράτησε στη Γαλλία της Λεμάν με 87-74 και έκανε την καλύτερη αρχή σε μια χρονιά με μεγάλες φιλοδοξίες. Πρώτος σκόρερ ο εξαιρετικός AJ Lidl με 19 πόντους και 8 rebound. Κατάμεστο θα είναι και το κλειστό της Πηλαίας, ενώ εκτός πλάνου μένει ο Νίκος Χουγκάς λόγω τραυματισμού. Συγκλονιστική εκτός έδρας νίκη με 93-91 πέτυχε ο Ολυμπιακός επί της Αλγκύρης Κάουνας για τη δεύτερη αγωνιστική της EuroLeague. Σκυτάλη απόψε στο Παναθηναϊκό που υποδέχεται στις 9 και 4 τη γαλλική Βιλερμπάν στο κλειστό του Αμαρουσίου. Αποστολή στη Σλοβακία για τη γυναική ομάδα ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ εν ώψη της απόψινής αναμέτρησης με τη Σπαρτάκ Μιγιάβα. Η ρεβάνς για το Europa Cup θα ξεκινήσει στις 7 το βράδυ με τις παίκτριες του Θανάση Πατρικίδη να στοχεύουν στην ανατροπή της εντός έδρας ήττας με 3-2. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
3: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
2: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
3: Ποιος εγώ?
2: Ύφεστε, σύνερβε μου χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
3: Και ejectionservice.gr.
2: Λύσαξες.
4: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310-729-989. Για ποιοτικές απολαύσεις, χωρίς ενοχές.
5: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια?
6: Τριανταφυλλίδες τους Αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
5: Με pet-friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
6: Έπιπλα Τριανταφυλλίδης. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. Τριανταφυλλίδης-furnitures.gr.
7: Μάνα, τι θα κάνεις τώρα που φεύγω?
8: Θα σε ακολουθήσω, μην αγχώνεσαι.
7: Θα έρθεις πανεπιστήμιο?
8: Όχι, καλέ! Θα σπουδάσω εξ αποστάσεως στο Πανεπιστήμιο Φίλιπς.
9: Ανακάλυψε τα αναγνωρισμένα εξ αποστάσεως συμβατικά προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Φίλιπς και κάνε εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων έως και 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University. Your choice.
10: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά διδάκτρα.
11: Εσύ τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?
12: Να αποζημιώνει άμεσα.
11: Άλλο.
12: Να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες.
11: Άλλο.
12: Να έχει λογικές τιμές.
11: Άλλο.
12: Να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.
11: Άλλο.
12: Να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βράδερφε.
11: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς.
13: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
14: Ποιος καλέ?
13: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
14: Και σε παίρνει αυτή?
13: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
14: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
15: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
16: Μεταχειρισμένα χάρις τράπεζα, παρακαλώ.
17: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
16: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
17: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
16: Κύριε, χάρις τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρις το μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
18: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
19: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο, το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
20: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
21: Λογαριασμοί.
20: Υγεία.
21: Υγεία. Σούπερ μάρκετ.
20: Λογαριασμό
21: ενεργείο.
20: Υγεία.
21: Υγεία.
20: Υγεία.
0: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
1: Μυρίζει λουκουδιά!
22: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
1: Πού πήγε πάλι!
22: Όπου κι αν πήγε, Πετσάπ 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
1: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
22: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
23: Πετσάπ 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ!
24: Κάθε επιχείρηση έχει μια ιστορία προσπάθειας. Κάποιες ιστορίες αξίζουν να ακουστούν δυνατά. Τα βραβεία αριστείας και επιχειρηματικότητας του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης αναζητούν τους πρωταγωνιστές της αγοράς του νομού Θεσσαλονίκης. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και δώσε στην επιχείρησή σου τη θέση που της αξίζει. Αιτήσεις έως 30 Σεπτεμβρίου στο aristia.eth.gr.
25: Διδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρύψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε, μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
26: Μεταφορές, μεταγωμίσεις, κούτες, νοσταλγία και όνειρα, Bob. Πόσες κούτες έφυγαν, όλες. Πόσες έφτασαν, οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στον χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο, μήπως να μπεις δουλευθαρά.
27: Στο Δουλευθαρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευθαρά app και ησύχασες.
28: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Αν είσαι επαγγελματίας στον χώρο θέρμανσης, ίδρυυσης ή κλιματισμού, ξέρεις πόσο σημαντικό είναι να έχεις δίπλα σου ένα προμηθευτή που καταλαβαίνει το έργο. Η Δημάκης, με πορεία από το 1968, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις με προϊόντα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στον χρόνο για εγκαταστάσεις ίδρυυσης, λοιπόν, θέρμανσης, ηλιοθερμίας και κλιματισμού. Η τεχνογνωσία της, η ποικιλία και οι ανταγωνιστικές της τιμές κάνουν διαφορά. Δημάκης, παιδιά, έτσι. Τελειώσαμε. Η πιο αξιόπιστη επιλογή σε προϊόντα θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού για τους επαγγελματίες. Χρόνια πολλά και στον Tom Cruise, το ξεχάσαμε, έτσι να το αναφέρουμε. Μεγάλος γόης. Έτσι και παραμένει.
1: 64.
0: Σε πολύ καλό
1: σε καλή κατάσταση μεγάλη.
0: Και ξέρει, αυτό κάνει τα γυρίσματα, δεν φωνάζει Κασκαντέρ και Μασκαντέρ.
1: Στα 64 είναι σε αρίστη κατάσταση.
0: Αρίστη, μπράβο τη.
1: Σε αρίστη κατάσταση. Αρίστη, ο Tom Cruise, μπράβο του, σέβεται τον εαυτό του.
0: Γυμνάζεται,
1: κάνει ράνι, μπράβο του.
0: Ωραίο. Λοιπόν, τώρα. Βέβαια. Όσον αφορά την κίνηση,
1: είναι λίγο από του λίγου που
0: παραδέχεσαι.
1: Που παραδέχομαι
0: και στο ρίγκ μπορεί να αντέξει με σένα
1: καλά. Βέβαια, τη μαχία, βέβαια.
0: Τώρα τρέξιμο δεν ξέρω, αλλά.
1: Και τρέξιμο.
0: Και τρέξιμο αντέχει, αντέχει.
1: Γυμνάζει το άνθρωπο.
0: Ωραίο ο Tom.
1: Σέβεται τον εαυτό του.
0: Πότε το βλέπαμε στο Top Gun, δεκαετία 80-87.
1: Λίγο αυτή η δουλειά τώρα. Ναι. Πα 64. Ναι. Θέλει να παίξει ένα ρόλο.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, και είσαι
0: αλλά και ο Κωνσταντίνο δικός μας 90.
1: Ο Γιώργος,
0: και
1: ο Γιώργος είναι 92.
0: Ορίστε.
1: 92.
0: Ορίστε.
1: Δεν ετσουβάλει. Το βλέπεις.
0: Εσύ βλέπεις ο Σακυλονίλ που πήγε να δει τον Ζάλγκυρης.
1: Καλά έκανε. Καλά έκανε.
0: Τι εδράρα είναι αυτή τη Ζάλγκυρης. Τι ωραίο γήπεδο. Χωράει καμιά 17-18.
1: Εντάξει ρε φίλε, θα κάνει ο Τέλης τώρα ένα άλλο.
0: Θα κάνει.
1: Θα τραγουδάει ο Νταλάρας
0: στο παλατάκι.
1: Θα πηγαίνει εκεί στο παλατάκι ο Νταλάρας να βγάζει τα έξοδα. Άλλωστε
0: καλά. Ο Νταλάρας δεν έχει έρθει στο παλατάκι. Άλλοι έρχονται στο παλατάκι. Η Βύση πρέπει να έχει έρθει πάντως.
1: Ναι.
0: Η Βύση πρέπει να έχει. Λοιπόν, κινησούλα, χαλαρά είμαστε στο περιφερειακό. Λίγο τσιμπάει εκεί στο Κορδελιό και λίγο πάνω από την Πολύχνη.
1: Στο Κορδελιό?
0: Ναι.
1: Κάνουν παρέλαση εκεί πέρα.
0: Δεν ξέρω.
1: Πώς θα κλέβουν τα τασάκια από τα αυτοκίνητα.
0: Έχουμε, ναι. Έχουμε κοκκινέλι, δηλαδή
1: ναι,
0: σας καλύπτω.
1: Κρασί κόκκινο, ναι. Που...
0: Λίγο εκεί στο λιμάνι και λίγο ένα κομμάτι της Τσιμισκή.
1: Στο λιμάνι, γιατί διορίζει ο Σαββίδης και άλλους εκεί πέρα.
0: Δεν ξέρω, εσύ. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Εσύ τα ξέρεις, δεν ξέρω τι.
1: Γιατί βλέπω πολύ κοκκινέλι.
0: Εσύ ασχολείσαι με αυτά. Ενώ τα σχολιάζει και τα κριτικάρει. Μην παρεξηγηθούμε.
1: Και τι κακό είναι.
0: Γενικώς είμαστε καλούτσικα στην πόλη και τη λαϊκή εδώ στην Τούμπα.
1: Εδώ.
0: Ναι.
1: Αγαπημένη.
0: Το απόγευμα θα έρθει ο Τσάβη με τους Ολλανδούς. Μπορεί να έχει μείνει καμιά ντομάτα να τους κεράσουμε κανένα γκουράκι.
1: Τι ο Τσάβη τι είναι,
0: κανένα μελιτζάνα.
1: Από οικογένεια δηλαδή τι είναι ο Τσάβη.
0: Ναι, ρε παιδί μου.
1: Χωριό δεν έχει ο Τσάβη.
0: Πώς δεν έχει χωριό. Όλοι από χωριό είμαστε άλλο. Λοιπόν, βροχή τα μηνύματα.
1: Μπράβο, τι λένε τα μηνύματα.
0: Βροχή. Πάμε να κάνουμε μια γύρα για να ξεκινήσουμε. Θα έχουμε αργότερα, θέλω να πιστεύω, και Γιώργο Πετρίδη για να μας κάνει ένα translate.
1: Βάζει αγκουράκια στα μάτια εδώ.
0: Γιατί σήμερα έχουμε ένα.
1: Για να είναι ωραίο το βράδυ, φρεσκαδούρα.
0: Φρεσκαδούρα.
1: Ναι.
0: Φρεσκαδούρα το βράδυ, όλοι πρέπει να είμαστε.
1: Λοιπόν, τώρα... Πάρτε και μια σημαία τη Νέα Δημοκρατία,
0: Δαγίδα. Δεν έχω δει ποτέ σημαία τη Νέα Δημοκρατία.
1: Στο παλατάκι.
0: Όπω λε, χίλια
1: δυο.
0: Φτιάχνει κλίμα, φτιάχνει ατμόσφαιρα.
1: Ναι, ναι.
0: Μετά έρχεται η τζούφια η κατάσταση, το προσπερνά. Σου λέω, εγώ τα είπα αυτά που ήταν να πω, τελείωσε.
1: Βάλτε μια πολυθρόνα στο γυαλάκι του Παπαγεωργίου εκεί πέρα.
0: Λοιπόν, να στείλω μια καλημέρα στην Τσεχία που μα ακούν τα παιδιά. Στην Πράγα.
1: Στην Τράγα.
0: Ναι.
1: Τι κάνουν εκεί στην Πράγα.
0: Μα ακούνε, μα ακούνε
1: και. Στην Τσεχία,
0: Ναι, βέβαια.
1: Έχει ωραίε μπύρε και ωραίε γυναίκε.
0: Μου ζήτησαν οι μηχανικοί αυτοκινητοβιομηχανίε να δώσω το τηλέφωνο του ραπ για να το συμβουλευτούν, λέει, για τα άλογα.
1: Εσεί πιστεύετε ότι. Από τον πιο απίθανο τρόπο μπορεί να απορριφθεί ένα αυτοκίνητο, μπορεί να είναι σύγχρονο τεχνολογία κτλ. Εγώ, ας πούμε, τον BMW δεν το έπαιρνα γιατί με εμποδίζουν οι ζώνες ασφαλείας. Είναι λάθος της εταιρείας που τις έχει έτσι.
0: Θα βγω με την Πελούτσι, ράπε συμβιές με τη Βύση, να δω ποιους θα κοιτάνε.
1: Το βράδυ καλύτερα θα περάσω εγώ πάντως.
0: Λες, ε.
1: Το βράδυ τα πολύφωτα εγώ θα τα κάνω εσύ. Εσύ
0: θα τα κουνάς πέρα εδώ, δεν
1: θα ψάξει το λιπαντικό και δεν θα βρει.
0: Πελούτσι, πελούτσι, δαγκωτό.
1: Πού να ξέρουν αυτοί τώρα.
0: Και ξέρει εσύ. Ξέρει εσύ τώρα. Ναι.
1: Το φραγκολιά ρώτησε και μου είπε.
0: Α, καλημέρα στην παρέα. Βάλε φωτιά στο ραπ να έρθει αύριο. Θα έρθει εσύ του μπαύριο το ραπ. Θα έρθει, θα έρθει.
1: Καταρχήν σήμερα θα πάω στη συνέντευξη πάρεις... που με το.
0: Με το Λίγρι.
1: Με το Λίγρι, ναι.
0: Έχει το Λίγρι, δεν φοβάσαι κανένα. Σαν έχει τρει γορίλε μαζί.
1: Τι γορίλα είναι.
0: Δυνατό παιδί. Και πάνω απ' όλα εγώ ξέρω, προσπαθώ γιατί είναι πολύ καλό παιδί.
1: Ο Λίγκρι.
0: Αύριο τον έχουμε εδώ, το φέρουμε λίγο.
1: Ναι, άμα δεν τον.
0: Τι άμα δεν
1: κάνουν face control στην πόρτα.
0: Θα κανονίσω εγώ άσο.
1: Ναι, καλό άσο γιατί έχω. Πε ότι είναι δικό, γιατί από είναι δικό μου θα το διώξω.
0: Θα βάλω λίγο την ουρά μου και δεν τη βάζω καθόλου.
1: Βάλ την λίγο.
0: Αλλά τώρα θα τη βάλω για το Λίγρι. Ναι.
1: Ο Λίγκρι όταν ήμουν άριστο μιλούσαμε τρει ώρε κάθε μέρα.
0: Η Ολλανδία δεν θα προπονηθεί στην Τούμπα. Να ξέρει πάντω.
1: Μου είπε ο Λίγκρι ότι οι Ολλανδοί προπονήθηκαν και δεν θα προπονηθούν καθόλου.
0: Ναι, δεν θα
1: έρθουν κατευθείαν για το μάτι.
0: Άρα ναι, ακριβώ.
1: Ναι.
0: Μη βάζετε τέτοια την πέρε. Είναι ιεροσιλία. Το απόλυτο θηλυκό το τέ με τη βύση. Μα τρελάνετε με την πια βύση. Μα σεδάτε φωνάρα, ναι. Μα σε κάνατε και κορμάρα, λέει.
1: Ωραία, ωραία. 400 κιλιακού τη μέρα. Σανίδες.
0: Μια γυμνάστρια. Και πάνε, πάρετε την Πετρουλάκη και την άλλη.
1: Εσύ την τραγουδίστρια με τις κιλιακούς, την άφωνη που είπε εδώ.
0: Λίλα. Λίλα, άφωνη.
1: Άφωνη.
0: Τροπή. Τροπή. Θα πέσει πόσα, νότα να σε.
1: Πόσα
0: ντεσιμπέλ
1: τη βοήθαγανε ρε, να τραγουδήσει.
0: Όλοι οι τραγουδιστές με ντεσιμπέλ του βοηθάνε.
1: Ο Καζαντζίδης πάντως δεν έβαζε ντεσιμπέλ.
0: Την τεράστια
1: λίλα. Ο Καζαντζίδης δεν έβαζε ντεσιμπέλ.
0: Βάλε λίγο λίλα, ρε φίλε. Ναι,
1: βάλε λίγο λίγα. Με 8 τόνους ντεσιμπέλ.
0: Βάλε λίγο λίλα, ρε φίλε, με τους κοιλιακούς. Θα σε κάνει μια κοιλιακή τέτοια στροφή. Θα ζαλιστεί το βουνό.
1: Α, με τους κοιλιακούς. Θα πάω γυμναστήριο, θα δω 10 λίλες τώρα.
0: Αν ζούσε ο τεράστιο Καζαντζίδης και έδινε συναυλία, η μισή χώρα θα πήγαινε στο γήπεδο. Άιντε, λέει ο άλλος. Το παλαιό πατρό Γερμανός.
1: Και εγώ θα πήγαινα.
0: Αλλά,
1: τι έκανε.
0: Αλλά ο μεγάλος Αλαφούζος έκανε συνεργασία με τον Πανδεκό και τα Playmobil. Γι' αυτό έγινε, λέει, αυτό το virality χθες.
1: Τι έκανε με τα Playmobil.
0: Είναι τετραπέρατος είναι.
1: Τι έκανε Playmobil.
0: Έκανε αυτή τη. Δεν έχουν βγει αυτές οι φωτογραφίες που γίνονται όλοι Playmobil.
1: Και με κάνα και εμένα.
0: Και εσένα ακριβώς. Και με έχουν ζαλίσει. Μη πω τι τώρα.
1: Ψέματα είναι όμως, δεν είναι αληθινές.
0: Ναι, ρε.
1: Δεν είναι καλό που Αλαφούζος Playmobil εμένα.
0: Άκου. Να το κορίτσι μας, Λιλάρα, γατάκια. Το ότι μιλάτε για γυναίκες με τον εξωγήτο με προσφερνά, λέει ο Δαράκης. Δαράκης δεν σε πάει καλά. Δεν σε παίζει καλά, φίλε.
1: Κοίτα, μην φας κανένα ξύλο στη Ρόδο.
0: Δεν σε παίζει καθόλου καλά ο Δαράκης.
1: Κάνα ξύλο, μην φας στη Ρόδο, γιατί γυρνάς με κανένα δυο εκεί πέρα και τη γνώρισε μία την άλλη.
0: Ναι.
1: Λέει, μην τα πεις, λέει αυτά. Μιλούσαμε χθες με τον Λίγκρι, με τον Δαράκη.
0: Έκανες σε βαρεμένους, πώς λέγεστε.
1: Η βαρεμένη έπρεπε να είναι βολεμένη, ναι, ναι, και τι.
0: Αν βάζανε Playmobil, λέει, θα είχαν περισσότερη θέαση. Και σας έχει κάνει. Τι, κάνετε κανονικά, συνεχίζετε.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Μας βλέπω, η μάνα μου δεν ξέρει ότι.
0: Πού να ξέρει, ούτε η μάνα σου δεν ξέρει. Επαναφέρω το χθεσινό γκάλοπ και λέω πως οι χθεσινοί ακροατές σας δεν ήταν ειλικρινείς. Και έχει δίκιο ο ραπ. Άμα δεν έκανε δύο νίκες στην Εθνική, θα είχε μετά βία 10.000. Συντούπα πάρε για λεζάντα. Δυστυχώς, ναι. Γιώργο, δεν δικαιώνεσαι αγόρι.
1: Σήμερα πάω στο.
0: Δεν δικαιώνεσαι όμως.
1: Πάω να πιω καφέ εδώ δίπλα.
0: Μόνο χθες ενώ κάλου ψήφισαν πάνω από 5.000.
1: Κάπου τώρα.
0: Ναι.
1: Πάω δίπλα εδώ τώρα στο. Εδώ πίνω καφέ, δεν από το όνομα. Ένα καλό που έχουμε εδώ.
0: Ναι.
1: Είναι μια χείρα 50-54. Μια χείρα.
0: Ζαχαρώνεις.
1: Όχι, όχι.
0: Α, δεν ζαχαρώνεις.
1: Μια χείρα είναι εκεί.
0: Μια τάση.
1: Όχι, μια χείρα. Είναι μια χείρα.
0: Μάστα.
1: Πέθανε ο άντρας από καρδιά, μου λέει καλά εισιτήριο έχεις. Λέω τι θα το κάνεις. Ένα πάω με το γιο μου και τα λοιπά.
0: Ω, καλά εισιτήρια μαζί ζήτησαν, ναι. Δεν μπορεί να φανταστεί ποιοι μαζί ζήτησαν.
1: Δεν βρίσκει κι άλλα. Δεν βρίσκει κι άλλα κόμμενο ρε χείρα, τη λέω να μου.
0: Α, την είπε έτσι.
1: Ναι.
0: Μπράβο, δεν πα. Αρέσει η ειλικρίνειά σου, είναι αποκλειστική.
1: Ε, βέβαια.
0: Ξέχασε να πει ότι η Γερμανία περνάει τη μεγαλύτερη οικονομική κρίση μετά από 80 χρόνια. Ήρθε και ο ραπ εκεί να σα αποτελειώσει.
1: Εδώ ο φίλο τη Ευγενία άφησε τη Γερμανία και ήρθε εδώ, αφού δουλειά μου.
0: Καλημέρα βουνά μου, βγαίνουν Αλεξανδρούπολη Θεσσαλονίκη σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Το έχω κάνει άπειρες φορές όσους ήμουν απάνω.
1: Εγώ με 74 πετρελής και άλογα το έκανα. Αυτό ήθελα να του πω την αξία.
0: Φίλε, εγώ έκανα ακόμα πιο πάνω από την Αλεξανδρούπολη λαγό, αλλά δεν θέλω να το πω γιατί.
1: Εγώ είχα 74 άλογα, σου λέω. Με ξεγέλασε η εταιρεία.
0: 74. Εγώ είχα 200 τόσα άλογα. Μόλις έχω απολυθεί από το στρατό και είμαι μέσα στην τρελή χαρά. Και έχω κάνει διαδρομή τώρα Αλεξανδρούπολη πιο πάνω. Λαγό, Σκοτίνα. Μην πω πόσο. Αλλά άστο τώρα, δεν είναι τη στιγμή. Άμα έχει όντω ο δρόμο, είναι και μια χαρά πλέον. Ποια βύση πε το Αγλαού με τη Μόνικα, ρε φίλε, μα τρελάνει. Πόσα θέλει να μα τρελάνει.
1: Την έχει δει από κοντά στα 62 τη Μόνικα, ρε. Σαχλαμάρα να πούμε.
0: Πε το κουμπάρο σου χαιρετίσματα, έχει από την Λουκά. Τον πήρε χθε το μεσημέρι τηλέφωνο και τσακώθηκα στον αέρα. Ισχύει.
1: Όχι, χθε δεν με πήρε.
0: Α, δεν σε πήρε Λουκά. Γιατί έχετε μια.
1: Και για ποιο λόγο να τσακωθώ με έναν άνθρωπο από οποίο το συμπαθώ απεριόριστα.
0: Πε στο Αγωστή ότι χθε τον άλλαξα δύο φορέ ραδιόφωνο για το παραλήρημά του, για γκαγκάτσι, έπο και όλα αυτά. Του το λέω με πολύ αγάπη. Του τα λέω κι εγώ, μην αγχώνεστε.
1: Εντάξει, θα βρίσουμε τον Άρη την άλλη φορά.
0: Καλημέρα στην δροσερή παρέα. Ποια να βρει ρε Κωστή τώρα. Δίπλα στην αθάνατη Μόνικα Μπελούτσι.
1: Καθόλου αθάνατη. Oh. Οι ραγάδες είναι από τη φτέρνα ξεκινάνε. Άντε, σταμάτα.
0: Ο τύπος θα είναι χαμένα. Μιλάμε είδες. Για γιούχου. Συγκρίνει τη Βύση με την Μπελούτσι. Η μισή Ελλάδα θα ήθελε, ναι.
1: Τότε θα ήθελε.
0: Έχει κάτι φορά, γιατί τη Βύση τώρα θέλει.
1: Η Βύση είναι διαχρονική γκόμενα.
0: Α, ναι.
1: Διαχρονική. Η Μπελούτσι τελείωσε. Καθάρισε. Το καταλαβαίνετε αυτό το κεφάλι σας.
0: Μην λιγουρεύετε τη Βύση, λέει. Δεν είναι για τα μάτια του. Α, εγώ Έχει τρέλα πολύ. Κούλε, έχει να δώσει κανένα ΕΣΠΑ ή Βύση για αυτό. Έχουν, όλα τα μηνύματα είναι για τη Βύση τώρα.
1: Τι έχει Βύση, ΕΣΠΑ.
0: Η Μόνικα είδε πριν 2-3 χρόνια στο φεστιβάλ κινηματογράφου. Την είδαμε και ζαλιστήκαμε, ρε. Πε τον άλλο τον αόματο.
1: Δύο καθίσματα ήθελε να κάτσει, σαν την Κωνσταντοπούλου.
0: Όχι, ρε, όχι, όχι. Μπορεί να πει ότι έσπασε λίγο το κορίτσι μα, αλλά όχι και δύο καθίσματα.
1: Όχι, έσπασε το κορίτσι σα. Καταρχήν δεν γυμνάζεται όπω η Βύση. Η Βύση κάθε μέρα κάνει 2 ώρες προπόνηση.
0: Ναι,
1: σοβαρά μιλά. Σοβαρά μιλά. Αγύμναστη είναι η Μπελούτσι.
0: Με ραπ βγαίνει άνετα για παιχνίδι γιατί εσύ θα τρως καλά και αυτός θα τρώει τα απομεινάρια.
1: Ναι, άμα έχει το, άμα έχει το πασχαλάκι, φίλο, ναι. Άμα έχω εσένα, φίλο, ρε φίλε, τι να
0: πω. Βοηθός γόη, έτσι. Βοηθός γόη.
1: Ο άλλος, άμα έχει τον Μπάλκουλη, φίλο, τον Αλεξανδράκη, τον Πασχαλάκη, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι. Φυσικά. Αξίζει να είσαι βοηθός γόη του Πασχαλάκη.
1: Εσένα, λέει, χοντρομπαλά, τι βοηθός γόη.
0: Βοηθός δεν ήταν, είναι γυμνασμένος που τόσοι.
1: Χοντρομπαλά,
0: ναι. Η Ιεροσιλία τώρα του έχει τσιτώσει όλου εδώ πέρα, έτσι. Επειδή έχω πάει και. Σταμάτα εσύ, επειδή με τη σιγά, χαλάρωσε. Η Λίλα είναι κορυφαίη. Λοιπόν, αυτά μερικά από τα μηνύματα ξέρω. Έχει δεχτεί 100-0 πόλεμο. Θα σε στηρίξω λίγο.
1: Η Λίλα,
0: και θα αλλάξω θέμα για να πάμε.
1: Ποια Λίλα λέει.
0: Μία είναι η Λίλα. Βάλε, βάλε λίγο. Βάλε λίγο. Μία είναι η Λίλα. Τα έχουμε πει. 60... Λιλάρα.
1: 69 Λίλα στο γεροκομείο δεν επέστρεψε. Μπίζει, τραγουδάει και, και μπίζει
0: κατ' Λιλάρα, Λιλάρα.
1: 6 εκατομμύρια ευρώ κέρδη έκανε. Σταμάτα. 69 χρονών η γυναίκα.
0: Εντάξει, εκατομμύρια δεν έχουν σχέση με την εμφάνιση.
1: Άντε, μπράβο.
0: Τι να κάνουμε τώρα.
1: Όταν είναι διαχρονική, άλλη τώρα βγήκε η Λίλα με του Κυλιακού ένα τραγούδι.
0: Είδε καθόλου μπάσκετ.
1: Με 400 αντεσυμπελίδα τον Άρη λίγο χθε.
0: Να το. Άξε ένα τελευταίο ερώτημα μόνο για να το απαντήσει και μετά.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Είσαι διεγείρη σεξουαλικά στην 70χρονη Βύση.
1: 69 είναι.
0: Όχι, Γιάννης Γιαννάκης.
1: Με εξητάρουν οι γυναίκες που έχουν νεαρότερους άντρες και.
0: Είναι... Α, λες ότι κάτι κάνουν καλά.
1: Με ικανοποιούν, ναι, με τρελαίνουν.
0: Η Βύση έχει εκατομμύρια στην άκρη, α πούμε, όπως λες για τους άντρες όταν είναι εκατομμυρούχοι και έχουν τα πιτσιρίκια. Δεν σου λέει κάτι.
1: Δηλαδή η Βύση, ναι, χρειάζεται τα λεφτά.
0: Τι τα λεφτά.
1: Θα σας δώσω όχι, μια συμβουλή τώρα πριν πάμε στο διάλειμμα. Ο άντρας ο εξιντάρης χρειάζεται λεφτά για να πάει με μια τριαντάρα. Μια εξιντάρα χωρίς λεφτά ένα 35 το ρίχνει άμα είναι σαν τη Βύση. Το καταλάβατε, άντρες οι οποίοι πρέπει να πληρώνετε πάντα. Γιατί δεν μετράτε. Η γυναίκα η 50, 30 το βρίσκει χωρίς λεφτά. Ο άντρας ο 50 την 30 πρέπει να έχει και λεφτά. Το καταλάβατε, εραστές του ονείρου, του ποιότες.
0: Ενώ η γυναίκα η μεγάλη.
1: Η γυναίκα η 50 που θα πάω εγώ σήμερα και θα γυμναστώ και θα τη δω φέτες, yeah, στο γυμναστήριο.
0: Και άμα είναι 50 φέτες.
1: Πώς 50
0: είναι φέτες.
1: Πώς 50 είναι φέτες.
0: Εγώ μόνο εγώ ξέρω 3-4.
1: Βρε οι μαθήτριές μου θέλουν 2 για να τις ανεβάζω στο πούλμαν.
0: Εσύ σου παράμενε. Εντάξει,
1: να κάνουμε τώρα. Η φίλη σου.
0: Η Σωσόκα.
1: 3 θέλει για να την ανεβάζω στο πούλμαν.
0: Τώρα τι τη λες, Σωσόκα.
1: Τι να την κάνω.
0: Τη λες, ναι. Θα πάω Βέρτη Λίλα, λέει, να πας Παρασκευή. Είναι πολύ ωραίο το σχήμα, αλλά να ξέρετε.
1: Παρασκευή πάω καβάλα, πάω στο. Δεν έχω Βέρτη Παρασκευή, πάω καβάλα.
0: Τι εντυπώσει θα τι κλέψει η Λίλα, να
1: ξέρει. Τόσκα, ποια Λίλα.
0: Η Λίλα, η Λίλα. Λοιπόν, είδε λίγο μπάσκετ.
1: Έκανε λίγο σανίδα και η φωνή με βοηθήματα να πούμε.
0: Πού τα έμαθε πάλι όλα.
1: Πάνε τραγουδά στα μπουζούκια και θέλουν 4 τόνου δεσιμπέλ να ακούσει τη φωνή του, ρε.
0: Η Λίλα που τα έμαθε.
1: 4 τόνου δεσιμπέλ.
0: Τι θα κάνει, θα πα σήμερα συνέδεξη του Γιωβάνομη, τι θα κάνει.
1: Όχι,
0: είναι 7 παρατέταρτο.
1: Γιωβάνομις δεν προλαβαίνω, θα πάω στον άλλον.
0: Γιατί δεν προλαβαίνεις
1: τον Γιωβάνομις. Γιατί έχω άρτ.
0: Α, έχεις εκπομπή εκεί την ώρα.
1: Ναι.
0: Έτσι, έχεις εκπομπή. Είναι μέρα προεργασίας του αγώνα του αυριανού.
1: Ήταν μια γύμπησα.
0: Συνέντευξη τύπου 7 παρατέταρτο, εκπομπή εκεί την ώρα.
1: Ναι.
0: Έτσι, έχεις εκπομπή. Είναι μέρα προεργασίας.

0: πάλι εδώ πέρα να πάει
1: σιγά,
0: να
1: μωρέ. Εμάς μας δέρνανε κάθε μέρα.
0: Ρε, ξέρω, ναι, αλλά τα ίδια γίνονται και τώρα.
1: Και πήραμε εκδίκηση μετά να πούμε.
0: Ο Αχιλλέας, δεν τον ήρθα γιατί σου λέω, έχει παντού.
2: Εκατόν 5,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
3: Θέλεις να σε ακούσουν
4: και να την ακούσουν
3: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
5: On Air Media Group.
6: On Air Media Group.
3: Η καλύτερη σου.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Από πόσο και
1: γιατί
0: πάνω
1: η Δήμου κρίνεις. Είναι φίλη μου 25 χρόνια, δεν την αφήσω να πάει.
0: Κατάσταση,
1: ναι, όχι, θα την αφήσω έτσι.
0: Με πόσο το κοντέρ.
1: Να δω τα μούτρα του.
0: Το κοντέρ, από πόσο το κρατάς και πάνω.
1: Κάτω από 1 εκατομμύριο ευρώ.
0: Α, δεν το δέχεσαι. Τον πρέπει να βρει κανένα πασκεμπολίστα του.
1: Ο πας αυτό, αυτός τώρα να έρθει εδώ πέρα να μας κάνει το γαμπρό.
0: Όχι. Νίκο λέει, ο Ράπ έχει δίκιο. Τα διαβάζω όλα, που βλέπεις.
1: Όλα, όλα, ναι.
0: Η Βύση είναι περιποιημένη, γυμνασμένη με πολλή ενέργεια. Τι πάρα λέει είναι. Δυστυχώς η Μόνικα έχει σπάσει.
1: Εγώ λέω μια νύχτα δεν τη βγάζει με τη Βύση εσύ.
0: Με βγάλει όφε.
1: Θα πας στο φαρμακείο να ψάξεις τα Σιάλις.
0: Θα
1: ψάξεις τα Σιάλις. Σαλάξεις τα πετρέλαια.
0: Έλα, φύγε Σιάλις. Πάμε break. Για να πιστέψω δεν έχουμε πει τίποτα σήμερα. Μας έχει πιάσει φλιαρία.
1: Πρωί, πρωί, οι εραστές του Σιάλις μας κάνουν μάθημα τώρα.
0: Λοιπόν, είδες μπασκετάκι χθες.
1: Ήτανε φαλαδίνη.
0: Ναι, τα διαβάζεις και τα από πίσω βλέπω όλα, τα κουτιά, τι γράφουνε.
1: Πάρτε καμιά ταλαφαναδίνη.
0: Είδες μπασκετάκι χθες τον Άρη της καρδιάς σου.
1: Ναι, είχε.
0: Το μπασκετικό Άρη της καρδιάς σου. Γιατί στο ποδόσφαιρο είσαι Άρη.
1: Δεκαετία του 80.
0: Είσαι Άρης στο μπάσκετ και Άρη στο ποδόσφαιρο.
1: Δεκαετία του 80 ήμουνα στο παλέο, συνέχεια. Τι σου
0: λέει. Δεν ήσουνα.
1: Ούτε μπάσκετ.
0: Έπαιζες στο μπάσκετ, έτσι. Έπαιζες στο μπάσκετ. Αλλά χθες έκατσες να δεις λίγο Άρη.
1: Ναι, γιατί εκεί στο εστιατόριο που μας αναπτύχαμε το Λευκό Πύργο είχε μεγάλη οθόνη.
0: Είχε μεγάλη οθόνη. Εντάξει, θα τα πούμε, θα έχουμε και Γιώργο Πετρίδη και για το χθεσινό του Άρη, το χθεσινό του Ολυμπιακού που δεν χάνει
1: πουθενά. Τον Πετρίδη, γιατί βγάλει τον Άρη.
0: Ποιον. Για άμα πίσω. Δεν ξέρω με τις πτήσεις τώρα, γιατί μπορεί να γυρίζουν τα παιδιά.
1: Γιατί αυτοί θα σε πιάσουν και σε έγκαιμε. Γιατί να βγει ο Πετρίδης να πει για τον Άρη, να έχουμε δικό μας.
0: Αυτά τα έχουμε.
1: Την Πεβέτρη Καλλιώτη.
0: Σωστά. Ναι, λοιπόν, ναι. Χάλασε κάτι στο σπίτι σας, παιδιά.
1: Ναι.
0: Από το air condition μέχρι την αγαπημένη σας πολυθρόνα. Πριν αρχίσει το οικογενειακό group chat να προτείνει γνωστούς μπατζανάκηδες και τριτοξάδερφα, πείτε μια βόλτα στο Δουλευταρά, να δείτε εκατοντάδες επαγγελματίες και χιλιάδες αξιολογήσεις και θα μας θυμηθείτε για ακόμα μια φορά. Πάμε να πάρουμε μια ενημέρωση πολιτική και επιστρέφουμε μετά το διαφημιστικό να δούμε τα αγωνιστικά των ομάδων, ετοιμάζονται, έχουμε επιστροφές, γυρίζουν από τις χώρες τους, συμβόλαια ανανεώσεις, τραυματισμοί, Εθνική Ελλάδος, θα πάμε στα ποδόσφαιρα πρώτα, εντάξει, Τίνο μου.
1: Θα πούμε τον καλό το λόγο για το Μητσοτάκη τώρα σε λίγο.
0: Πάλι. Δεν έχεις βαρεθεί να λες καλό λόγο για το Μητσοτάκη.
1: Εδώ το αρσινό αντιπολιτική.
0: Α, δεν ξέρω, θα ακούσω και εγώ το.
1: Θα ακούσω το δελτίο.
0: Πάμε, break, επιστρέφουμε.

0: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
1: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
2: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα. Όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
3: Και στη θερμοπρόσωψη, η Tetralux πρωτοπορεί.
2: Σοβάς Tetracryl από τη Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
4: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
5: Καλημέρα. Στο μικροσκόπιο των δικαστικών αρχών βρίσκονται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε θανάσιμα ο 16χρονος ποδοσφαιριστής στη

0: ωστόσο, παράλληλα ερευνώνται τόσο η ασφάλεια του γηπέδου όσο και αν οι υποδομές πληρούσαν τις προβλεπόμενες προδιαγραφές για αδειοδότηση. Στη σύλληψη του δικηγόρου Ανδρέα Θεοδωρόπουλου προχώρησαν οι αρχές με την κατηγορία της λεκτικής και σωματικής βίας κατά του γιού του. Αυτοκίνητο παρέσυρε σήμερα το πρωί ένα 12χρονο παιδί την ώρα που πήγαινε στο σχολείο του στα Σεπόλια της Αθήνας. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως το παιδί έχει τραυματιστεί ελαφρά στο πόδι. Σε τετράωρη στάση εργασίας προχωρούν σήμερα, Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, από τις 1 έως τις 5 οι εργαζόμενοι στο Μετρό Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με ανακοίνωση του σωματείου τους. Το σωματείο χαρακτηρίζει άδικη και εκδικητική την απόλυση, ζητώντας την άμεση ανάκλησή της και την επιστροφή του εργαζομένου στην εργασία του. Λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα πυκνότερες αναμένονται σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στον θερμαϊκό θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις, ασθενείς και τις πρωινές ώρες πρόσκαιρα μέτρη 4 με 5 μποφόρ. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
3: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. In the nighttime.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
7: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, βόλιο κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
7: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
9: Γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα?
10: Βάζουμε Star App από την B2Line. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
9: Star App από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
11: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
12: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
13: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
14: Isomat Premium.
13: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
14: Isomat Premium.
13: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
14: Isomat Premium.
13: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
15: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
16: Και από κρωματάκι.
15: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
17: Πάμε σε γραμμή, ναι.
18: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
17: Πολλά γκολ.
18: Γκολ στο βολέι.
17: Ποιο βολέι?
18: Ποιο ματς?
17: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
18: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
17: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
19: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
20: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
21: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
22: Λοιπόν, τι χρειαζόμαστε για την ανακαίνιση?
23: Πλακάκια.
22: Ωραία. Πόσα?
23: Δεν ξέρω.
22: Τι σχέδιο?
23: Δεν ξέρω.
22: Τι χρώμα?
23: Δεν ξέρω.
22: Τι ξέρεις?
23: Ότι θα τα πάρουμε από τον Κατόγλου, που έχει Tile Days.
22: Tile Days?
23: Μεγάλες ευκαιρίες σε επώνυμα ιταλικά και ισπανικά πλακάκια, αλφα ποιότητας, από 8 ευρώ το τετραγωνικό.
22: Tile Days στον Κατόγλου. Όλο το Σεπτέμβριο στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
24: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
25: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
24: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
25: Α, είπα κι εγώ.
26: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
27: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
28: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Αν μεγάλωσες με κασέτες Walkman και τραγούδια που περίμενες να παίξει το ραδιόφωνο για να πατήσεις το REC, αυτό το live σε αφορά προσωπικά. Ο Μιχάλης Ρακιτζής και ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος συναντιούνται στη σκηνή του Βεργίνα Θέατρο και φέρνουν μαζί τους το soundtrack των 80s και των 90s, φίλες και φίλοι, δύο κορυφαίοι δημιουργοί της ελληνικής pop, δεκάδες επιτυχίες και ένα anti-aging μουσικό πάρτι κάθε Παρασκευή και Σάββατο από 2 Οκτωβρίου. Εισιτήρια βρίσκουμε καζίνο, public, nova και στο more.com, Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Ρίτσες ή καζίνο Θεσσαλονίκη. Καλημεράρες, μποτζόρνο ατούτη σε όλα τα φιλαράκια μας, ραπενκούλα ακούτε, εδώ το πρώτο πρωινό της πόλης με ζωηράδα, με κάζα στα πλήκτρα και πολύ καλαθόσφαιρα σήμερα, διότι έχουμε το day after του χθεσινού διπλού του Άρη.
1: Πες ότι ταξιδεύει ο Τρικαλιώτης.
0: Ναι, γιατί... πρέπει να το πούμε, δυστυχώς είμαστε πάρουν... σε μια εποχή ναι. όπου πρέπει να τα διευκρινίζει όλα. Πήραμε τον Μπάρι, έχει κλειστό το τηλέφωνο, είπαμε είναι σε διαδικασία επιστροφής προφανώς στα παιδιά.
1: Πόσοι δημοσιογράφοι είναι το τσάρτερ του Άρη, 7-8.
0: Πήγα πάρα πολύ. Όσοι ασχολούνται πήγανε.
1: Στον ΠΑΟΚ πώς είναι?
0: Μπορεί να είναι διπλάσιοι.
1: Πήγε ο Τέλης,
0: Τι Τέλης να δώσει, αφού τα είπαμε.
1: Τι.
0: Τα εξήγησε χθες και ο Γιώργος. Τι Τέλης ρίχνει.
1: Δεν τα δίνει όλα ο Τέλης.
0: Όχι. Για ποιο λόγο? Το τσάρτερ μόνο.
1: Μόνο το τσάρτερ,
0: ναι. Ναι. Λοιπόν. Άρα για να, κάτσε και να λύσουμε την, αυτό για, γιατί θα πούνε οι Αριανοί και θα μας πούμε γιατί είχατε. Ναι, πήραμε τον Μπάρι, λογικά θα είναι στην επόμενη εκπομπή εδώ διαθέσιμος. Ήταν κιόλας εκεί, θα το σχολιάσουμε και τα του Άρη και τα του Ολυμπιακού και τα του ΠΑΟΚ που έχουμε σήμερα πρεμιέρα και για το Δικέφαλο.
1: Τι ώρα έχει ο Δικέφαλο?
0: 7.30, κάτσε, θα μας τα πει ο Καθήλυν Αρμόδιος, ο άνθρωπός μας.
1: Ούτως.
0: Ο άνθρωπος που τον έχουμε εδώ πέρα, είμαστε συνεργάτες.
1: Καλημέρα στον Καθήλυν Αρμόδιο.
0: Γιώργο Νάτος, έγινες και Καθήλυν.
1: Καλημέρα, Καθήλυν.
2: Καθήλυν Αρμόδιος. Γεια σας, παιδιά, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Γιώργο.
0: Τι κάνεις?
2: Είμαι μια χαρά.
1: Φρεσκαδούρα, δεν τον άκουσα, έβαλα κουράκια στα μάτια για το βράδυ να είναι φρέσκος. Έβαλες αντιγυραντικές και τέτοια έμαθα. Ναι.
2: Δεν πηγαίνουν αυτά, ρε Σίκωστη.
0: Δεν πηγαίνουν αυτά. Τον χρόνο δεν τον νικάει κανένας.
2: Έτσι.
0: Το χρόνο δεν τον νικάει κανένας.
1: Ναι.
0: Μα κανένας όμως. Ούτε η Βύση, ούτε η Μπελούτση, ούτε κανένας. Όσο μάλλον εμείς σε μνήκη ταπεινή. Γιώργο!
2: Για να ψηφίσω και εγώ σε αυτό που βάλατε, Μπελούτση, έτσι.
0: Καλά, 99,9 Μπελούτση ψηφίζουν, να ξέρεις.
1: Ναι. Άμα σε ρουφήξει η Βύση, σε σκούπα Χούβερ να πούμε. Σε μπόγω σε ένα Μπελούτση. Σα σκούπα Χούβερ θα σε πνίξει.
0: Ναι, ενώ οι άλλοι δεν.
1: Τι να κάνει.
0: Ήταν εδώ πριν 2 χρόνια, Γιώργο. Δεν ξέρω αν θυμάσαι.
1: Τι να κάνει.
0: Φεστιβάλ κινηματογράφου.
1: Καθώ πρέπει εκεί η Μπελούτση.
0: Τρέλανε κόσμο. Α το δίνω. Λοιπόν, Γιώργο, να ξεκινήσουμε λίγο από το χθε. Γιατί είμαι σίγουρο ότι τα είδε όλα. Επαγγελματία Γαρ, Μπετ Σόου.
2: Το κακό είναι ότι είχε full Ευρωλίγκα χθε, Νίκο. Και το παιχνίδι του Άρη.
0: Έπεσε με τον Ολυμπιακό.
2: Ουσιαστικά με τον Ολυμπιακό, ναι.
0: Δύο υπολογιστέ, ένα λαπτόπ, ένα υπολογιστή. Εγώ έτσι τα είδα.
2: Ναι, αλλά είχε κι άλλα. Είχε και εφέ. Ξέρετε, εντάξει, ήταν όλο το βράδυ.
0: Ήταν ματσάρα αυτό τη εφέ. Τώρα
1: πάω εσύ, ρε, πόρτα κάτσε να δει τον Άρη.
0: Όλα τα βλέπουμε.
1: Θα βγάλει τη χρυσή να μου.
0: Γιατί εσύ δεν τι βλέπει όλε τι ομάδε? Άμα είσαι επαγγελματίας όπως είναι ο Γιώργος.
1: Μα είχε να δει πόσα μάτσο άνθρωπος.
0: Ναι, ακριβώς, εντάξει. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από Ευρωλίγκα. Να ξεκινήσουμε από Ευρωλίγκα.
2: Ό,τι θες.
0: Το είδα και εγώ το μάτς, ματσαρά, αυτός ο Ολυμπιακός δεν χάνει από κανέναν. Έτσι, αυτό αντιλαμβάνομαι.
2: Ναι, καταρχήν αυτή η ατμόσφαιρα δεν υπάρχει στο Κάουνα.
0: Πόσο χωράει, δηλαδή, Γιώργο, αυτό το γήπεδο?
2: Είναι 16.000.
0: 16.000.
2: Είναι ένα γήπεδο, όποιος πασχετικός, όποιος εγκαλατρεύει το μπάσκετ, θα του βάλει στόχο να βρεθεί εκεί, ας πούμε, έστω και μια φορά.
0: Ναι,
2: δηλαδή, έπαθε πλάκα ο Σακίλ Ονίλ, ο οποίος ήταν καλεσμένος εκεί των Λιθουανών. Mm-hmm. Εμφανίστηκε ο Σάκα εκεί και τραγουδούσε τα συνθήματα, όσο μπορεί να καταλάβει, έτσι πήγαινε, ανοίγω έκλειν το στόμα του, βάση περιπτώσει, τα συνθήματα των Λιθουανών στην παρουσίαση. Είναι μια.
0: Σακίλ, έλα στο παλατάκι σήμερα, δει τι έχει να γίνει, βρε. Α του Λιθουανού, εκεί του φλόρου. Ωραία ατμόσφαιρα, τώρα πλάκα κάνω.
2: Καταπληκτική, είναι υπέροχο. Υπόρρυχη εικόνα, είναι σαν διαφήμιση του μπάσκετ εικόνα στη Ζαλγκύριο Αρίνα.
0: Νομίζω και τη Ζαλγκύρη και του Παναθηναϊκού στο ΑΚΑ και των Σέρβων είναι λίγο πιο πάνω από όλα τα άλλα αυτή τη στιγμή, έτσι.
2: Ισχύει, πραγματικά. Mm-hmm. Εντάξει, ο Ολυμπιακός με την ποιότητα που έχει, σου δίνει την εντύπωση ότι μπορεί να ζοριστεί, μπορεί να την πατήσει, αλλά στο τέλος βρίσκει τον τρόπο, γιατί όταν έχει συνήκο προσωπικότητες όπως ο Φούρνιε, γιατί αυτός το
0: έλεγε. Αυτός το πήρε. Ναι, ναι.
2: Αλλά και το Βεζέγκο που τον κράτησε στα δύσκολα. Ο Μοντέρο που χωρίς να είναι στο καλύτερο του βράδυ έδωσε λύσεις. Γενικά, εντάξει, αυτό είναι. Όταν έχεις μεγάλες προσωπικότητες, θα μιλήσουν εκεί που πρέπει και θα πάρεις το παιχνίδι. Θα έρθει και η προφανώς, αλλά αυτή τη στιγμή είναι η καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη.
0: Και έχονται εντύπωση ότι και ψυχολογικά οι παίκτες του Ολυμπιακού, από τις δηλώσεις τους, όπως τους ακούω, αισθάνονται ότι είναι οι κορυφαίοι πραγματικά και το δείχνουν και, το, και με τη συμπεριφορά του και με τα λόγια του. Λέει, θέλω να μα κερδίσουν όλοι. Δεν χάνουμε. Ναι, το βγάζω στο πάρκι αυτό.
2: Όταν είσαι πρώτο, προφανώ όλοι θέλουν να σε νικήσουν.
0: Ναι,
2: λογικό είναι αυτό.
0: Ναι.
2: Και πρόσεξε, ήταν το τέταρτο παιχνίδι του Ολυμπιακού σε 6 μέρες.
0: Ακριβώς.
2: 4 μάτς σε 6 μέρες. Είναι
0: και δύσκολα μάτς, έτσι. Ευρωλικά.
2: Ναι, έπαιξε στη Βιτόρια. Ναι, έπαιξε και δύο ταξίδια. Έτσι, έπαιξε στη Βιτόρια την Πέμπτη με την Μπασκόνια. Έπαιξε τα δύο μάτς του Super Cup μέσα σε ένα 48ωρο και ταξίδισε το Κάουνας.
0: Εντάξει, τους ξέρουμε όλους τους παίκτες. Φέτος βλέπουμε λίγο καλύτερα τον Μοντέρο, ο οποίος σε μένα με έχει τρελάνει μπασκετικά. Έτσι, ναι. Μου θυμίζει αντιλόπι, γαζέλα, έτσι πως κινείται με τις κινήσεις. Είναι αέρινος, έτσι, δεν υπάρχει το παιδί.
2: Είναι από αυτούς τους παίκτες που λες, δεν ξέρω πόσο ακόμα θα τους βλέπουμε εδώ.
0: Ναι. Είναι παίκτες NBA, δεν το συζητάμε.
2: Ναι, είναι για NBA.
0: Λοιπόν, Ολυμπιακός 2-2 και νομίζω ότι και φέτος λογικά πρώτος θα τερματίσει. Τώρα στα playoff θα δούμε τι θα γίνει. Έχει ο Μαδάρα. Μπράβο στον Μπαρτζόκα εκεί, δεν το συζητάμε.
2: Το πλεονέκτημα μια ομάδα, Νίκο, που δεν αλλάζει προπονητή. Δηλαδή είναι 7η συνεχόμενη σεζόν τώρα ο Μπαρτζόκας εκεί, στην τρίτη του θητεία στον Ολυμπιακό.
0: Σωστά.
2: Αλλά κυρίως το αυτό ότι έχει ένα μεγάλο σερί που είναι στον πάγκο της ομάδας και έχει την ίδια φιλοσοφία. Έχει κάνει αλλαγές, έχει πάρει δύο καινούριους γκάρτ, έχει χάσει το walk-up, που από τους οποίους περνάει το παιχνίδι της ομάδας και βλέπεις ότι το παιχνίδι δεν έχει αλλοιωθεί καθόλου. Είναι μεγάλο.
0: Ναι, είναι εξαιρετικό αυτό που βγάζει ο Ολυμπιακός στο παρκέ και μπράβο τους, έτσι δεν το συζητάμε. Εξαιρετικός ήταν και ο Άρης στο δεύτερο ημίχρονο χθες, για να πάμε λίγο στο χθες για να καταλήξουμε στον ΠΑΟΚ. Στο δεύτερο ημίχρονο έκανε πλάκα ο Άρης, έτσι.
2: Εντάξει, ναι, φυσικά, ξεκάθαρα. Κοίταξε, η διαφορά ποιότητας φάνηκε στο δεύτερο ημίχρονο ξεκάθαρα. Mm-hmm. Η αλήθεια είναι ότι τα πρώτα 11 λεπτά ήταν ένα σοκ για τον Άρη, που δεν πήγε καθόλου καλά στο παιχνίδι. Βρέθηκε στο μείον 13 στο πρώτο λεπτό της δεύτερης περίοδου. Από εκείνο το μείον 13 είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Έκανε ένα double score 64-32 μέχρι ενός σημείου. Τελείωσε το παιχνίδι, ας πούμε.
0: Μετά κέρδισε σχεδόν 10 πόντους, σχεδόν 10 πόντους περίπου σε κάθε δεκάλεπτο. 10, 9, 7.
2: Δηλαδή ήταν σαν να εξαφανίστηκε η Λεμάν και σαν να μπουδοπάτησε ο Άρης, το πω έτσι χοντρικά. Δηλαδή δεν υπήρχε, μια ομάδα υπήρχε στο γήπεδο. Και πρωτίστως μέσα από την άμυνα το κατάφερε αυτό ο Άρης. Γιατί κράτησε χαμηλά, είχε 28 πόντους παθητικό σε 11 λεπτά και μετά το καλάθι δεν μπορούσε να...
0: Πολύ εύστοχος μέσα από τη ρακέτα ο Άρης, πάνω από 60%.
2: Ναι. Αν ήταν και εύστοχος στα τρίποντα, γιατί και χαμηλό...
1: Πάνταξε κάτι τρίποντα, τα βλέπα εκεί να πούμε.
0: Χαμηλό το ποστό του, 24% ήταν στα τρίποντα, ναι, δεν την πήγε
2: 25%,
0: καλά.
2: Έκανε και 16 λάθη, εντάξει, θα μου πεις, δεν μπορεί να είναι και όλα τέλεια, αλλά πρωτίστως από την άμυνά του το γύρισε και το πήρε εύκολα το παιχνίδι ο Άρης. Ήταν πάρα πολύ ωραίος, πάρα πολύ καλός ο Λίντελ.
0: Ναι, εδώ τώρα να σταθούμε λίγο όπως σταθήκαμε στο Μοντέρο. Νομίζω ότι αυτό το παίχτη που έφερε ο Άρης στο Λίντελ θα μπορούσαν να το βρουν, ξέρω εγώ, να τον πάρει Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Ρεάλ. Είναι παίχτης Ευρωλίγκα για top level, έτσι.
2: Βέβαια. Νομίζω, Νίκο, το συζητήσαμε με αφορμή το τουρνουά με Μακάμπι και Ερυθρό Αστέρα.
0: Ναι.
2: Ότι ο Ρόμπινσον Ρεάλ είναι τέτοιο παίχτη. Νομίζω ότι αυτό το δίδυμο του Ρόμπινσον Ρεάλ και του Λίντελ βγάζουν κάτι ξεχωριστό για τον Άρη. Όλοι οι άλλοι είναι πολύ σημαντικοί προφανώς, και ο Τολιόπουλος και ο Μόργαν, όλοι κάτι δίνουν προφανώς.
0: Ναι, όντως,
2: αλλά
0: Μουκόκα,
2: δύο,
0: ναι.
2: Νομίζω ότι ανεβάζουν ένα επίπεδο τον Άρη στο κομμάτι της αθλητικότητας, που είναι πάρα πολύ σημαντικό στο σύγχρονο μπάσκετ, αλλάζουν όλη την εικόνα της ομάδας.
0: Mm-hmm.
2: Ακόμη και όταν συνυπάρχουν γίνεται ακόμη πιο ωραίο το παιχνίδι του Άρη και στην άμυνα και στην επίθεση. Και μιλάμε για παίκτες που ήρθαν για πρώτη φορά στην Ευρώπη, έτσι.
0: Ναι.
2: Θεωρητικά θα έπρεπε ακόμη να ψάχνονται να δουν πώς παίζεται το μπάσκετ εδώ, γιατί είναι διαφορετικό. Αλλά δεν χρειάστηκαν.
0: Ο Λίντελ έβαλε 19 πόντους σε 18 λεπτά.
2: Ναι,
0: ήταν εντυπωσιακό. Δεν μιλάω για τα rebound.
2: Γιατί έκανε πολλά πράγματα και στην άμυνα, που έδωσε μεγάλη βοήθεια. Αυτό το κομμάτι της αθλητικότητας που λέω είναι το χαρακτηριστικό, όπως και του Ρόμπινσον Ερλ, που έκανε double-double. Αυτοί οι δύο ξεχώρισαν και ο Τολιόπουλος βεβαίως και στα δύσκολα έβαλε σημαντικά σουτ. Γενικά από κάποιο σημείο και μετά φάνηκε ξεκάθαρα πόσο ανώτερος είναι ο Άρης από την συγκεκριμένη ομάδα.
0: Ναι, και έτσι πως το είδα και όλα στο μας, νομίζω ότι η ποιότητα του Άρη είναι πολύ μεγαλύτερη από το μέσο όρο των ομάδων του EuroCup. Και φαντάζομαι, την έκανε την κουβέντα χθες αργά το βράδυ με έναν φίλο Αγιονού, ότι δύσκολα θα κάνει ο Άρης πάνω από 4 ήττες όλο το τουρνουά 5. Δηλαδή από ποιο να χάσει, γιατί δεν έχει και Μπαχτσές εκεί, νομίζω ο Άρης, δεν είναι. Έχει μόνο τη Χάπολ.
2: Μπαρτσέτα Χίτ την έχει ο Πάο και τη Χάπολ Ιερουσαλήμ έχει ο Άρης.
0: Ναι, ναι, οκ.
2: Να μιλάμε για την πρώτη φάση, γιατί να δούμε πώς
0: ναι, για την πρώτη φάση μιλάμε. Ναι, για την πρώτη φάση.
2: Στην πρώτη φάση, κοίταξε, δείχνει 14 παιχνίδια. Ναι, δεν έχει κάτι. Χοντρικά τώρα, παρότι δεν έχουμε εικόνα βέβαια των ομάδων. Ναι, νομίζω ότι.
0: Κάπου εκεί θα είναι. Κάπου εκεί θα είναι, ναι. Ζαλγίρης τεράστια που λένε Άρο Γιασκεβίτσιους με πενιχρό μπάτζετ κατάφερε να εισέλθει στο Final Four. Πενιχρό ήταν το μπάτζετ γιατί ο Ντούντας έλεγε. Ενώ ο Τρικέρι λέει δεν τα κατάφερε. Απαντώ από χθες για το φίλτατο Γιώργο Πετρίδη.
1: Έχει τρελαθεί με τον Τρικέρι.
0: Έχει τρελαθεί, ναι, έχει κόλλημα. Τραβάει σκάλωμα τώρα.
1: Είναι αντιτρικέρικος.
0: Ναι, ο οποίος ως τώρα για μένα είναι αυτός που κερδίζει εντυπώσεις στον ΠΑΟΚ και πάμε στον ΠΑΟΚ. Γιώργο.
2: Αναρωτιέμαι με ποιο κριτήριο τώρα το κρίνουμε το θέμα τώρα.
0: Δεν το χώνεψε.
2: Η εικόνα του ΠΑΟΚ στο Περιστέρι, δεν άρεσε η εικόνα του ΠΑΟΚ στην προετοιμασία. Ή θέλουμε κάτι να ψάχνουμε συνέχεια για να.
0: Δεν το γούσταρε. Είναι ιδίωμα αυτό κάποιων ζωδίων. Αν δεν γουστάρει κάποιον από την αρχή του Τρικέρ, δεν τον πήγε από τότε που κέρδισε στην Ελλάδα, αλλά από τότε πέρασαν 15 χρόνια σχεδόν. Έτσι.
2: Εντάξει, ο ΠΑΟΚ ήθελε ένα προπονητή επίπεδου Ευρωλίγκας και διαθέσιμοι ήταν 2-3, κατέληξε σε έναν από αυτούς.
0: Ναι.
2: Δηλαδή τώρα νομίζω κάνουμε κουβέντα για να κάνουμε κουβέντα.
0: Ακριβώς. Γιώργο, πάμε και στον ΠΑΟΚ, ο οποίος σήμερα ναι. θα έχει και αυτό αυλαία, ανοίγει τις πόρτες, παλατάκι, ανανεωμένο, sold out.
1: Sold out, ε.
0: Ναι, βέβαια. Sold out.
1: Ο πρόεδρος.
0: Σ' όλα είναι ο πρόεδρος. Σ' όλα τα
1: μάτια. Πάλι το μικρόβιο πρόεδρος, ε.
0: Φαγώθηκε. Για κάνε μας λίγο ένα.
2: Έχουμε πει ότι είναι πολύ κοντά. Πολύ περισσότερο από όσο περίμενα εγώ τουλάχιστον.
0: Και εγώ. Δεν περίμενα να είναι στα μάτια. Ούτε στις προπονήσεις είναι ρε Γιώργο. Εδώ και στις προπονήσεις.
2: Ενεργός με θέματα τα οποία δεν βγαίνουν και προς τα έξω. Δηλαδή δεν επικοινωνούνται γιατί δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Ενεργός σε πολλά πράγματα και φαντάζομαι ότι θα είναι στο γήπεδο σήμερα στην πρεμιέρα. Πολύ ξεχωριστό το βράδυ σήμερα για το ΠΑΟΚ για όλους αυτούς. Του λόγου που έχουμε συζητήσει όλο το καλοκαίρι και με το sold out και με την άβρα που δημιούργησε, είναι και αυτό παίζει το ρόλο του με την εικόνα στο Περιστέρι έτσι απέναντι στις δύο κορυφαίες ελληνικές ομάδες και στις δύο κορυφαίες ευρωπαϊκές ομάδες, δηλαδή τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Εντάξει, μεγάλες οι προσδοκίες, μεγάλες οι απαιτήσεις. Το πρέπει αρχίζει και μπαίνει πλέον. Γιατί όπως και να το κάνουμε. Με αυτό το δεδομένο πρέπει δεν υπάρχει όταν παίζει αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό ούτε με τον Ολυμπιακό. Αλλά σήμερα υπάρχει πρέπει. Πρέπει να το πάρει το παιχνίδι δηλαδή, με τη Μανρέσα, όπως θα πάρει και τα περισσότερα στο EuroCup για να φτάσει στο στόχο του.
0: Η Μανρέσα η οποία έρχεται με δύο προβληματάκια. Δεν θα δούμε τον φίλο μας. Έτσι.
2: Ναι, έχει τον Οριόλα.
0: Οριόλα, αρχηγός.
2: Ένα πέρασμα από την ΑΕΚ ο συγκεκριμένος παίκτης, έμπειρος ψηλός. Και ο Μπενίδης, ο οποίος χτύπησε στο παιχνίδι με την Μπιλπάο, αυτές είναι οι απουσίες της. Μικρομεσαία θα έλεγα ομάδα της Ισπανίας, δεν είναι πρώτου μεγέθους, είναι ομάδα εκεί που παλεύει συνήθως στη μέση της βαθμολογίας της ACB. Έχει στο ρόστερ της έναν παίκτη που έπαιζε πέρσι στον ΠΑΟΚ, έτσι τον Τίμι Άλεν.
0: Θα είναι ο Τίμι Άλεν?
2: Ναι, θα είναι. Ο προπονητής τους, ο Κάπο, είχε ένα πρόβλημα τραυματισμού, το ξεπέρασε οπότε.
0: Είμαστε κομπλέ με Τίμι Άλεν. Αργά το βράδυ, ταλαιπωρήθηκα λίγο αυτοί για να έρθουν, έτσι. Κάτι παίχτηκε με τις πτήσεις τους.
2: Είχε ένα πρόβλημα με το ταξίδι από τη Βαρκελόνη. Δεν έχω πληροφόρηση για το αν φτάσανε, γιατί πρόκειται να φτάσουν σήμερα το πρωί από Αθήνα. Φαντάζομαι πως.
0: Είχε καθυστέρηση από το δρομολόγιο τους από την Βαρκελόνη προς την Αθήνα.
2: Από τη Βαρκελόνη προς Ελλάδα, ναι.
0: Ναι, εκεί ήταν το πρόβλημα.
2: Τώρα, η εικόνα της. Γιατί μόνο ένα δείγμα γραφής έχουν αυτοί. Το μάτς με την Μπιλμπάο στην πρεμιέρα του ποταλήματος της Ισπανίας δεν ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντικό για αυτούς. Έφαγαν 107 πόντους.
0: Έφαγαν πολλά μελίδια.
2: Είναι μια πολύ καινούργια ομάδα, γιατί άλλαξε 11 στους 14 παίκτες της. Οπότε το μόνο δείγμα γραφής που έχουμε είναι αυτό εδώ, το παιχνίδι στο Μπιλμπάο. Ξέρουμε και τον. Γιατί είπα και τον Τίμι Άλεν, ξέρουμε και τον. Το JD Νότε που έπαιξε στον Άρη πριν 3 χρόνια. Ο οποίος το καλοκαίρι ήταν να πάει στην Τουρκία, στην τράπεζα Σπορ, κόπηκε στα ιατρικά και κατέληξε στη. Γενικά είναι μια ομάδα με τα χαρακτηριστικά των Ισπανών, δηλαδή με πολύ τρέξιμο, με πίεση στη μπάλα, κάνουν πολλά φάουλ. Γενικά δεν έχουν πρόβλημα να ξοδέψουν φάουλ, γιατί έχουν και αναλώσιμους παίκτες. Αλλά όπως το λέγαμε νωρίτερα για τον Άρη και τη Λεμάν, η ποιοτική διαφορά με τον ΠΑΟΚ, δηλαδή τα ρόστερ, τι να πω, είναι μεγάλη η απόσταση μεταξύ των δύο. Νομίζω ότι νομοτελειακά είτε έτσι είτε αλλιώς ο ΠΑΟΚ θα το πάρει το παιχνίδι. Αυτό είναι το ζητούμενο, να ικανοποιήσει και τον κόσμο και να αρχίσει καλά τη σεζόν.
0: Ναι. Και είπαμε, η δίψα που υπάρχει στο μπάσκετ, για να ολοκληρώνουμε, είναι τεράστια εδώ στην πόλη. μετά από δεκαετίες.
1: Καταλαβαίνεις γιατί,
0: γιατί
1: έχετε ξενερώσει από την μπάλα,
0: όχι,
1: να πούμε.
0: Όχι. Καμία σχέση.
1: Την πέσατε στον μπάσκετ.
0: Καμία σχέση. Απλά οι ομάδες πλέον διεκδικούν. Έχουν ανεβάσει πολύ το όραμα και τον πύχη.
1: Και όχι, στο ποδόσφαιρο διεκδικεί ο ΠΑΟΚ.
0: Γιατί δεν έχει.
1: Φάγατε ξενέρα, να πούμε.
2: Δεν είναι μόνο το ένα ή το άλλο. Μπορεί να είναι και συνδυασμό.
1: Ξενέρα, φάγανε και το. Τρέχουν στον μπάσκετ τώρα.
0: Γιατί οι Ολυμπιακοί δεν πηγαίνουν στο ποδόσφαιρο. Στον μπάσκετ πηγαίνουν τρέχουν.
1: Δεν ξενέρωσαν οι Ολυμπιακοί στο ποδόσφαιρο.
0: Μια χαρά είναι.
1: Με τη θύρα 7 και μην πείτε τίποτα.
0: Μια χαρά. Έχουμε και τζάμπολ το Σαββατοκύριακο, Γιώργο.
2: Ναι, βέβαια.
0: Κανονικά. Μπαίνουμε πλέον σε ρυθμούς.
2: Φουλ τώρα, φουλ. Ναι. Κάθε μέρα έχει και κάτι.
3: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Αλλά δεν θέλω να διαφημίσω τον εαυτό μου, γιατί θέλω τους άλλους. Άσο, δεν πειράζει, μιλάει δουλειά.
1: Βρεάσε
0: μετά
1: τα,
0: από τόσα χρόνια.
1: Άστα χριστιανικά.
0: Άστα χριστιανικά. Γιωργάρα, θα τα πούμε στο παλατάκι επομένως, έτσι.
1: Ναι.
0: Γιατί έφαγε φλόκο και σε αυτό το θέμα.
1: Να είστε κοντά στον Τέλη. Κοντά στον Τέλη να είστε. Πουλάκια μου ρομαντικά.
0: Γεια σου Γιώργο, γεια σου, για χαρά, καλή συνέχεια.
1: Λοιπόν, είχατε επιτυχίες εκεί και τρέχετε στο παλατάκι.
0: Κοίταξε, ο Γιώργος και εγώ που μιλάς εμάς τους δύο, πηγαίναμε στο παλατάκι όταν ήταν 800 άτομα μέσα. Άρα δεν μπορείς να πεις σε εμάς. Πέσα σε άλλους που όντως είναι μικονιάτες. Έτσι. Υπάρχει προοπτική, πέσω στο μπάσκετ, γι' αυτό πηγαίνουμε.
1: Πες το δωτό, πες το δωτό.
0: Έτσι, κλάσκα.
1: Ένα μεγάλο ευχαριστώ.
0: Α, καινούριο
1: σύστημα. Πες το δωτό, πες το δωτό.
0: Άντε πάλι.
1: Ένα μεγάλο ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, το ευχαριστώ είναι τα 8.500 εισιτήρια που δόθηκαν σήμερα και θα είναι σε όλα τα μάτς. Θα παίζει ο ΠΑΟΚ με Κολοσσό, θα γίνει.
1: Μητσοτάκι, κολλήτο.
0: Α, ναι.
1: Λαλαλαλα.
0: Λοιπόν, φτάνει. Επιστρέψουμε με μπάλα.
1: Μπάλα, ε.
0: Με μπαλίτσα, τελειώσαμε τα μπασκετικά. Μεγάλες νίκες θες Άρης και Ολυμπιακός. Σήμερα έχουμε και Παναθηναϊκό που παίζει με τη Βιλερμπάν, που λογικά θα έχει και αυτός έτσι εύκολο έργο. Θα τον παρακολουθήσουμε όσο μπορούμε γι' αυτόν, όπως και τον ΠΑΟΚ με τη Μαρέσα.
1: 7,5 είναι η Μαρέσκα.
0: 7,5 είναι η Μαρέσκα.
1: Μπράβο.
0: Έτσι. Ναι. Τώρα, σου έχει τύχει να μετακομίσεις και να χρειαστείς να μείνεις χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες? Ή να υπάρχει στο σπίτι σου ένα σημείο που απλά το WiFi δεν συνεργάζεται? Σίγουρα θα σου έχει τύχει, γι' αυτό το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra WiFi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Ραπ και cool! Επιστρέφουμε, ναι, με μπαλίτσα, Ντίνο.
1: Ναι.
0: Έτσι τελειώσαμε με την καλαθόσφαιρα, με τη σπιριάρα την αγαπημένη μας.
1: Εντάξει.
0: Που τη γουστάρουμε.
1: Λέω.
0: Πότε θα έρθεις? Πάντα τη γουστάραμε τη σπιριάρα.
1: Εγώ τουλάχιστον.
0: Ναι. Πότε θα έρθεις κανένα παλέ, κανένα παλατάκι?
1: Εγώ παλατάκι θέλω να κάτσω δίπλα στον Τέλη. Δεν έχω να κάτσω. 30 μέτρα μακριά.
0: Και να του κάνετε,
1: χαρούλες από μακριά να πω.
0: Θες δίπλα να κάτσεις? Κάνω μια αίτηση, ένα τέτοιο. Θέλω να δούμε ένα μπάτς μαζί. Ένα ματσάκι μαζί να το απολαύσουμε.
1: Να κάτσω μαζί.
0: Να είσαι. Θες να είσαι με την ηγεσία.
1: Να το γλύφω από μακριά.
0: Η λαϊκούρα και δεν συμμαζεύεται.
1: Να το γλύφω από μακριά.
0: Με περιφερειάρχηδες, με υπουργούς, με υφυπουργούς, παρέες. Όσο μεγαλώνεις, μου χαλάς, Δίνω.
1: Ένα ευχαριστώ στον Αυτόπουλο, ο λαός του ΠΑΟΚ πρέπει να πει.
0: Γιατί?
1: Για την καλή σχέση που έχετε με το Μητσοτάκι, να πούμε.
0: Άντε πάλι με το Μητσοτάκι. Το Μητσοτάκι πλέον έχει πάρει θέση του κόκκινου, ξέρει. Πιο πολλές φορές λες το Μητσοτάκι πλέον παρά το κόκκινο.
1: Τι αφωνεί άγνωστο ένα. Άλλο είναι χρήσιμο.
0: Σταμάτα. Λοιπόν, πάμε break, κομψό και επιστρέφουμε να δούμε λίγο τα ρεπορτάζ εδώ για ΠΑΟΚ, Άρη, Εθνική, Ηρακλή, Ολυμπιακό. Έχουμε προετοιμασία με τεμποδίο για τις ομάδες λόγω των εθνικών. Επανεμφάνιση Νότι. Έρχεται ο Άρχοντας. Επιστροφή Άρχοντα.
1: Τι έκανε ο Τεμπέλης?
0: Τεμπέλης.
1: Πόσα χρόνια έχει να τραγουδήσει?
0: Όσα θέλει. Αναφορά θα σε δώσει.
1: Τεμπελόσκυλο.
0: Αναφορά θα σε δώσει.
1: Τεμπελόσκυλο.
0: Άμα επανεμφανιστεί ο Νότης, ετοιμάσου να πάμε.
1: Ποιος?
0: Νότι, προσκυνάμε, ρε φίλε.
1: Να πάρουμε.
0: Με Σφαγιανάκι μεγαλώσαμε. Μουσικά, ναι, μην τα μπλέκετε με τα άλλα. Εγώ τον αγουστάρω σαν καλλιτέχνη.
1: Να πάρουμε και τον Κασιδιάρη μαζί μας.
0: Ό,τι θες, δεν
1: έχουμε. Να πάρουμε και τη Λατινοπούλου.
0: Πάμε, βρε Λατινοπούλου. Πάμε, βρε Σεμπρέι.

0: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
1: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
2: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
3: Παράθυρο στα σπορ.
4: Καλή σας ημέρα. Κορυφώνεται η προετοιμασία της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου εν ώψη της κρίσιμης αναμέτρησης της League A του Nations League. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα θα αντιμετωπίσει την Ολλανδία αύριο 5η 1η Οκτωβρίου στις 10 παρατέταρτο στο γήπεδο της Τούμπας, με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς να μην υπολογίζει οριστικά στον τραυματία Γιώργο Βαγιανίδη. Η Ιταλική σφυρίχτρα επιστρατεύει η UEFA για το αυριανό παιχνίδι. Άρχον του αγώνα θα είναι ο έμπειρος Μάρκο Γκουίντα, με το δεξί μπήκε στο EuroCup ο Άρης, ο οποίος όπως πέρυσι έτσι και φέτος πανηγύρισε εκτός έδρας νίκη στην πρεμιέρα της διοργάνωσης. Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη επικράτησε στη Γαλλία της Λεμάν με 87-74 και έκανε την καλύτερη αρχή σε μια χρονιά με μεγάλες φιλοδοξίες. Κατάμεστες θα είναι οι εξέδρες της Τούμπας για την Εθνική, καθώς το επίσημο sold out της ΕΠΟ έχει οριστικοποιηθεί από τις πρώτες ώρες κυκλοφορίας των εισιτηρίων. Ταξιδιωτική ταλαιπωρία αντιμετώπισε η αποστολή της Μανρέσα εν ώψη του σημερινού αγώνα στο Παλατάκι κόντρα στον ΠΑΟΚ στην πρεμιέρα της διοργάνωσης εξαιτίας φοδρής καταιγίδας που ξέσπασε στην Ισπανία. Η πτήση από την Βαρκελόνη πέστη πολύ ωραία καθυστέρηση, με αποτέλεσμα η Μανρέσα να προσγειώνεται στο αεροδρόμιο Μακεδονία σήμερα Τετάρτη το πρωί, λίγες ώρες πριν από το Τζάμπολ. Συγκλονιστική εκτός έδρας νίκη με 93-91 πέτυχε ο Ολυμπιακός επί της Ζάλγκιρης Κάουνας για τη δεύτερη αγωνιστική της Euroleague. Σκητάλη απόψε τον Παναθηναϊκό, που υποδέχεται σε 9 και 4 τη γαλλική Βίλερμπαν στο κλειστό του Αμαρουσίου. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
2: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
3: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
4: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
5: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Και ραντεβού τηλέφωνο 2393-021-222.
6: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
7: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
6: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
7: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
8: Σιγά την κομισιόν.
6: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
7: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
6: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
9: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
0: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Eden.
10: Στα καλύτερα που έλκονται.
0: Η Ιουλία Καλυμάνη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Ιουλία Καλυμάνη. Eden, εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
11: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931-705-668.
12: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
13: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Τουροστίκ για κάθε χρήση, τουροστίκ υπάρχει λύση.
2: Πού πας?
3: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Ζόλγας 26.
2: Εγώ προτιμώ ρε ο Κάστρο 88, Σταυρούπολη.
3: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, κέντρο.
2: Δηλαδή, παντού.
3: Και online.
2: Πέτσα από 88.gr.
0: Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
4: Κόκκινη. Γιατί κόκκινη ρε διτητή?
5: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
6: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Entersoft One.
7: Οι επιχειρήσεις με επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη 16 με 18 Οκτωβρίου. Και η Track and Van Expo, οργάνωση φόρουμ.
8: Έντονος βήχας. Αισθάνεσαι συχνά κόπωση? Έχεις αυτοάνωση ή ρευματική νόσο? Κλείσε σήμερα ραντεβού με ρευματολόγο. 17 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα πνευμονικής ίνωσης. Μάθε περισσότερα στο tosomasoumilai.gr. Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
9: Μην ανησυχείτε, αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
10: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
11: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
12: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
13: Καθίστε αναπαυτικά. Είναι τα νέα των jackpots στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
14: Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλή σας ημέρα. Πάμε μια βόλτα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη, όπου συνεχίζεται το χαμός με τα slot jackpots που μοιράζουν χιλιάδες ευρώ καθημερινά. Την προηγούμενη εβδομάδα τα jackpots μοίρασαν 2.337.000 ευρώ και τώρα όλοι αναρωτιούνται πού θα σκάσει το επόμενο. Μπαίνουμε λοιπόν στο site του Regency Casino Θεσσαλονίκη και βλέπουμε ότι τα τρία μεγαλύτερα jackpots που ετοιμάζονται να δοθούν είναι το Dollar Storm με 230.700 ευρώ, ακολουθεί το Olympus Link με 113.500 ευρώ και τέλος το Phoenix Link με 112.500 ευρώ. Συνολικά αυτά τα τρία jackpots θα μοιράσουν πάνω από 456.000 ευρώ σε τρεις τυχερούς. Μιλάμε για τεράστια ποσά και αυτά είναι μόνο τρία από τα πολλά jackpots που έρχονται. Ίσως λοιπόν εσύ να είσαι ο επόμενος τυχερός. Εμείς παίζουμε πάντα υπεύθυνα και κυρίως απολαμβάνουμε το παιχνίδι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 7 παρατέταρτο. Μείνετε συντονισμένοι και καλή σας ημέρα.

0: Από την εποχή των σπηλαίων μέχρι και σήμερα αλλάξαμε σπίτια, αυτοκίνητα, κινητά, τεχνολογία. Ένα πράγμα όμως παραμένει άλυτο. Άνδρες και γυναίκες προσπαθούν ακόμη να καταλάβουν ο ένας τον άλλον. Ευτυχώς υπάρχει ο Caveman. Η διάσημη κωμωδία του Ρομπ Μπέκερ επιστρέφει στο Βεργίνα Θέατρο με τον Σωτήρη Καλυβάτση. Να βουτά με το δικό του χιούμορ στην προϊστορία των σχέσεων από 5η-1η του Οκτώβρη. Αύριο έχουμε μια βαμπρεμιέρα εκεί. Έτσι, πάμε Καλυβάτση να γουστάρουμε την νόηση. Τι θα βρούμε, Public Nova, more.com, Βεργίνα Θέατρο.
1: Μεγάλο ταλέντο.
0: Τεράστιο στο Ρίτζε Σικαζίνο Θεσσαλονίκη.
1: Μεγάλο ταλέντο και καμιά σχέση με του άλλου που ξεκίνησε.
0: Πολύ ωραίο ο Σωτήρη. Πάρα καμιά πολύ ωραίο.
1: Ξέκανε πέρα.
0: Η εκπομπή.
1: Και διαχρονικά.
0: Αγαπά ντουέτο, γιατί εδώ έχουμε διαφωνίες. Ναι, Σωτήρη, ναι. Καλυβάτση, έτσι.
1: Ναι.
0: Με Καλυβάτση τα βρίσκουμε, με Πασχάλη Τερζή τα βρίσκουμε.
1: Ναι.
0: Σε πολλά δεν τα βρίσκουμε, αλλά εδώ τα βρήκαμε.
1: Καλυβάτση είναι πεφτάρα.
0: Όποιου
1: αγαπάμε, του αγαπάμε δυνατά.
0: Λοιπόν, ένα ακροατή μα θέλει να μα πει ότι μα αγαπάει κι αυτό, μάλλον. Έτσι, γιατί επέμενε. Θα πάμε να καλημερίσουμε τον φίλο μα τον Γιώργο, ο οποίο. Θέλει να μας πει κάτι, λέει εδώ η Χολήτρα, λέω. Η Κατερίνα μας λέει είναι ένας κύριος, επιμένει.
1: Πολύ τρίβεσαι με την Κατερίνα μας.
0: Άντε πάλι.
1: Ρε. Αυτό το Κατερινάκι.
0: 25 χρόνια ρε, εσύ, τώρα πλάκα με
1: αυτό.
0: Πάμε στο φίλο μας τον Γιώργο να δούμε τι θέλει να μας πει, γιατί θέλει να μας ευχαριστήσει, ναι, ο άνθρωπος. Και μάλιστα επέμενε για να προχωρήσουμε ρεπορτάζ ΠΑΟΚ. Γιώργο μου, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλώς τον.
2: Να συγχαρώ τους αστυνομικούς του 7ου αστυνομικού τμήματος,
0: ναι,
2: που με βρήκαν το κλεμμένο μου αυτοκίνητο. Audi Alpha 4 μηχανή γκρι σκούρο.
0: Α, προχθές που το αναφέραμε εδώ πέρα.
2: Ορίστε.
0: Προχθές που το αναφέραμε.
2: Α, έτσι. Το βρήκανε σε 3 μέρες.
0: Μπράβο.
1: Τι μοντέλο ήταν.
2: Τους εύχομαι γέρος να τους έχει ο Θεός και πάντα να κάνουν επιτυχίες. Χίλια ευχαριστώ. Και ευχαριστώ και το Μετρόπολη.
0: Μάλιστα.
2: Γεια σας.
0: Να είσαι καλά. Ήθελε να πει, ευχαριστώ το Μετρόπολη και τους αστυνομικούς.
1: Όχι.
0: Του βρήκαμε τα μάτια.
1: Ήθελε να πει ευχαριστώ τους αστυνομικούς,
0: ναι,
1: και αποτάκτη είπε και το Μετρόπολη.
0: Άρα,
1: άμα του το ξανακλέψουνε,
0: ναι,
1: πες το ότι δεν υπάρχει περίπτωση να ξαναπώ εγώ ότι του κλέψαν το αυτοκίνητο.
0: Τι ήθελες τώρα, ρε Γιώργο, και έβαλες πρώτα τους αστυνομικούς.
1: Που μου είσαι Α4 Audi,
0: ναι,
1: και το έχεις έξω στον δρόμο.
0: Ναι.
1: Αντί να το έχεις ένα γκαράζ, ένα τέτοιο αυτοκίνητο.
0: Συλλεκτικό.
1: Αμαξάρα.
0: Συλλεκτικό.
1: Μπράβο, Γιώργο.
0: Μπράβο, Γιώργο.
1: Μπράβο, Γιώργο.
0: Μπράβο, Γιώργο. Λοιπόν, ο άνθρωπος τώρα, εντάξει, ρε φίλε, εξαλάφρωσε ο καημένος. Είχε τον καηλέ του, του βγήκε το αυτοκίνητο. Το δεξί του χέρι και το δεξί του πόδι, το αμάξι είναι εργαλείο. Είναι κάτι το οποίο το έχουμε το πρωί με το που ξυπνάμε κατευθείαν να το πάρουμε. Να πάμε δουλειά, να κάνουμε πράγματα. Τρελάθηκε. Εγώ είμαι μαζί του. Τι θες τώρα, τι σκέφτεσαι, κάτι σκέφτεσαι τώρα.
1: Δεν μπορώ να
0: πει. Δεν θες να το πεις. Ας το μην είναι χοντράδα. Ας
1: γιατί θα πω καμιά χοντράδα τώρα.
0: Μην πεις τη χοντράδα σε
1: μου ξαναδώσετε. Από σήμερα, ναι, μην μου ξαναδώσετε ότι εκλάμπει αυτοκίνητο. Δεν πρόκειται να διαβάσω σε καμία των περιπτώσεων.
0: Γιατί
1: θέλω έξτρα χρήματα για να διαβάσω. Το λέω εγώ δημόσια.
0: Στο τέλος ρε μπαγάσα και που θα σε κοιτάμε θα θες έξτρα χρήμα, έτσι.
1: Μη μου ξαναδώσει γραμματεία.
0: Oh.
1: Άλλη φορά. Κλάπι, εκλάπι αυτοκίνητο. 200 στο φάκελο. κι αν θα έχω κέφια θα πω. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα έχεις επόψη. Ούτε ο συνεργάτης μου.
0: Εγώ γιατί δεν
1: μη
0: θέλω.
1: Μη μου ξαναστείλετε εκλάπι αυτοκίνητο.
0: Εγώ με ένα καλό τραπέζωμα είμαι κομπλέ.
1: Τίποτα.
0: Να πάμε καμιά γαριδούλα.
1: Φύγε, πάμε.
0: Λοιπόν, πριν πάμε στα δικά μας τα ρεπορταζιακά, να πούμε ότι βγήκε πάλι ο υπερπολογιστής της Football Meets Data.
1: Ναι, ναι. Καταρχήν δεν μου είπες τι κάνατε στο handball. Στο handball μου το έπαιξες έχθες.
0: Handball.
1: Παίξατε handball, δεν παίξατε handball.
0: Ιδέα δεν έχω, αλήθεια. Αλήθεια σου λέω τώρα, χωρίς πλάκα.
1: Άμα κέρδισες θα μας έλεγες η μεγάλη ομάδα του handball.
0: Ιδέα δεν έχω, αλήθεια σου λέω τώρα, χωρίς πλάκα. Παίζαμε τριτιάτικα handball. Ιδέα δεν έχω, αλήθεια σου λέω. Για πες, ποιο παίζαμε. Το χάσα ρε παιδί μου, δεν το είχα. Ασχολήθηκα με μπάσκετ, με Ευρωλίγα, άλλα θέματα ρεπορταζιακά, με ραντεβού δικά μου για χορηγούς και εγώ και τέτοια που θέλω να κλείσω. Δεν ασχολήθηκα. Τι είμαι.
1: Τώρα, κάνω μια άλλη
0: ανασταθμή.
1: Ναι. Αν ήσουν εσύ, ο Πέτρος Φιλιππίδης.
0: Ναι.
1: Και έκανες αυτά που έκανες.
0: Ναι.
1: Και σήμερα βγαίνει σελίδα και λέει ο Πέτρος Φιλιππίδης δεν εργάζεται και συντηρείται από την εργασία της γυναίκας του.
0: Ναι.
1: Πού τις βρίσκουν τέτοιες γυναίκες αυτή.
0: Είδες ρε φίλε. Είδες ρε φίλε. Είδες ρε φίλε
1: πραγματικά. Να κάτσω εδώ πέρα εγώ να κάνω έσχη με τις,
0: ναι,
1: συναδέλφους μου.
0: Ναι.
1: Να με τσακώσουνε, να με διαπομπεύσουνε, να με στείλουνε μέσα φυλακή. Να μου πούνε ότι πήρασα τη Μιχαηλίδου, τη Λίλα κτλ.
0: Όλο τον Τουνιά.
1: Και έκανα απρεπείς πράξεις και.
0: Απρεπείς, ναι.
1: Και τα λοιπά.
0: Πειράγματα,
1: ναι,
0: κάνεις με τον τόπο.
1: Όχι, ναι.
0: Με τα λόγια, ναι, χαβαλέ, τέτοια πειράγματα εννοούμε.
1: Να με τσακώσουνε.
0: Ναι.
1: Να με βάλουνε στη φυλακή, να χάσω τη δουλειά μου.
0: Έχει γυναίκα
1: να
0: σε συντηρεί.
1: Να σε συντηρεί.
0: Είναι ταλαχία που λέμε στη ζωή.
1: Καλύτερα να πεθάνω, φίλε.
0: Ναι, είναι ταλαχία στη ζωή.
1: Ναι, ναι.
0: Πιστεύω ότι για τα αυτοκίνητα θα... δεν θα λες από εδώ και πέρα, εκτός αν είναι ένα αυτοκίνητο συγκεκριμένο.
1: Ποιο?
0: Το Toyota το μπορντό, χρώματος μπορντό. Αυτό σίγουρα θα το πεις, έτσι δεν το συζητάμε. Λοιπόν,
1: Toyota μπορντό, χρώματος
0: μπορντό. Αυτό το Toyota μπορντό, χρώματος μπορντό, σίγουρα θα το πεις. Η Football Miss Data λοιπόν δίνει 45% πιθανότητες να φύγουν από την αναμέτρηση οι Ολλανδοί νικητές αύριο.
1: Εγώ με ισοπαλία είμαι ευχαριστημένος.
0: Γιατί 29% ανέβη... δίνουν, ναι, 30% την Ελλάδα και 25% την ισοπαλία.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Εγώ με ισοπαλία, άρα... ξαναλέω, είμαι ευχαριστημένος.
0: Κι εγώ.
1: Ναι.
0: Κι εγώ. Αλλά με τους Γερμανούς στην Κυριακή θέλω νίκη ξανά για να, ναι, για να γουστάρουμε.
1: Μάλιστα.
0: Και η Football Meets Data, πάλι αυτή η πλατφόρμα, δίνει αυτό που συζητάω εδώ και καιρό, ότι με τη Γερμανία μας δίνει 37% ποσοστό νίκης.
1: Εμάς.
0: Ναι, σε σχέση...
1: Άρα τους Ολλανδούς μετράει.
0: Τους Ολλανδούς σέβεται ακριβώς. Ακριβώς, σέβεται τους Ολλανδούς.
1: Ποδοσφαιρικά έχει δίκιο.
0: Εκεί ήθελα να
1: καταλήξω. Η Sport Data αυτή.
0: Ναι, η Sport Data, απολογιστές, μετράει, ναι, τα, ναι, πάντα. Εντάξει, ναι, ναι, τώρα έχουμε πει σε εποχή...
1: Αλλά υπάρχουν και
0: οι εξωγενείς
1: παράδοσες, οι οποίοι στο ποδόσφαιρο είναι μια κάρτα στο 5ο λεπτό, αλλάζει τα δεδομένα.
0: Και για το μηχανάκι με κολλημένο στο λαιμό του λεμονιού. Τιμονιού, λέει επίσης τα
1: τάξη. Ναι.
0: Τώρα ξεσαλώνουν τώρα.
1: Ξεσαλώνουν τώρα αυτοί τώρα.
0: Τώρα ξεσαλώνουν.
1: Έχουν αφήνει άσυνα.
0: Και το Ίντερ Τούρκου Τούρκου είναι στα top 5 γρήγορα. Παιδιά, ο Γρηγόρης μπορεί να κάνει βιβλίο. Εδώ μπορεί να κάνει εκπομπές. Άστο, μην τον πουλάτε τρέλα.
1: Υπάρχει άνθρωπος,
0: ναι,
1: που έχει πάνω από 650 ατάκες ραπτόπουλου κόκκινου.
0: Ναι.
1: Τις οποίες έχει καταχωρήσει. Τις οποίες τις έχω ακούσει και τις 650 και έχω λιώσει. Αν υπήρχε δηλαδή ένας έξυπνος να τις βγάλει. Τώρα εγώ δεν μπορώ, γιατί θα πει ο Ανδρώνης.
0: Ναι, ναι, είναι πνευματικά,
1: πνευματικά μου δικαιώματα. Ναι, ναι, ναι.
0: Οι κλέφτες κατάλαβαν τι σαβούρα Max πήρα και το παράτησαν, λέει. Γι' αυτό λέει ο άλλος δεν γουστάρει προφανώς τη μάρκα.
1: Η Audi, όχι, ρε. Τα 4 μαξάρα είναι.
0: Το παλιό είναι, βέβαια. Αυτό είναι παλιό αυτοκίνητο, να ξέρεις.
1: Δεν τον άκουσες αυτόν ότι πρέπει, ναι, να ήταν με το Πασόκ.
0: Αυτό είναι δεκαετίες 90 το αυτοκίνητο, ναι, το συγκεκριμένο.
1: Δεν τον άκουσες ότι ήταν Πασόκ άλλος.
0: Να πούμε λοιπόν ότι η Γερμανία.
1: Ναι.
0: Αυτή την εβδομάδα,
1: ναι,
0: σε σχέση με το προηγούμενο μας που παίξαμε, ναι, θα έχει άλλους 22 νέους παίχτες. Δηλαδή σου είπα, ο άλλος παίρνει και κάνει άλλο... πειράματα.
1: Κάνει casting.
0: Κάνει casting, αλλά casting κάνεις όταν παίζεις με χαμηλού level αντιπάλους. Δεν μπορείς να κάνεις casting όταν παίζεις με Ολλανδίες.
1: Νομίζω
0: με αυτή την Ελλάδα που είναι πολύ καλή.
1: Μάλλον δεν την ξέρει την ομάδα.
0: Ναι.
1: Μάλλον πάει να φτιάξει ένα κορμό και μέσα από αυτά τα μάτς βλέπει.
0: Θα έχει σταθερό το gimmick και κανένα 2-3 ακόμα.
1: Και θα αλλάζει, ναι.
0: Θα αλλάζει τους υπόλοιπους. Κάπως έτσι θα γίνεται.
1: Θα πάρει κανέναν Αφρικανό γρήγορα, να τον πω εγώ τον Κλοπ.
0: Αυτό είναι επίσης το τεράστιο.
1: Υπάρχει ένα χρονόμετρο και να μετράει 05, 010, 020, 030. Άλματα, κόλπα, εκρήξεις. Για μην μου έχει τους αργούς εκεί πέρα.
0: Λοιπόν, αύριο πάντως θα είναι μέρα Εθνικής Ελλάδος και σήμερα μάλλον ξεκινάμε έτσι με την Ελλαδάρα, με τις συνεντεύξεις τύπου.
1: Συνεντεύξεις.
0: Με τις προπονήσεις, θα πάρουμε λίγο κλίμα, λίγο αύριο. Είναι πολύ ωραία.
1: Πάντως θα πάρει κατοχή η Ολλανδία, μας βάλει πολλά γκολ. Αν πάρει κατοχή.
0: Έλα μωρέ, μας βάλει πολλά γκολ. Γιατί αν μας βάλει πολλά γκολ.
1: Γιατί αν φτάσει μπάλα εκεί θα έχουμε.
0: Έλα μωρέ, τώρα δεν έβαλε στους άλλους, στους Σέρβους, θα βάλει σε εμάς πολλά γκολ.
1: Πέναρτι στο μας παίξε.
0: Καλά, θα τα δούμε. Πάντως το ότι θα έχουμε όλη την εβδομάδα την εθνική μας εδώ. Και θα έρθουν Ολλανδία και Γερμανία, είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο για την πόλη μας. Έτσι,
1: ναι,
0: που,
1: ναι,
0: δεν έχει ευρωπαϊκά μάτς φέτος.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι, να τα πούμε και αυτά. Έτσι, να τα πούμε και αυτά.
1: Τώρα, εγώ έχω δύο εισιτήρια.
0: Ναι,
1: θα έχω δύο εισιτήρια.
0: Ναι. Τι θες, μπελάσω κεφάλι τώρα. Τι να σε ζαλίζουνε.
1: Τι να τα κάνω.
0: Κάτα γιάχμα, τι να σου πω. Πάνε στο Λευκό Πύργο και πέτατα. Τι να σε πω τώρα.
1: Τι να τα κάνω.
0: Έχεις δύο εισιτήρια.
1: Ο μπαμπάς του Βαγιανίδη
0: θα τα δώσει. Θα τα
1: επιτραυματίσει
0: και δεν θα έρθει. Θα τα δώσει σε αυτού του δύο που αγαπά περισσότερο. Και σου ζήτησαν. Είναι απλή η απάντηση για
1: μένα.
0: Αυτά τα δίνει πάντοτε σε ανθρώπου. Έχω έναν που αγαπάμε μαζί και θέλει εισιτήριο τώρα που μου είπε.
1: Ποιο είναι?
0: Που μα περιποιείται τα δόντια.
1: Α. Ναι, δεν έχει.
0: Ναι, με πήρε χθες που λέει έκανα χαζομάρα, άργησα. Να, θα τα δώσει ανθρώπους που είναι δίπλα σου, που σε στηρίζουν, που σε αγαπάνε. Έτσι, ναι, πάει. Είναι λογικό, ρε φίλε. Όχι που σε δημούνται 6 μήνες μετά,
1: ναι,
0: ή 8 μήνες παπ ξαφνικά στο μήνυμα. Σε αυτού θα τα κάνει. Λοιπόν,
1: του φέρει του Σάντο ο Φιλιππίδης.
0: Πάμε λίγο τώρα. Μην με πα στα χαντάκια πάλι. Μην, ναι, με πα. Από τα κορυφαία Σαρδάμ, λέει, είναι και το Εθνική Βδομάδα Ποδοσφαίρου που
1: η είναι. Εθνική, και... ναι, η Εθνική Ομάδα είναι η Εθνική Βδομάδα.
0: Εσύ σα γλεντάει ο Γρηγόρης. Ο Τσάβη είναι προπονητής της Ολλανδίας. Ο Τσάβη είναι.
1: Ο Τσάβη, ο Τσάβη.
0: Και σήμερα θα ήθελα πάρα πολύ να τον δω, αλλά θα είμαι στο μπάσκετ. Έτσι. Σαν το 10 ευρώ και 90 παιδιά δεν υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει.
0: Τώρα μου στέλνουν 1200.
1: Το έχεις ακούσει αυτό. Το έχεις ακούσει αυτό.
0: Όχι.
1: Εάν έχετε παιδιά κάτω των 10 ευρώ.
0: Παιδιά, εντάξει, μπέρδεψε τα ευρώ μετά.
1: Σας δίνουμε την ευκαιρία να πάρετε μια.
0: Αυτά μόνο Γρηγόρης.
1: Με 10 ευρώ και 90 παιδιά.
0: Και 90 παιδιά. 10 ευρώ και 90 παιδιά. Κλαίω. Λοιπόν, τώρα που είπες ευρώ, να πούμε, να δώσουμε λίγο μια είδηση.
1: Τι?
0: Ξεκίνησαν οι κουβέντες του ΠΑΟΚ με την πλευρά Άντρια Ζήφκοβιτς.
1: Το πόντιο τον άφησα πίσω.
0: Όχι, όχι, και αυτό θα ακούσει.
1: Πόντιε, σ' άφησα πίσω,
0: Μην βιάζεσαι. Μην βιάζεσαι.
1: Βιάζομαι.
0: Το κορυφαίο είναι με τον Πίλιο. Τώρα δες, εδώ έχουν τρελαθεί τώρα. Θυμούνται το ένα μετά το άλλο. Λοιπόν, ξεκίνησαν. το γραφικό Πίλιο είναι το νούμερο ένα. Τώρα μου στέλνουν εδώ, δες εδώ. Σας γλεντάει ο Γρηγόρης πραγματικά. Έλα, λέει, έλα. Αυτά είναι για τα παιδάκια. Το καλύτερο του Γρηγόρη είναι άλλο τώρα εδώ. Ναι. Κενώνεται προσωρινά το δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης, παιδιά, να πούμε, γιατί είμαστε παντού, λόγω τηλεφωνήματος για βόμβα. Γελάει ο Φαρσέρ εδώ. Πήρες κάνα τηλέφωνο στο επίχρονο.
1: Ναι,
0: ό,τι είναι να πούμε, το ήπιαμε. Είναι το κορυφαίο του Γρηγόρη.
1: Έχουμε πει πολλά.
0: Ναι, ρε φίλε, μάγος. Σου λέω, γράφει βιβλίο για τα καλά. Δεν το συζητάμε. Και μπορεί να το κάνει σε τόμους και να τα πουλάει. Εγώ, αν ήμουν Γρηγόρης, θα έλεγα: φέρτε τα δόλα. Φέρτε τα δόλα. Εγώ τα έχω πει. Έχω τα πνευματικά δικαιώματα. Συνεργασία με τον όμιλο, κρακ, CD και βγάλτα στην αγορά.
1: Μόνο μου δεν μπορεί να τα κάνω. Πρέπει να είναι και όμιλος.
0: Βέβαια, αφού τα πνευματικά δικαιώματά μας εδώ ανήκουν. Ρε, εδώ μιλάμε. Το ραδιόφωνο μας έχει. Λοιπόν, το καλύτερο εμείς πολλοπλασιασμού τώρα θα στέλνουμε ένα μετά. Λοιπόν, εδώ τη λέμε την είδηση ότι ξεκίνησαν οι κουβέντες ΠΑΟΚ Άντρια Ζήφκοβιτς και ασχολούνται με τα σαρδά του.
1: Πόσα.
0: Και το πόρτα ο Θεός είναι πολύ καλό.
1: Το πόρτα ο Θεός.
0: Ο Πυθαγόρας ζούσε στο πιθάρι, το καλύτερο λέει είναι αυτό, λέει. Ψοφάτε ρε μπαγάσες. ψοφάτε.
1: Σκάσε.
0: Τι κάσε.
1: Λέει. Θες.
0: Τα ακούει μόνο του μέσα ο Καζαμπάκας. Αυτό φτιάχνεται, δεν τα βάζει. Τα ακούει και φτιάχνεται μόνο σου τώρα μέσα. Δεν κάνει, λέει, δεν βάζω, τα ακούω τώρα ξέρεις, που τα θυμίζω.
1: Έχει κάνει ο κόκκινος,
0: τι έχει κάνει, για πες.
1: Έχει πάει και διαμαρτυρήθηκε στον Καζαμπάκα να μην τα βάζει.
0: Ναι.
1: Τα ξέρεις αυτά.
0: Ναι, αλλά τώρα μπορεί, ο Καζαμπάκας μπορεί να τα ακούει. Και το Μύρινα Ρύμνου είναι ότι καλύτερο επίσης. Εσύ έχει βγάλει τόσα σου ξέρω, Γρηγόρης. Εσύ είναι πραγματικά, λες και ο τραγουδιστής, έχει βγάλει επιτυχίες. Θα θυμούνται όλα με τον τίτλο, με το όνομα.
1: Άμα δεν τα έκανα καπηλευτής, φίλε, τζάμπα είναι.
0: Ναι, δηλαδή... εγώ θα έκανα μία συνεργασία. Αφού τα έκανα που τα έκανα, έλα εδώ, όμιλε, Μετρόπολης, έχεις τα πνευματικά δικαιώματα. Σε έχω καταγράψει εδώ δεκάδες καλούδια. Εκατοντάδες καλούδια.
1: Ναι.
0: Θα τα πάμε να τα κάνουμε σε 2-3 CD, να τα δώσουμε να οικονομήσουμε. Έτσι. Λοιπόν, απλά είναι τα πράγματα. Είπαμε βόμβα στο δικαστικό μέγαρο. Τηλεφώνημα, όχι.
1: Δεν εξεράγει ακόμα, όχι.
0: Τηλεφώνημα για. Είχαμε τηλεφώνημα για βόμβα στο δικαστικό μέγαρο και έχει αυτή η σημεία κενωθεί. Τι θα πεις τώρα για το θέμα του Ζήφκοβιτς, γιατί θα μπουν στη διαδικασία αυτή.
1: Πόσα ζητάει και πόσα του δίνουν αφού ξεκίνησε.
0: Εγώ είμαι ο ΠΑΟΚ, εσύ ο Ζήφκοβιτς, είσαι 30. Εγώ είμαι ο ΠΑΟΚ όμως, μην μπερδεύεσαι. Και έρχομαι και σου λέω, έλα, Άντρια, να ξεκινήσουμε τις κουβέντες, γιατί έτσι δεν πάμε.
1: Πόσα παίρνω.
0: Άντρια, είσαι από τους πλέον υψηλόμισθους.
1: Ωραία.
0: Είσαι 30.
1: Ναι.
0: Παίρνεις 1,5 συν τα μπόνους.
1: Ναι. Είμαι δυσαρεστημένος.
0: Είσαι δυσαρεστημένος γιατί.
1: Πούλησες τον Κωνσταντέλια, μ' άφησες μόνο μου.
0: Τι μόνο σου, έχεις Ζαφύρι, έχεις Ντιαγέ, έχεις πίσω στο Περάρες, Διέγκο Κώστα, σε έφερα Γιαννούλη.
1: Ποιο Γιαννούλη.
0: Μια χαρά, η ομάδα. Καταρχάς δεν μου λες, θες έβλεπα ένα γκάλο που κάνανε στην Αθήνα.
1: Με πήρε το μάγο.
0: Ναι. Σε πήρε το μάγο, τι να κάνουμε. Ο μάγος δεν κρατιέται.
1: Ναι.
0: Τι να σε πω τώρα.
1: Μη σου πω θα φύγει και ο Ζαφύρης του χρόνου.
0: Άσε τι θα. Ο μάγος δεν κρατιέται και που τον κράτησα μπορώ να σου πω θα πάω τόσα χρόνια επιτυχία.
1: 1.700 θέλω για 2 χρόνια. Για 2 χρόνια.
0: Θα σου δώσω 5. Για 3 χρόνια.
1: 5.
0: Θα σου δώσω 5. Είπες 1.700, είπες. Θες για 2 χρόνια, έτσι. Θα σου δώσω 5 εκατομμύρια για 3 χρόνια.
1: Τρέχοντας.
0: Μια χαρά, 1.600 κάτι.
1: Σιγά μην του δώσει.
0: Θεωρείς ότι ο Ζήφκοβιτς στα 30 του είναι για να μένει στα ίδια ή να ζητάει κάτι παραπάνω? Γιατί λιγότερο σίγουρα δεν είναι να ζητάει.
1: Εγώ θα τον άφηνα στα ίδια,
0: στα ίδια, ναι.
1: Και θα του δίνα και ένα μπόνους πώς θα λένε, τίτλων.
0: Ναι, όταν είναι ο κορυφαίος σου παίχτης. Έτσι, γι' αυτό λέω ότι λιγότερα δεν μπορείς να ζητήσεις. Είσαι εδώ πέρα, μπορεί να μεγαλώνουν τα χρόνια.
1: Θα σου δώσω τα ίδια. Θα πάρω πρωτάθλημα, έχεις και 500.
0: Ναι, θα πάρεις πάρω κύπελο... τα ίδια συμπόνους.
1: Μπράβο.
0: Και θα σου κάνω ένα τετραετές άμα θες κιόλας.
1: Αφήγεις τα
0: τρία. Να νιώθεις ασφάλεια.
1: Τρία χρόνια.
0: Ναι, ξέρεις γιατί είναι δύσκολη η ηλικία μετά 33. Είναι δύσκολη.
1: 30 είσαι.
0: Ναι, είναι 30.
1: Μέχρι 33.
0: Μετά δεν το θες.
1: μετά στα σκουπίδια.
0: Το ξέρεις, αυτό είναι. Κάτω να νιώσει ακόμα μεγαλύτερη ασφάλεια. Γιατί... Κάτω ένα τετραετές.
1: Σοβαρά μιλάς.
0: Κλιμακωτό και αναπέφτει προς.
1: Και αν ο πισινός του γίνει σαν τις Μόνικες Μπελούτσι.
0: Αυτό δεν το ξέρεις και κανένα παίκτη.
1: Το βλέπω τα μάγουλα.
0: Ο Ζήφκοβιτς, ο οποίος το ξέρεις ότι
1: ναι, τι?
0: Μπορεί να γράψει ιστορία all over του ΠΑΟΚ. Να γίνει ο ποδοσφαιριστής με τα περισσότερα γκολ, με τις περισσότερες ασίστ. Ο Ζήφκοβιτς.
1: Πώς θα γίνει, να πέρασε το Σαράφι.
0: Αν κάνει άλλη μια τετραετία.
1: Στο πρωτάθλημα να πέρασε το Σαράφι.
0: Δεν ξέρω το Σαράφι αν θα προλάβει.
1: Πού να προλάβει, το ψοφίμιο.
0: Έχει ήδη 6 χρόνια και πάει στον 7ο.
1: Πόσα γκολ έχει στο πρωτάθλημα.
0: Πάρα πολλά.
1: 136 έχει ο Σαράφι. Πού να προλάβει, το ψοφίμιο.
0: Έχει ήδη 6 χρόνια και πάει στον 7ο.
1: Πόσα γκολ έχει στο πρωτάθλημα.

0: Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
3: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
3: Η μουσική σου είναι εδώ.
2: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
3: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Toto και Apple CarPlay.
2: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
4: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
5: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
6: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
4: On Air Media Group.
6: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
3: Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
5: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
6: On Air Media Group.
7: Η μουσική σου είναι εδώ.
8: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
9: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
10: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr.
11: On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
12: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105. Δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
5: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
6: On Air Media Group.
7: Η μουσική σου είναι εδώ.
8: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
9: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
10: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr.
11: On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
12: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
13: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα, εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα. Όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
14: Τώρα και με δύο νέα ISO 9001 και 45001.
15: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας. Τηλέφωνο 2591-771266.
16: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο Goal FM 105,1.
15: 1266.
16: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο.

0: θέλω καφέ. 8 εσπρέσο φορόλυπη σήμερα.
1: Αχ, λαχτάρισα και έναν εσπρέσο μπαρόνε αράμπικα 100% των φορόλ.
0: Καφέ από τα φορόλ, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα 2 καπουτσίνο.
2: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει εσπρέσο φορόλ. Κάθε μέρα ο καφές σου.
3: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
4: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
5: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex. Προστασία. Αισθητική. Εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
4: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Expert. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
5: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύοσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
4: Κοσμάγλου, το χρώμα της επιτυχίας.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, πατάτες νευροκοπίου το κιλό μόνο 65 λεπτά. Όλες οι κατεψυγμένες μπουγάτσες Α 40% φθηνότερα. Και Coca-Cola εξάδα κουτί μόνο 4 ευρώ και 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
7: Η δράση επιστρέφει στο Κιλκίς. Το Rallycross Κιλκίς έρχεται για ένα συναρπαστικό αγωνιστικό διήμερο στο πλαίσιο του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Rallycross. Δύναμη, ταχύτητα, θέαμα και μοναδικές μάχες στην πίστα χώμα Κιλκίς. Σάββατο 3 και Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Η εκκίνηση και τις δύο ημέρες στις 11 το πρωί. Υπό την αιγίδα του Δήμου Κιλκίς.
8: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
10: Επόμενος.
11: Ναι.
10: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
11: Ναι. Εγώ μιλάω, τώρα, ποιος?
10: Τώρα προκαλείς, λέγε.
11: Κώστας λέγομαι, κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
10: Τι δελτίο, τον 12?
11: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
10: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
11: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
10: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
12: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
13: Πού πας?
14: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
13: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
14: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
13: Δηλαδή, παντού.
14: Και online.
13: Πέτσα από 88.gr. Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
15: Να ρωτήσω, στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Ο μηχανικός, ο αρχιτέκτονας, ο μάστορας, η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
16: Θα σου πω ένα μυστικό. Την τελευταία λέξη στην εξωτερική θερμομόνωση την έχει η Ατλακόλ.
17: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με την υπογραφή της Ατλακόλ.
18: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και εποφελήσου άμεσα τις Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310

0: 27-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15, έναντι Αλατίνη.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Στη Varagons η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. Κάθε έργο είναι μία δέσμευση. Μία λυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα. Τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
4: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
5: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Λίγο μετά τις 3.
7: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
8: Μαγειρική και ζαχαροπλαστική, εδώ θέλουμε να πετύχουμε.
9: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερές βάσεις. Γι' αυτό είσαι στην ΑΚΜΗ.
10: Στον Λίδερ της εκπαίδευσης, σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή γαστρονομίας στην Ελλάδα.
9: Και τώρα, ΑΚΜΗ.
10: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
11: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής και όπως κάθε μέρα της και σήμερα είμαστε παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη. Εκεί διαγράφεται οριστικά και εγώ τους κόπω το παλιό στο αυτοκίνητο εύκολα και αξιόπιστα. Τι χρειάζεται? Ένα τηλεφώνημα στο 18133 κρατώντας την άδεια κυκλοφορίας στα χέρια σας και όλα τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουν οι αδελφοί Κωνσταντινίδη. Επαγγελματισμός, ταχύτητα και η καλύτερη τιμή της αγοράς. Αν θέλετε οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σας, αδελφοί Κωνσταντινίδη, καλέστε τώρα στο 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr. 9.55 και ένα το μήνυμά στο 54.301 για SMS, Μετρόπολης 95.5 στο inbox σταθμού, στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να επικοινωνείτε με την εκπομπή και να σχολιάζετε όλα αυτά τα οποία συζητάμε με τον Κωστή. Αναρωτιέστε πώς μπορείτε να ανανεώσετε την όψη σπιτιού σας και ταυτόχρονα να μειώσετε τις ανάγκες θέρμανσης και κλιματισμού? Με το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VTEC σε μεγάλη ποικιλία σε υφές και σε χιλιάδες αποχρώσεις για υψηλή αισθητική αποτέλεσμα και προστασία. Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VTEC για ένα σπίτι πιο όμορφο, πιο προστατευμένο και πιο ενεργειακά αποδοτικό. Από το Κοσμάγλου που εδώ και 50 χρόνια έχει αναγάγει το χρώμα, τη διακόσμηση και τα δομικά υλικά σε επιστήμη, με υψηλή τεχνογνωσία, εξειδικευμένη γνώση, πρωτοποριακές εφαρμογές και υλικά, αφού δίνει value for money λύσεις και αξίες επιλογές σας. Κοσμάγουλ και την πολύ απλά εκεί η εξέλιξη συνεχίζεται. Συχνά μου λες κάνε κάτι να βγάλει λεφτά.
1: Ναι, περισσότερα ναι.
0: Βρήκα.
1: Έλα. Καλό αυτό, μου αρέσει.
0: Και μάλιστα φροντίσα να λέγει εμένα.
1: Αυτό ακόμα καλύτερο.
0: Νιώθω πολύ τυχερός.
1: Χαίρομαι.
0: Πάρα πολύ
1: τυχερός. Άντε, μπράβο, για να βγαίνουμε και περισσότερο έξω.
0: Ρε φίλε, δηλαδή, ειλικρινά, τέτοια τρέλα, τέτοια ενδιαφέρον έχουν συγκεντρώσει.
1: Ναι.
0: Και έχουν κάνει, ετοιμάζουν ένα αφιερώμα με ό,τι σαρδάμι έχω κάνει.
1: Δεν μπορεί να το πάρεις, συμμετέχω κι εγώ. Μαζί τα κάναμε.
0: Μπερδεύεσαι.
1: Κάνεις λάθος.
0: Όχι. Εσύ έκανες παράσταση και εμείς στην πλάτη μου και δεν έβαλα φράγκο.
1: Καλά, αυτό το χρωστάω.
0: Θα κυκλοφορήσει λοιπόν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ από βάθος καρδιάς για αυτό το έργο το οποίο επιτελείτε. Και θα κυκλοφορήσω.
1: Ναι, αλλά θα φωνάζει εδώ ο πλοίαρχος. Θα λέει αυτό είναι προϊόν δικό μου. Oh. Είναι. Πώς τα λένε, πνευματικά. Πώς τα λένε?
0: Αυτά είναι παντού, όπου και αν έχουν γίνει αυτά.
1: Μη συζητήσει ποσοστό.
0: Θα τα βρούμε εμείς στην αγορία.
1: Εντάξει.
0: Δεν έχω τέτοιο θέμα.
1: Ωραία.
0: Οπότε θέλω να τους ευχαριστήσω, όπως και όλους και τους καλούς συναδέλφους οι οποίοι το προμοτάρουν συνεχώς. δείχνουν τη μεγαλοκαρδία τους και συνεχίζουν και κάνουν προμόσχιο για αυτό το πράγμα. Να είναι καλά ο Θεός να τους έχει καιρούς. Λοιπόν, γιατί θα το κυκλοφορήσω και πιστεύω ότι. Κάτι θα βγάλω.
1: Τι θα βγάλω, θα βγάλεις.
0: Κάτι θα βγάλω.
1: Μπορεί να βάλεις και χορηγό επάνω.
0: Θα κοιτάξουμε. Άμα βρεις χορηγό.
1: Θα βρω και θα πάρω ποσοστό.
0: Μισά.
1: Αλλά θα με.
0: Δεν σε αφήνω έτσι. Βλέπεις, κατευθείαν 50-50.
1: 30 εγώ παίρνω.
0: 50 σου.
1: Καλό.
0: Εγώ δεν θέλω να είμαι άδικος, θέλω να χαίρε το άλλο.
1: Ωραία.
0: Εντάξει. Και συνεχίστε με την ίδια αγάπη, με το ίδιο πάθος. Και το λέω ειλικρινά, δεν κάνω πλάκα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που περιμένετε το παραμικρό προκειμένου να τα κρατήσετε, να τα κάνετε αρχείο. Αυτή η δουλειά, πιστέψτε με, για να γίνει ήθελε πάρα πολύ χρόνο, πάρα πολύ κόπο και πολύ εξειδικευμένο προσωπικό. Τώρα απλά θα πρέπει κάποιος να καθαρίσει τον ήχο και να γίνει ένα πολύ ωραίο αποτέλεσμα, το οποίο θα αποδώσει σίγουρα, ήθελα τη γνώμη σου γι' αυτό, κέρδη.
1: Όταν βλέπω και ακούω για κέρδη, τα μάτια μου γίνονται κίτρινα σαν φλουριά. Ναι.
0: Σου αρέσαν, δεν?
1: Πάρα πολύ.
0: Εντάξει. Λοιπόν,
1: οπότε... Στην Αμερική ήδη έπρεπε να το έχεις κάνει. Θα το έχεις κάνει και θα έχεις βγάλει διαμερισματάρα, να πούμε.
0: Θα σου πω κάτι. Ναι. Μπερδεύουμε την ελληνική αγορά.
1: Ποια αγορά.
0: Λοιπόν, ναι. Πολύ ωραία το είπα.
1: Ποια αγορά.
0: Αυτό το πράγμα το συνειδητοποίησα πρώτη φορά με τη δικογραφία. Δηλαδή έβλεπες κάποιον στην Αγγλία μία επιτυχία,
1: ναι,
0: και γινόταν εκατομμυριούχος.
1: Τώρα εδώ.
0: Εδώ βγάλαμε συγκροτηματάρες, καλλιτεχνάρες με επιτυχίες οι οποίοι αν δεν κάνουν συναυλίες, δεν τραγουδούσαν σε μαγαζιά, δεν έχει διαδυο, περιουσία δεν μπορούσαν.
1: Δεν θα κάνουν, σωστό.
0: Και ο άλλος με ένα τραγούδι σωστό, και μέσα σωστό, σωστό. Έκανε περιουσία.
1: Έκανε περιουσία.
0: Εντάξει, μιλάμε για τεράστια αγοραστική δύναμη. Άλλο τα 300-350 εκατομμύρια.
1: Δεν μόνο αυτό. Είναι και το μάρκετινγκ που έχουν.
0: Ναι.
1: Και τα δύο είναι. Ναι.
0: Και αυτό.
1: Γρηγόρη, και τα δύο είναι.
0: Εγώ
1: συμπληρώνω.
0: Εξυπακούεται.
1: Ναι.
0: Εξυπακούεται και γι' αυτό λες κάτι το οποίο με βλέπεις δεν το έχω σχολιάσει ποτέ.
1: Εγώ καμιά φορά έρχεται κάποιος.
0: Λες κάνω marketing στον εαυτό μου.
1: Βέβαια, αφού δεν με κάνει άλλο.
0: Είναι το πιο σοφό που έχεις πει.
1: Μα δεν το κάνει άλλο.
0: Σε βρίζω και χίλια δύο πράγματα.
1: Βέβαια.
0: Αλλά αυτό που κάνεις, respect και καλά κάνεις.
1: Μια μέρα συζητούσα με έναν υποψήφιο πελάτη και μου είπε, δώσ' μου τα φώτα σου γιατί πιστεύω στην παραβατικότητα της, την επιθετικότητα του marketing που κάνεις. Και του λέω θα κάνουμε αυτό και αυτό και το οποίο ήταν πάρα πολύ
0: extreme.
1: Και του είδε θετικά, το κάναμε, τώρα δεν θα πω ποιο.
0: Απέδωσε.
1: Γιατί μου είπε μόνο έτσι θα απέδιδε. Αυτό το καθοσπρεπικό, αυτό το...
0: Αυτό δεν αγοράζεται.
1: Ναι, αυτό, ναι.
0: Πίστεψε με.
1: Αλλά με πίστεψε όμως, λέει, για πες μου την ιδέα σου εσύ.
0: Αυτός είναι καλός επιχειρηματίας.
1: Ο οποίος ήταν...
0: Αυτός φίλε είναι καλός επιχειρηματίας.
1: Εγώ μπροστά του,
0: ας πούμε,
1: εγώ μπροστά του θα σε πω. Είμαι μικρό παιδί. Κι όμως μου λέει, κοίταξε να δεις, θέλω τη δική σου.
0: Κάνεις λάθος.
1: Ναι.
0: Αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν τη διορατικό. Είναι μερικοί επιχειρηματίες. Λες ρε φίλε, αυτό πώς κάνει λεφτά. Γιατί δεν σε εμπνέει ούτε με.
1: Καθόμουν στο γραφείο του και τον έλεγα και άκουγε, δεν με διέκοπτε.
0: Ξέρει να αγοράζει. Ξέρει να διαλέγει συνεργάτες.
1: Και λέει, θα το κάνουμε.
0: Τι με έχει πει και το Μαρινάκη.
1: Ο Μαρινάκη ήταν
0: ένα μαθητή
1: του 7, του 7 στο 10. Ήταν καλό.
0: Εγώ το ξέρω.
1: Όχι, ήταν στο 7,5 στο 10. Και πήρε στις επιχειρήσεις του τους καλύτερους συμμαθητάς, τα καλύτερα μυαλά και τους συνεργάτες.
0: Άρα τι ξέρει, να επιλέγει συνεργάτες.
1: Μόνο ένα ζήλεψε. Με τη Λίμπαρ. Του άλλου δεν είχε κανένα πρόβλημα.
0: Δεν τον είχε σπαθεί.
1: Γιατί, θα σου πω γιατί. Γιατί στις, εγώ έψαξα να βρω, πρόσεξε.
0: Ναι.
1: Λέω, αυτός ο Μαρινάκης είναι πανέξυπνος.
0: Έτσι δεν κάνεις αυτό.
1: Ναι. Πώς λοιπόν βάζει το συνέστημα στο κομμάτι του στην επιχείρηση που λέγεται Ολυμπιακός. Πέφτω σε μια φωτογραφία του Μαρινάκη, όπως ήμουν εγώ ball boy στο Χαριλάου, περισσότερο. Και λιγότερο στην Τούπα, πολύ περισσότερο στο Χαριλάου για να είμαι ειλικρινής. Ηλικιακά είμαστε συνομήλικοι και βλέπω μια φωτογραφία δικιά μου.
0: Δικιά του.
1: Είδα μια φωτογραφία δικιά μου και είδα μια δικιά του με το λεμονί. Είναι ο Μαρινάκης 10 χρονών.
0: Μπολμπόι στο λεμονί δίπλα.
1: Μπολμπόι στο λεμονί 10 χρονών. Και βλέπω και εγώ μια δικιά μου στο Πατζιαρά δίπλα. Και λέω, κοίταξε αυτός.
0: Το Γιώργο.
1: Το Γιώργο. Λέω αυτός. Ήταν ο μπαμπάς του εκεί. Όπως ήταν και ο δικός μου. Ο μπαμπάς εκεί. Ωραία.
0: Έφαγε καψούρα.
1: Αυτός έφαγε καψούρα. Πρόσεξε. Πήρε, μορφώθηκε. Πήρε τους συμμαθητές του, τους αξιολογότατους, στις επιχειρήσεις του. Χωρίς να νιώσει ανταγωνιστικά. Αν αυτός είχε 7,5 στο... τρίμηνο και άλλοι είχαν 9.
0: Τον φέρει λεφτά.
1: Ωραία. Και στον Ολυμπιακό που είναι μια εταιρεία που έχει συνέστημα και στο Μεντιλίπαρο ο οποίος μπορεί να ήταν και αυτός συνεργάτης και απεθεώθη από το κοινό.
0: Έριξε τον εγωισμό.
1: Εκεί ζήλεψε.
0: Έριξε τον εγωισμό.
1: Περίμενε. Εκεί ζήλεψε το Μαρινά, το Μεντιλίπαρο ενώ στις άλλες επιχειρήσεις.
0: Άνθρωπος.
1: Περίμενε. Γιατί το ποδόσφαιρο έχει, είναι μια επιχείρηση με συνέστημα. Είναι κάτι το
0: είναι
1: οποίο...
0: Είναι πάε.
1: Λέω, ναι.
0: Δεν είναι αε.
1: Και λέω, κοίταξε να δεις. Και παίρνεις και καμιά φορά αποφάσεις σαν επιχειρηματίας βάσει συναισθήματος. Καμία επιχείρηση δεν μπορείς να πάρεις... Δεν μπορεί να πάρεις απόφαση συναισθηματικά. Να σου πω για άλλο επιχειρηματία πιο χαμηλού βεληνικούς δίπλα μας που είναι που έβαλε συνέστημα για μια ομάδα Β' Εθνικής.
0: Πες.
1: Ο Ανδρώνης.
0: Το Μακεδονικό.
1: Ο οποίος είναι μικρός, 10 χρονών, παοξής και Μακεδονικός. Και θα μπορούσε να ξοδέψει για το Μακεδονικό, για παράδειγμα, για να κάνει ένα καπρίσιο. Και να θυμώσει πάλι για ένα καπρίσιο. Που είναι επιχειρηματίας από τους μεγάλους στην Θεσσαλονίκη, έτσι. Ο Μαρινάκης λοιπόν ως τον Ολυμπιακό, που πήρε συνεργάτες, συνεργάτες, τους συμμαθητές του, τους καλύτερους, και δεν έβγαλε ανταγωνισμό. Όταν φάνηκε σε πανελλήνια και πανευρωπαϊκή, πάρα το μάθαν κι αλλού, το Μεντιλίμπαρ, τον πείραξε. Το Μεντιλίμπαρ τον πείραξε. Γιατί ο Μεντιλίμπαρ να αγαπηθεί? Γιατί ο Σαββίδης πώς συνεργάτες έχει?
0: Όλους.
1: Ασχέτως πώς έκανε περιουσία ο ένας και ασχέτως με το κομμουνιστικό άρρος. Την έκανε. Άξιος κι αυτός. Και την επέκτηνε και έγινε πλούσιος κτλ. Είχε κανένα πρόβλημα με την Κοντζάρεβα, είχε κανένα πρόβλημα με τον Λουτσέσκου, είχε πρόβλημα.
0: Γιατί είχε γίνει από...
1: Γιατί 60.000 κόσμο φώναζε Λουτσέσκου.
0: Ειδικά σε εκείνο το πρωτάθλημα του Χαριλάου.
1: Κάτσε ρε κουμπάρα, εγώ ένιωσα μειονεκτικά απέναντι στον Λουτσέσκου. Από τότε εγώ είπα στον Κουγιανό, πάει ο Λουτσέσκου από τον ΠΑΟ. Τελείωσε. Είχε τον Γιώργο απέναντί του, τώρα και τον άλλο.
0: Και δεν ξανακοιτάει.
1: Δεν ξέρω η ζωή τι θα κάνει, αν τον γυρίσει, αν δεν τον γυρίσει. Εγώ ξέρω αυτό που έγινε. Οπότε το συνέστημα στην επιχείρηση μπορεί να σου βγάλει το ποδόσφαιρο μόνο. Και τίποτε άλλο.
0: Αλήθεια. Θες να πάμε σε
1: και κανένας επιχειρηματίας και κανένας που δεν είναι επιχειρηματίας όπως είμαστε εμείς δεν μπορεί να προοδεύσει επαγγελματικά ή ακόμα και σε άλλα θέματα εάν το συνέστημά του είναι έντονο. Όταν πάρεις απόφαση για κάτι σημαντικό και βάλεις το συνέστημα, εγώ όποτε το έχω κάνει το κάνει συχνά και το κάνω, είναι ζημιά στο πορτοφόλι σου. Όταν βάλεις το συνέστημα, το πορτοφόλι σου είναι μείον. Όταν δεν βάλεις το συνέστημα και βάλεις τη λογική, το πορτοφόλι σου είναι συν.
0: Δεν είναι πανάκια, λέει.
1: Δεν είναι πανάκια. Εγώ λέω μια γενική, πώς το λένε, κατάσταση την οποία έχω βιώσει εγώ, φίλοι μου, συνεργάτες, επιχειρηματίες, κύκλοι. Εμπειρία ζωής, ναι.
0: Πάμε σε κόσμο.
1: Αφού δεν έχει γραμμή, πώς θα πάμε στον κόσμο?
0: Δεν είπαμε ότι ανοίγουμε.
1: Πες ότι ανοίγουμε.
0: Το 2310 και 390 από εδώ και στο εξής.
1: Το απεινάω, κόκκινε σαν λύκος. Πρέπει να κατέβω κάτω να κάνω μια υπογραφή για μια συνεργασία. Ένα, πώς το λένε, μέχρι το Μάιο που έχω μια συνεργασία. Πρέπει να διασχίσω Ιγνατία και να γυρίσω να κάνω εκπομπή και να φάω μετά τις 7.30. Πεινάω σαν το λύκο.
0: Γιατί δεν παρήγγειλες?
1: Δεν πάει, για να μην βαρύνει το στομάχι. Τέλος πάντων, πάρε 2-31-0.
0: 90-90-90 μπορείτε να τηλεφωνείτε, να λέτε ό,τι θέλετε, είτε για την περίπτωση παραλίγου αεροπειρατείας που ευτυχώς
1: υπήρχαν άνθρωποι μέσα, πιλότοι, και το γλιτώσαμε το βλάκα.
0: Το τρελό.
1: Και πάντα,
0: το λες.
1: Και πάντα να τους κοιτάτε στα μάτια τους ανθρώπους. Θα βρεις το πρόβλημα στο βλέμμα του.
0: Θα περνάτε πρώτα από το πιλότο.
1: Ναι, γιατί γελάς.
0: Αστείο μου φαίνεται, έτσι.
1: Το βλέπεις στα μάτια των άλλων, όχι. Πώς κινείται, πώς κοιτάει, πώς περπατάει. Για εθνική...
0: Για εθνική τι?
1: Θα δώσεις κανένα... Πώς το λένε?
0: Δεν έχω φωνή.
1: Τι δεν έχεις φωνή?
0: Δεν έχω φωνή.
1: Τι φωνή δεν έχεις?
0: Θα σου πω τι έγινε.
1: Θα παίξω δύο σοπαλίες εγώ.
0: Θα σου πω τι έγινε.
1: Πες, πριν πάμε στον κόσμο, λέει.
0: Όταν έπαιζε η εθνική με τη Σερβία, λίγο πριν βάλει τον γκολ.
1: Ποιο γκολ, το δεύτερο?
0: Το 1-1 ο Τζόλης.
1: Ναι. Πέφτουν οι γραμμές, τι γίνεται? Ανεβαίνουν και πέφτουν, τι στο διάλογο γίνεται?
0: Μάλλον.
1: Χάλασε το.
0: Μπορεί να έχει κάτι το τεχνικό πρόβλημα.
1: Γιατί βλέπω ανοίγει, κλείνει.
0: Έχουμε θέμα.
1: Θα να μας πει η κοπέλα, αν έχουμε θέμα. Αν δεν έχουμε γραμμές, δεν έχουμε γραμμές. Δεν έχουμε ακροματικότητα. Αν δεν είναι το πρόβλημα το τηλεφωνείο, να πούμε ότι είναι το τηλεφωνείο.
0: Λοιπόν.
1: Ρώτα την κοπέλα. Ή δεν έχουμε γραμμές, ή φταίει το τηλεφωνείο. Ή εμείς φταίμε το τηλεφωνείο.
0: Σε σημείο του Γρήγορου. Μπαμ, μπαμ.
1: Ναι.
0: Βλέπω 18 απόδοση.
1: Ποιο?
0: Το να γυρίσει το παιχνίδι η Ελλάδα με τη Σερβία.
1: Αφού παίζει το προπό, εσύ πώς θα. Πώς θα μπορεί να παίξει. Στο προπό μπορεί να παίξει.
0: Τηλέφωνο, τον είχα αφήσει 20 ευρώ και το παίρνω.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, δεν το ποντάρω. Βάζει τον κόλλο του Βίκα, κεφάλα δεν το έπαιξε. Σε 20 λεπτά θα βγει ένα καλό ποσό. Και επειδή το πίστευα πάρα πολύ και το βλέπω με παρέα το παιχνίδι και με τη Γερμανία, έλεγα θα κερδίσουμε, αλλά επειδή έκανα την κέντα.
1: Ναι.
0: Λέω δεν το παίζω.
1: Τώρα τι άνοιξε τι γραμμέ.
0: Και πριν μπορεί να τι άνοιξε και μπορεί να πέσουν.
1: Πάρ' τον πριν πέσουν. Τι έγινε?
0: Από πριν.
1: Άρα δεν τραβάει εκπομπή.
0: Πριν πέφτανε.
1: Και πεθαμένοι.
0: Θα δούμε.
1: Εσύ και εγώ πεθαμένοι είμαστε σήμερα.
0: Πεθαμένοι.
1: Εθνικές.
0: Μια χαρά είμαστε.
1: Άντε καλά να δούμε.
0: Πάμε.
1: Πάμε.
0: Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
1: Ούτε τα δικά μου είναι τα...
0: Καλησπέρα φίλε.
2: Καλησπέρα Γρηγόρη, καλησπέρα Κωστή.
1: Καλώς τον. Τα δικά μου. Δεν έχω πολλά
2: ακουστικά. Γρηγόρη.
0: Ναι.
2: Την Ελλάδα πόσο τη δίνει?
0: 3,5.
2: 3,5 τον Άσο.
1: Outsider την έχει, ρε. Ναι.
0: Ναι.
2: Α, είμαστε outsider, ε.
1: Δεν είστε outsider. Επειδή πήρα τη Γερμανία, τι έγινε? Ανέβηκε ψήρα στο Γιακά, να πούμε.
2: Γιατί ένα χι, άμα το βάλει, δεν είναι καλά.
1: Πάρ' το χι. Εγώ με το χι είμαι ευχαριστημένος. Εγώ λέω χι με τη μία, χι με την Ολλανδία, χι με τη Γερμανία. Παίρνει στη Σερβία 5 βαθμούς και τράβα χάσε στην Ολλανδία.
2: Έγινε, σήμερα δεν βγαίνει, καλά είσαι.
1: Ποιο είπε ότι δεν βγαίνει, ακόμα δεν τελείωσε η εκπομπή. Κάτσε, μη με.
2: Α, θα βγει η γριά όμως, ε.
1: Η γριά, φίλε, επειδή ξέρω την περίπτωση και με ενημέρωσε και ο Γρηγόρης, δεν μπορώ χριστιανηλίκια χωρίς πράξεις. Αυτή μάλωσε με τα παιδιά της για θρησκευτικούς λόγους.
2: Έβρε, αγόρι μου, εντάξει.
0: Και δεν τα μιλάει.
1: Αλλά... Και δεν τα μιλάει τώρα. Δηλαδή θα έχω εγώ μια ιδέα, ας πούμε, θα είμαι εγώ, ας πούμε, ΠΑΟΚ, θύνει, η κόρη μου είναι ΠΑΟΚ και εγώ, ας πούμε, δεν γονεύω τον ΠΑΟΚ. Θα μαλώσω εγώ την κόρη μου ή θα είναι η κόρη μου, ξέρω εγώ, μουσουλμάνα ή ευαγγελικιά ή κάτι και θα την πω εγώ, ξέρεις, εγώ είμαι από την άλλη τη μεριά και δεν σε μιλάω. Πρέπει να είμαι κατάπτυστος.
2: Και εγώ έχω μια περίπτωση με την εκκλησία. Όχι πως δεν πιστεύω, πιστεύω στον Θεό.
1: Έχω βρεθεί εγώ σε θρησκευτικές ομάδες φανατικές. Πολύ, ξέρει ο κόκκινος, λόγω συγγενικών προσώπων.
2: Παπάς, ναι.
1: Και πήγαινα και άκουγα κιόλας και ομιλίες και τέτοια. Και έβγαινα και λέγανε, δεν μιλάω τη μάνα μου και τον πατέρα μου, γιατί είναι, λέει, ενάντια στο Θεό που πιστεύω εγώ. Φίλε, αυτός είναι τρελός, να πούμε. Δεν μιλάω τη μάνα μου, είτε την αδερφή μου, είτε τη γυναίκα μου, είτε την κόρη μου, επειδή πιστεύουν κάτι άλλο. Αυτή λοιπόν βγαίνει, έτσι ακοθεί με τα παιδιά. Γιατί τα παιδιά πιστεύουν, τα προφανώς κάτι άλλο ή δεν πιστεύουν.
2: Α,
1: και με πουλάει εμένα τώρα με σώσει. Ξέρεις άμα την είχα μπροστά μου τι θα γινότανε?
2: Όχι, όχι, είναι γυναίκα, δεν γίνεται.
1: Μα, δεν θα την βιοπραγούσα, δεν κάνεις τέτοια πράγματα. Θα την έβριζα όμως. Θα της έριχνα πράγμα. Δεν μπορώ τώρα από εδώ να ρίξω.
0: Να σε καλά.
1: Να σε καλά.
2: Έγινε, άντε, καλή συνέχεια, γεια.
0: Παρακαλώ.
1: Θα βγει, λέει, άλλη. Να μην βγει. Να μην βγει για να μην έχουμε παρατράγουδα εδώ πέρα. Καλησπέρα, φίλε. Τα μπάτσε, εγώ τα παίζω χ και τα δύο.
0: Σεβαστό. Ναι. Γεια σας. Η γραμμή σου είναι άθλια.
1: Δεν έχεις γράμμη, έχεις κόκκινη τηλεφωνία. Πάμε.
3: Ακούτε.
1: Ναι, ακούμε, ναι.
3: Μ' ακούτε τώρα?
1: Τώρα ακούμε, ναι.
3: Πώς δεν βγαίνει το συντήριο Κώστα?
1: Τι είπε?
0: Το δικό σου είναι.
3: Το CD πώς δεν βγαίνει του Γρηγόρη?
1: Το CD, αυτός ξέρει, δεν με ενημέρωσε.
3: Το CD. Γρηγόρη, όλη τη μέρα, φίλε, για σένα μιλούσα. Να δείτε σε λίγο το πρωί.
1: Όχι, δεν μιλούσα εγώ. Ο άλλος μιλούσε.
0: Ο άλλος.
1: Εγώ δεν μιλούσα.
3: Άμα βλέπεις κοντό και θαλακρό και αϊραλό, με λέγει ο μπαμπάς μου φύγει μακριά. Έτσι με λέγει. Κοντό θαλακρό.
0: Εγώ βλάκα δεν τα άκουσα αυτά. Εγώ δεν τα άκουσα αυτά.
3: Κώστα, βρήκα ποιον βρήκα, ρε φίλε. Βρήκα το συνέτερό σου, το μπαμπίτα, το χατινάσιο.
1: Το Χατζηνάσιο. Ναι.
3: Μπεμβέ, σε κάτι Μπεμβέ το βρήκα, το Χατζηνάσιο.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, το λέω, με λέει πού είσαι εσύ, ρε. Λέω ο Κωστής, λέω με είπε, θα έρχομαι στο Παύλο. Άγιος ζήτησα 20 ευρώ και δεν με παίρνει τώρα. Λέω, με λέει, α, αυτό είναι πιο πολλές πιθανότητες έχεις να πιάσεις λαγότα έχοντα. Εγώ δηλαδή, παρά το δεύτερο.
1: Δεν το δέχομαι, φίλε. Επόμενη γραμμή. Πάμε άλλη μία. Πάμε, έλα, φίλε.
4: Ακούγομαι.
1: Μάλιστα.
4: Έλα, Ραπτόπουλε, κόκκινε, μία ερώτηση θέλω να κάνω.
1: Μάλιστα.
4: Θέλω να αποψίσω.
5: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
6: Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
7: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Τα Γιάννενα έχουν κάνει έδρα καλή, φανατική, και έξω έχουν πάει, έτσι, έχουν έρθει και σε Θεσσαλονίκη έχουν έρθει και δεν ξέρω πώς ήταν τους οργανωμένους εκεί και τα λοιπά, και είναι και σκληροτράχυλοι.
0: Τα Γιάννενα έχουν κάνει την καλύτερη κερκίδα επαρχιακής ομάδας στην Αθήνα, στη Νέα Φιλαδέλφια.
1: Τα Γιάννενα.
0: Α, και Γάλλιο, η μισή Φιλαδέλφια ήταν Πας Γιάννενα.
1: Ο Αλέφαντος όταν ήταν προπονητής στο Ρουφ μου είχε πει ηλυσιακός Γιάννενα στη Λεωφόρο είχε 22.000 γιανιώτες. Μιλάμε για απίστευτο νούμερο. 1973. Ηλυσιακός Γιάννενα 22.000 γιανιώτες στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Ο Πανετολικός δεν μπορεί να τα κάνει αυτά. Σε οπαδικό επίπεδο.
0: Διάλειμμα.
1: Πάμε διάλειμμα, ναι.
8: Η ώρα είναι 3:30. Μικρή αλλαγή στο στρώμα, τεράστια αλλαγή στον ύπνο. Afroline.gr. Τώρα με 30% έκπτωση.
9: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι. Το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε το πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline. Ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη.
10: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
11: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
12: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
13: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
14: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
15: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
16: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VTEX. Προστασία. Αισθητική, εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
15: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Εξπέρσε. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
16: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
15: Κοσμάουγλου. Το χρώμα της επιτυχίας.
17: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310-729-989. Για ποιοτικές απολαύσεις, χωρίς ενοχές.
18: Παρασκευάς ΙΚΕ, σκράψη δίνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική.

0: άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
1: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκινά σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
0: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365.
2: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
3: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
4: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
3: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστηκε δόσεις χωρίς τράπεζα.
5: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
6: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο, το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
7: Η ιστορική καντίνα τώρα απέκτησε και το δικό της μαγαζί. Καντίνα Μαμά Τερέζα. Με σάντουιτς, τα καλύτερα κρεατικά και φυσικά την περίφημη πανσέτα. Από 16 Σεπτεμβρίου, Ξενοφόντος 1 Αδελφών. Μαμά Τερέζα. Ιστορική καντίνα. Ιστορική γεύση.
8: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
9: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
10: Οι επιχειρήσεις με επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
11: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Και ραντεβού τηλέφωνο 2393-021-222.
12: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες, Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη, Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
13: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της, κόλλησα με τις εφαρμογές της, σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
14: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Ευκαμπτή υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
15: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
16: Επιστρέψαμε για το τελευταίο 20 λεπτό της εκπομπής του 23-10 και τα 3 εντάρια. είναι δικά σας. Μπορείτε να τηλεφωνείτε και πάλι. Με ειδοποιεί φίλος ότι ερχόμενος από Καλκιδική στην κάθοδο της Καρδίας γίνεται ασφαλτόστρωση, οπότε ιδιαίτερη προσοχή στους οδηγούς, καθώς υπάρχει δυσκολία στην κίνηση για τους φίλους τους οδηγούς οι οποίοι θα έχουν ταλαιπωρία πιθανόν. Μπορείτε να τηλεφωνείτε λοιπόν στο 2310 και 390. Πάμε. Καλησπέρα.
17: Καλησπέρα.
16: Γεια σου φίλε μου.
17: Αρτόπουλες εγγύη.
16: Εδώ είναι.
17: Ας πω ένα Αρτόπουλε.
18: Παρακαλώ.
17: Τι χωρητικότητα έχει η λεωφόρος Αλεξάνδρας.
18: Ορίστε.
17: Τι χωρητικότητα έχει η λεωφόρος Αλεξάνδρας.
18: Είχε 24.000 πριν τις καρέκλες και τώρα έχει 18.500.
17: Με τις καρέκλες.
18: Πριν τις καρέκλες χωρούσε 24.000 και
16: το
18: τώρα
16: χωράει... Το Καφτατζόγλιο χωρούσε 42.000. Παραπάνω. Με τις καρέκλες χωράει 29.
17: Ρε κουλιανέ των 2-4 που το παλατάκι χωράει 8.500 κόσμο, αλλά σε κάθε μάτσα έχει 10.000. Πώς γίνεται αυτό, Ράουντα.
18: Κουλιανέ των 2-4.
17: Ειδικά τα τελευταία χρόνια που υπάρχει υποτίθεται ταυτοποίηση με τα άμκα, τις ταυτότητες, gov.gr, τα τελευταία δύο χρόνια γεμίζει το παλατάκι κάποιες φορές, έτσι. Είναι δυνατόν να παίρνει 8.500 και να παίρνουν μέσα 10.000. Δηλαδή. Η υπεύθυνη ασφαλεία και η αστυνομία.
16: Ποιος μίλησε για το παλατάκι.
17: Ο Κουλιανός των 2-4, κόκκινη δεν ακούω και τι λέω. Ο Κουλιανός των 2-4, ο Ραβόπουλος, είπε ότι ήταν 22.500 γιανιώτες.
16: Τόσο
17: όταν
16: χωρούσε.
17: Λέει ο Κουλιανός το πρωί, ότι είναι 10.000 στο παλατάκι.
18: 24.000, πάμε πάλι.
16: Αυτή ήταν η χωρητικότητα της λεωφόρου.
18: Η λεωφόρος χωρούσε 24.000. Ναι.
17: Ωραία.
18: 22.000 ήταν για λιώτες. Πού το περίεργο.
17: Μου ήρθε στην απορία. Εγώ σε σου λέω. Με 8.500 στο παλατάκι και 6.000 στο Αλεξάνδριο. Είναι δυνατόν στο παλατάκι να χωράνε 10 και στο Αλεξάνδριο 8. Όχι. Αλλιώς η υπεύθυνη ασφαλείας και τα security και η αστυνομία είναι για ΕΔΕ. Άμα αφήνουν 1.500 και 2.000 άτομα να μπαίνουν στο γήπεδο παραπάνω από ό,τι επιτρέπεται για πού τη χωράει. Συμφωνείς ή διαφωνείς.
18: Κόκκινα πάντα, ρε.
16: Εσένα ρωτάει.
18: Εμένα ρωτάει και εσένα.
16: Εσένα, εμένα όχι.
17: Τι του δύο, δεν έχω συγκεκριμένα. Δεν θέλω σε κάποιο συγκεκριμένο.
18: Για πάντα, κόκκινα.
17: Δηλαδή, ποιος ο λόγος να πω εγώ δημόσια ότι στο Αλεξάνδριο να βγει ο Πάρης ο Τρικανίδης και να πει είχε 8.000 κόσμο. Όπου 6 χωράει. 6.200 όσο χωράει.
18: Εντάξει, να σου πω την αλήθεια. Ήθιστε τους φυλάδους των ομάδων να τους φουσκώνουμε, εντάξει.
17: Ναι, αλλά κατά 25% της χωρητικότητας, αν δεν πάρει 500 παραπάνω. Δηλαδή κάθε φορά το ίδιο πράγμα, 10.000 κόσμο το παραπάνω. 10.000 κόσμο.
16: Στα πλαίσια της προπαγάνδας παίζει αυτό, φίλε.
17: Ναι, στα σκαλιά κάθονται, γιατί λέει ήταν γεμάτα τα σκαλιά. Στα σκαλιά κάθονται, γιατί αν πάει καμία κυρία ή ένα κύριο που είναι λίγο περιττά τα κιλά, τα καθηγοντάκια που χρειάζονται, θέλει 3 για να κάτσει. Οπότε κάθονται και στα σκαλιά. Αυτοί οι 8.500 με 10.000 δεν μπορούν να κάτσουν.
16: Μάλιστα.
17: Να σου πω και κάτι, μια ερώτηση, κόκκινη, μια τελευταία, sorry. Θα θέλω κάτι. Είχε στήξει ένα θέμα με τα εμβόλια ενός ποδοσφαιριστή του Τσάκα.
16: Ναι.
17: Σωστά. Και είχε, τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς, δεν το θυμάμαι, δηλαδή μπορώ να κάνω λάθος. Είχε πει ότι είναι ο Τσάκα που παίζει Σάντερλαντ και ο Τσάκα που παίζει στην Άρσεναλ.
16: Όχι, φίλε.
17: Όχι.
16: Είχα πει ότι ο Τσάκα που παίζει στη Σάντερλαντ, αυτός ο Τσάκα. Λοιπόν. Και παίζει και στην Εθνική Ελβετίας.
18: Ομολόγησε την.
16: Ομολόγησε ότι πήρε πλαστό πιστοποιητικό εμβολιασμού.
18: Ναι.
16: Και απορούσαμε για ποιο λόγο. Συγγνώμη λίγο. Και απορούσαμε για ποιο λόγο για να κινδυνεύει με φυλάκιση.
17: Απλώς είχε αναφέρει και την Άρσεναλ σε κάποια φάση. Γι' αυτό μπερδεύτηκα. Είναι ο Τσάκα που παίζει σαν τρελό.
16: Όχι, καμία σχέση.
17: Νομίζω στο λόγο δεν είχε αναφέρει.
18: Όχι. Για τη Σάντρελ, λοιπόν, ότι είναι βλάκα που το ομολόγησε.
16: Ναι, ναι. Δεν είπα την
18: ότι. Βλάκα.
16: Λέω, δεν καταλαβαίνω το λόγο που κινδυνεύει.
18: Είναι βλάκα.
17: Εντάξει, τίποτα. Θα το λάθο δικό μου τότε. Εντάξει.
18: Οκ. Πάμε. Χαίρετε.
16: Αναμονή μα έχει.
18: Αναμονή.
16: Αναμονή. Το μυαλό σου εκεί.
18: Μάλιστα.
16: Ναι.
18: Πάμε ρε κόκκινη, πάμε. Μάλιστα.
19: Έλα παλικάρια.
16: Καλώς το Λευτέρι.
19: Δεν μου λέτε ρε παιδιά. αυτή είναι η Κόπα Αφρικα της Εθνικής Γερμανίας, αυτή θα έρθει να παίξει και στην Ελλάδα.
16: Γιατί το λέω αυτό.
19: 7 μαύρους είχε η Εθνική Γερμανία.
18: Εσένα η Εθνική Ελλάδα στο μπάσκετ πόσους μαύρους έχει?
19: Την Εθνική μπάσκετ, εγώ λέω για τη Γερμανία.
18: Εγώ σε ρωτάω για την Εθνική τη δική σου στο μπάσκετ.
19: Αυτοί έχουν καταντήσει Κόπα Αφρικα, ρε.
18: Θα σου πω ότι λένε για τον Αντετοκούμπο. Νιώθουν Γερμανοί.
19: Ρε Χίτλερ, πού είσαι, ρε φίλε. Πού είσαι,
16: και οι Λατινοαμερικάνοι κατηγορούν του Γάλλου.
18: Ναι.
16: Και του λένε ότι δεν είστε Εθνική Γαλλία. Δεν είστε Εθνική Αφρική. Εμείς τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό, δηλαδή? Να σου πούμε γιατί τους κατηγορείτε?
18: Καλά και εσύ, 85 εκατομμύρια Γερμανοί. Άντε να είναι και οι 10 ξένοι. Έτσι, 70 πες, 75. Δεν μπορούν να βγάλουν 15 Γερμανούς ποδοσφαιριστές καλούς. Από ακαδημίες, από ομάδες, από β' εθνικές, από αυτά.
16: Εγώ,
18: σοβαρά μιλάτε.
16: Τι σχέση έχω με Γερμανία για να απαντήσω?
18: Ρωτάει αυτός γιατί παίζουν οι μαύροι.
16: Δεν ξέρω.
18: Δεν ξέρεις.
16: Παρακαλώ.
18: Μάλιστα. Άμα παίζαν οι μαύροι όπως και ρίχναν 3 γκολ, δεν το λέγατε. Τώρα που παίζουν οι μαύροι και τρώνε και δεν παίζουν καλή μπάλα και είναι αργοί, τώρα φωνάζετε.
16: Ναι.
18: Αλλά το πρόβλημα είναι η νίκη και όχι αν είναι μαύρος ο άλλος ή λευκός. Το κατάλαβες? Πάμε παρακάτω. Χαίρετε.
19: Ναι.
18: Ναι.
19: Λοιπόν, κατά τα χρόνια ζωής και 28 συμμετοχές στην ΑΕΦΑ Εθνική. Αυτό τι σημαίνει?
18: Καταρχήν...
19: Το 40 χρόνια είναι στην ΑΕΦΑ Εθνική. Ο Πανετολικός έχει 100 χρόνια ζωής, 16 συμμετοχές. Τι να συγκρίνουμε τώρα, η ουτοπία αυτό που λέτε τώρα εδώ πέρα.
18: Μα ο άλλος είπε, δεν είπαμε εμείς. Εμείς δεν βάλαμε καμία σύγκριση.
19: Αυτό πάραμε, βγήκε αυτό.
18: Ο άλλος βγήκε, δεν...
19: Ναι. Άλλο το, κάτι να το σκεφτούμε, κάτι... Τι να το σκεφτούμε και μεγάλο ζήτημα. Κατευθείαν θα απαντάτε. Ευρωπαϊκή συμμετοχή ο Παζιάρενα, στα χωριά έπαιζε ο Πανετολικός.
16: Ρε φίλε,
18: εμείς
16: τι απαντήσαμε? Εμείς τι απαντήσαμε?
19: Μήπως ήθελε να συγκριθεί με τον Λιβαδιακό?
16: Ρε φίλε, εμείς τι ερώτηση, εμείς τι απαντήσαμε?
19: Εσύ απάντησες την πιο σωστή απάντηση.
16: Ωραία, το σκέφτηκα.
19: Μπράβο, στο Ραπτάπουλο, ο Ραπτάπουλος δεν με κάλυψε απάντηση.
18: Εντάξει, το παίρνω πίσω. Πας Γιάννενα.
16: Αύριο με τον
18: Κηδεμόνας. Το παίρνω, όχι, δίκιο. Και 22.000
19: δεν είναι. Δεν μπορεί να έρθει στα Γιάννα. Για δεν μπορεί να έρθει στα Γιάννα.
18: 22.
19: Ο Κουλιανός δεν μπορεί να έρθει στα Γιάννα. Δεν μην έρχεται και εσύ.
18: Στάσου. Ο Κουλιανός. Ο Κουλιανός γιατί, τι έκανε?
19: Ξέρουμε εμείς γιατί. Ξέρει κι αυτός.
16: Γιατί ρε φίλε, τι έγινε?
18: Κάτσε, κάτσε να μάθουμε γιατί δεν το, για πες.
19: Ξέρει λόγω πάω, ξέρει αυτός. Για, κλείνω.
16: Δεν μπορεί να αφήνετε μομφή τώρα.
18: Σταμάτα λέει ηρωνικά τώρα, μομφή και γελάς τώρα. Δεν μπορεί να πάει ο Κουλιανός στα Γιάννα. Θα απαντήσει αύριο ο Κουλιανός αυτό εδώ το...
16: Δεν το πιστεύω. Παρακαλώ.
18: Καλησπέρα.
16: Ναι.
18: Καλησπέρα, φίλε.
20: Γεια σας.
18: Γεια σας.
20: Τι κάνετε, πώς είστε, καλά?
18: Ακόμα καλά. Να περιμένουμε να αρχίσει το πρωτάθλημα, τα ευρωπαϊκά, να τελειώνει η εθνική, να τελειώνουμε. Για πες.
20: Άντε φτάνε να τελειώνουμε με τις εθνικές, να μπούμε στη ροή μας.
18: Φτάνε. Έτσι, μπράβο, έτσι.
20: Φτάνει, μας τα πρέξανε με τις εθνικές. Λοιπόν, δύο πραγματάκια. Πιστεύω ανατροπή το πρώτο μάτσα αύριο. Άσο διπλό.
18: Άσο διπλό. Ναι.
20: Το πιστεύω. Άσο ημίχρονο διπλό τελικό.
16: Παίξε το.
20: Θα το εννοείτε. Και τι πιστεύετε, γνώμη, στις κερκίδες θα είναι όλα καλά?
16: Γιατί να μην είναι?
20: Λέω ρε παιδί μου.
16: Γιατί να μην είναι?
18: Ποιος δεν είναι καλά λέει?
16: Οι κερκίδες. Το κλίμα.
20: Λέω, μην γίνει καμιά χαζομάρα, ακολουθούν αυτοκόλυτα και τα λοιπά.
18: Τα βρήκαν Ευρωπάχ με την ΕΠΟ. Τι χαζομάρα να γίνει? Μακεδονία παλασμένη ομάδα. Στην Τούμπα θα παίξει.
16: Στη Μεσίβρια που είναι.
18: Στη Μεσίβρια που είναι. Τι να γίνει δηλαδή.
16: Η Ολλανδία στο Ρήσιο.
20: Άλλο λέω.
18: Η Ολλανδία στο Ρήσιο. Πα δεν κάνει η Ολλανδία προπόνηση.
16: Πήγε στο Ρήσιο.
18: Δεν κάνει η Ολλανδία προπόνηση.
16: Πήγε όμως στο
18: Ρήσιο. Ποιο Ρήσιο πήγε η Ολλανδία? Η Ολλανδία δεν κάνει προπόνηση.
16: Πήγε στο Ρήσιο.
18: Πήγε στο Ρήσιο λέει. Τι πήγε να κάνει στο Ρήσιο, ρε κόκκινα? Πότε πήγε στο Ρήσιο, δεν το ξέρω.
16: Ο ερμηνευτήριο τον Ουράνιο το προπονητικό του Άρη στο Ρήσιο.
18: Μα ο Λίκρης έμενε με δεν κάνει προπόνηση.
16: Ορίστε. Metrosport.gr. Το διαψεύδει.
18: Το τεχοντρένει το έργο.
16: Αυτό σου λέω.
18: Άρα τα βρήκε η Παοκάρα με τον Καγκάτσι. Τα μουσια τους ενώθηκαν.
16: Τι να γίνει στην Κερκίδα. Και η Ολλανδοί με τον Άρη.
1: Θα είναι στη θύρα 4 οι ελληνικές σημαίες και θα κυματίζουν. Τι να γίνει δηλαδή. Σαν τι να γίνει. Και εγώ είχα διερωτηθεί. Και μου λέει εδώ ο Κουλιανός το πρωί και οι άλλοι παοξίδες εδώ. Τίποτα δεν για να γίνει. Μια χαρά είναι όλα. Κερκίδα γαλανόλευκη μέσα στην γεμάτη τούμπα.
20: Μακάρι. Ναι. Ρε Κωστή, να μην γίνει τίποτα. Κανείς δεν θέλει
1: τώρα,
20: να
1: γίνει.
16: Μακάρι
1: τώρα
16: να κερδίσουμε κιόλα.
1: Άσε το μακάρι. Άσε το μακάρι, άσε το ξέρω εγώ το μακάρι. Το μακάρι το δικό μου μπορεί να μην έχει συμβαδίσει με το μακάρι το δικό σου, να πούμε. Άσε.
20: Σίγουρα.
1: Εσύ λοιπόν, μακάρι λες, εγώ λέω μακάρι. Μπορεί να λέω κάτι άλλο μακάρι. Μακάρι να γινόταν πάλι μακάρι. Κατάλαβες. Πάμε επόμενη γραμμή. Άσε το μακάρι. Το δικό μου το μακάρι μπορεί να είναι άλλο. Κόκκινε τι λες.
16: Δεν διαφωνώ καθόλου.
1: Δεν διαφωνεί αυτός καθόλου. Πάμε μια γραμμή ακόμα.
16: Αυτό θα γίνει μεγάλο θέμα.
1: Ποιο?
16: Με το δικηγόρο.
1: Άσε με, σε τρεις μέρες θα τον ξεχάσει. Βρήκαν τώρα, ξεχάσαν τον Μαζανάκη. Βρήκαν αυτό το χοντρό το δικηγόρο. Μίλησε άσχημα στο παιδί. Εμείς τρώγαμε ξύλο στο δημοτικό. Τώρα μίλησε άσχημα στο παιδί ο δικηγόρος. Αυτά θέματα εκπομπών είναι.
16: Το έδιρε κιόλας, έτσι κλείνει.
1: Τι το έκανε?
16: Το έδιρε κιόλας, έτσι κλείνει.
1: Εμάς μας δέναν οι καθηγητές και οι δάσκαλοι. Τι έγινε δηλαδή, δεν κατάλαβα. Ας το λύσει. Βλήκανε τώρα θέμα τώρα τον. Εμάς μας δέρναν κάθε μέρα.
16: Και δεν το λέει κανείς.
1: Κι άμα. Σοβαρά μιλάτε ρε. Και τώρα είναι θέμα εκπομπής. Αν μίλησε τώρα μάλλον ο δικηγόρος το παιδί του. Θα μας φάτε τώρα με τον Μαζονάκη ένα μήνα. Θα μας φάτε τώρα και με τον δικηγόρο. Βλέπουμε τη μούρη εκεί, τη χοντρή. Τον άνθρωπο να πούμε. Αφού η γυναίκα του τον στηρίζει, το παιδί δεν έκανε καταγγελία. Τι θέλετε τώρα και τον κολλάτε τον άνθρωπο.
16: 4 χρόνια το παιδί. Τι καταγγελία να κάνει.
1: Πώς?
16: 4 χρόνια.
1: Η γυναίκα δεν παίζει ρόλο, η γυναίκα του.
16: 100%.
1: Άμα η γυναίκα, παιδί της ήταν, άμα έβλεπε κάτι η γυναίκα θα έλεγε.
16: Παρακαλώ.
1: Θα μας τεντώσετε τώρα 10 μέρες. Το έκανε ο δικηγόρος, βγήκε η TikToker. Ήρθε άλλος από την Κύπρο, όχι με κυνηγάνε. Αυτά είναι θέματα εκπομπών. Πρωινάδικα. Παίρνετε λεφτά να πούμε. Κονομάτε από τέτοια θέματα να πούμε. Αν ο δικηγόρος να πούμε άστραψε και βρόντιξε στο σπίτι του το παιδί, άμα νευρίασε να πούμε.
16: Πάρε τηλέφωνο να το απολύσουν. Ναι.
1: Μου φαίνεται θα αρχίσω να κάνω κανένα πρωινάδικο και θα φεύγετε σαν στούκας, Θα φεύγετε σαν στούκας.
16: Ναι.
1: Έλα φίλε. Δεν ακούμε τίποτα φίλε.
21: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Τώρα ακούμε.
21: Μισό λεπτό.
1: Κλείσε το ράδιο ρε.
16: Γεια σου ρε Μιτσάρα.
1: Πασόκο.
21: Λοιπόν, αυτό που λέει.
1: Μάλιστα.
21: Εσένα προσωπικά μία ερώτηση.
1: Μάλιστα.
21: Είσαι ζώφυλος.
1: Ναι, είμαι ζώφυλος. Ναι, είμαι.
21: Ναι. Προχθές μια δασκάλα έφευγε από το σχολείο σε ένα νησί και ορμήξε 3 σκυλιά.
1: Ναι.
21: Και πήγε να τρέξει να μπει σε κάποιο μαγαζί.
1: Ναι.
21: Πέφτει και σπάει το χέρι.
1: Μάλιστα.
21: Και αυτή τώρα.
1: Ναι.
21: Επειδή δεν είναι μόνιμη.
1: Ναι, ναι.
21: Δεν δικιούται γιατρού, ας πούμε.
1: Ναι.
21: Νοσηλεία, τίποτα, ούτε δεν πληρώνεται.
1: Ναι.
21: Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση.
1: Φταίει ο δήμαρχος εκεί και ο νομάρχης στο νησί. Που έχει τα σκυλιά εκεί και είναι αδέσποτα και πεινασμένα τα καημένα τα σκυλιά.
21: Σίγουρα.
1: Δεν φταίει τα σκυλιά, ο άνθρωπος που τα αφήνει έτσι. Εγώ στη Γερμανία ένα αδέσποτο δεν είδα. Μία γάτα δεν είδα. Ένα σκύλο δεν είδα πεινασμένο. Άρα φταίνει οι άνθρωποι. Δεν φταίνει τα σκυλιά.
21: Να πω κι εγώ κάτι.
1: Βεβαίως.
21: Στην Αθήνα υπήρχαν τώρα δεν ξέρω. Υπήρχαν αδέσποτα. Στους Ολυμπιακούς αγώνες δεν μπορούσες να δεις πουθενά.
1: Άρα. Μπορούν και δεν θέλουν να το κάνουν.
21: Α, μπράβο, τώρα συμφωνούμε.
1: Απολύτιστοι νεοέλληνες.
21: Τώρα συμφωνούμε.
1: Ναι, πολιτικοί και πολίτες που έχουμε 30.000 γάτες αδέσποτες στο νομό Θεσσαλονίκης. Άμα κάνανε κόμμα θα βγαίναν στη Βουλή οι γάτες. 30.000 ναι. Αδέσποτες γάτες.
21: Δεν μου λες.
1: Ναι.
21: Η Καριστιανού πάει, τελείωσε.
1: Η Καριστιανού σας τα έπαιρνα από το πρώτο 2 χρόνια πριν.
21: Ναι.
1: Δεν υπάρχει Καριστιανού.
21: Ναι,
1: και σωστό. Σαραπτόπουλος φυσιογνωμικός το είδα που λέει ο κόκκινος την είδα την Καριστιανού το βλέμμα πως κινείται, πως μιλάει, πόσα έκανε τι ήταν προηγουμένως δεξιά, τι ήταν η γυναίκα γερία την έχει ο Θεός, έχασε το παιδάκι της αλλά από πολιτική είπα δεν θα κάνει τίποτα και όταν εγώ τα έλεγα αυτά όταν η κυρία Καριστιανού μάζεψε 1 εκατομμύριο κόσμο και εγώ είπα οι 850.000 θα ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία. Μόνο σου σβήσει την κλίση ο Μητσοτάκης. Δεν το ξέρεις τον Έλληνα τώρα. Και την είπα την Καριστιανού, όχι κάτι ιδιαίτερη γυναίκα, δεν την γνώρισα.
21: Ναι, ναι, ναι.
1: Στο τέλος θα μείνεις μόνη σου.
21: Και έμεινε μόνη.
1: Και έμεινε μόνη. Γιατί έμεινε μόνη? Γιατί δεν ενδιαφέρθηκαν για τα παιδιά της κανένας.
21: Θυμάστε.
1: Έγινε έρμεο πολιτικής αντιπαράθεσης το θέμα των τεμπών και εκμετάλλευσης και κανείς δεν στεναχωρέθηκε.
21: Κάτσε, το 2000 θυμάσαι ο Αβραμόπουλος με την φορά πήγε να κάνει κόμμα.
1: Τι να κάνει και αυτός.
21: Δεν μπορούσε να το κάνει.
1: Τι να κάνει. Τι να κάνει. Τι να κάνει κι αυτός. Τι να κάνει. Τι γίνεται έξω, τι τρώνε αυτοί.
21: Αύριο τι θα κάνει η Εθνική.
1: Πιστεύω ότι δεν θα χάσει. Και θέλω να μην χάσει. Να κάνει ένα μπόντο.
21: Α, το στόμα σου και στο Θεό
1: να πάρει ένα μπονταλάκι να την γλιτάρει. Έγινε.
21: Και τρία δεν μας πειράζει.
16: Να τους κερδίσουμε.
1: Μια ισοπαλία και μια με τη Γερμανία και με μια νίκη με τους Σέρβους. Ας
16: πιο
1: χάσω
16: δύσκολο είναι το παιχνίδι με τη Γερμανία.
1: Ποιος είναι, λέει?
16: Πιο δύσκολο.
1: Γιατί είναι πιο δύσκολο, κόκκινε?
16: Είναι πιο δύσκολο.
1: Γιατί είναι πιο δύσκολο?
16: Πιο δύσκολο.
1: Ο τρολόγο πες μας, γιατί.
16: Γιατί τώρα είναι καλά η Εθνική. Αν γίνει καμιά γκέλα με την Ολλανδία, θα έρθουν και οι υποψιασμένοι Γερμανοί.
1: Τι θα κάνουν, θα γίνουν γρήγοροι οι μαύροι Γερμανοί?
16: Άλλη δεκάδα θα κατεβάσει.
1: Α, θα κατεβάσει άλλη δεκάδα. Που έχει παίξει ποτέ μαζί του.
21: Η Ελλάδα έχει την ψυχολογία, ρε.
1: Έχει παίξει η δεκάδα που θα κατεβάσει αυτός ο τρολός ο Κλοπ. 11 καινούργιους που δεν παίξανε ποτέ μαζί.
16: Μπορεί να εκτεθώ. Εγώ λέω κάτι.
1: Όχι, δεν. Μπορεί και όλοι να εκτεθούμε. Την αιτιολόγηση τη απόψεώ σου θέλω. Δεν με ενδιαφέρει αν εκτεθούμε. Ας εκτεθούμε. Ποια είναι η τοποθέτησή σου πάνω
16: στο θέμα? Βλέπω όλες τις εθνικές κάνουν εκτεταμένα rotation προπονητές.
1: Εμείς όμως που έχουμε σταθερό κορμό δεν είμαστε καλύτερα.
16: Ναι, αλλά εμείς είμαστε στο κομμάτι ψυχολογία πάρα πολύ ευαίσθητοι.
1: Τακτικοί δεν είμαστε καλοί.
16: Τακτικά είμαστε καλοί.
1: 8 στους 10, 7 στους 10 δεν είναι ίδιοι παίκτες.
16: Ψυχολογία επηρεάζομαστε πάρα πολύ.
1: Ποια ψυχολογία εγκόμενες είμαστε? Ποια ψυχολογία?
16: Επηρεάζομαστε.
1: Πάρε άλλη μια γραμμή.
16: Παρακαλώ.
1: Μάλιστα.
0: Θέλω την άποψη και των δυο σας και θέλω από ο Ραπτόπουλος σκληρή κριτική. Λες και είσαι στο YouTube χωρίς να βρίζεις. Λοιπόν, δεν ξέρω αν το αναφέρατε. Το σκηνικό μετά αν ο Λιώσα με την δασκάλα.
1: Μη με βάζεις δύσκολα στο ραδιόφωνο τώρα.
0: Μισό λεπτό.
1: Θα με βάλεις σε μπελά τώρα. Άσε στο YouTube καλύτερα. Άσε το εδώ πέρα.
0: Πάμε λίγο. Ναι. Κοίτα λίγο να σου πω κάτι.
1: Στην αρχή δεν καθάρισε την μπουγάδα.
0: Κακός. Μίλησε άσχημα.
1: Δεν ανακατεύομαι.
0: Και σαν ιστερική.
1: Στο YouTube ό,τι θέλεις, εδώ δεν ανακατεύομαι.
0: Βγήκανε μετά και ματσούκωσαν οι έγχρωμοι. Θα το πω ευγενικά, οι έγχρωμοι. Και ενώ
16: δεν υπάρχουν έγχρωμοι, υπάρχουν άσπροι, μαύροι, κίτρινοι.
0: Α, μαύροι είναι χειρότερο, γι' αυτό το λέω. Βγήκανε
16: δεν υπάρχει χειρότερο.
0: Ας πούμε. Ναι, ωραία, όχι πώς ακούγεται. Οι Ρωμά. Βγήκανε κάποιοι Ρωμά και βάρεσαν πάρα πολύ τη δασκάλα αυτή. Αυτοί ξέρουμε ποιοι είναι όλοι λοιπόν, τι είδους άνθρωποι είναι. Το ότι στο ίντερνετ υπάρχουν νορμάλ τάχα άτομα και λένε καλά την κάναν και τις άξιζε. Θέλω τα σχόλιά σας για αυτό, ρε παιδιά.
16: Ποιος σου είπε είναι νορμάλ?
0: Δεν μπορεί, όταν βλέπεις τόσο κόσμο, ρε φίλε, τους βλέπεις τώρα.
16: Ποιος σου λέει ότι αυτοί που τα λένε αυτά είναι νορμάλ?
0: Η άποψή σου για αυτό.
16: Δεν ξέρω όλα τα γεγονότα. Ξέρω την πληροφόρηση που έχει φτάσει μέχρι τώρα.
0: Από την πληροφόρηση που έχεις ως τώρα.
16: Όταν δω τα βιντεάκια, αν όντως συμπεριφερόταν άσχημα στα παιδιά, υπάρχει θέμα.
0: Όντως φώναζε. Σου λέω εγώ ότι έστω φώναζε, έστω και ότι τους...
16: Υπάρχει θέμα με τη δασκάλα. Αυτό δεν δίνει το δικαίωμα σε κάποιον να σηκώνει χέρι όμως.
0: Α, μπράβο. Δηλαδή θεωρείς ότι απαράδεκτο. Για αυτούς. Τώρα, εδώ θέλω να ακουστεί ο άλλος ή έφυγε. Έφυγε ο άλλος.
16: Έφυγε, δεν θέλεις με δέχει.
0: Τι είναι αυτό, ρε. Πάμε. Λοιπόν, ότι... Αυτό θα περάσει τα ψηλά, το ξέρουμε όλοι, όπως γίνεται πάντα με αυτούς, Με ακούς?
16: Πού το πας δηλαδή, δεν καταλαβαίνω.
0: Το πάω ότι ό,τι και αν κάνει αυτό, αυτοί εδώ που έχουμε μαζεμένοι στην Ελλάδα, που δεν είναι καθόλου ρατσιστής, να ξέρεις, ότι περνάει στα ψηλά, τι θα γίνει με αυτό το κομμάτι, ρε κόκκινο, για πες μου λίγο. Με τις κυβερνήσεις που τους αφήνουν έτσι, επειδή είναι ψηφάκια, τι θα γίνει με αυτούς, μπας και έχει αρχίσει και κουράζει η κατάσταση.
16: Το είπες μόνος, ψήφινε.
0: Ναι, γιατί θα το αφήνουμε έτσι, θα γίνεται μόνιμα δηλαδή. Κάποια λύση
16: δεν θα κάνουμε, να έχουμε αυτοδικία.
0: Όχι, σε ρωτάω, δηλαδή πρέπει να δεχτούμε ότι θα γίνεται
16: τι
0: πάντα
16: προτείνεις?
0: Έτσι.
16: Τι προτείνεις?
0: Βρε, δεν σου το λέω, δεν το λέω αντιδραστικά σε εσένα, σε ρωτάω. Δηλαδή πρέπει να δεχτούμε ότι θα γίνεται πάντα έτσι και ότι θα κάνουν κουμάντο κατά κάποιο τρόπο αυτοί.
16: Βρε, κανείς δεν το δέχεται, αλλά πες μου τι προτείνεις.
0: Προτείνω ότι κάποια κυβέρνηση πρέπει να λάβει κάποια μέτρα, αδερφέ. Δεν λέω, δηλαδή έτσι πώς.
16: Πιο αυστηροί νόμοι δηλαδή. Κατανοητό.
0: Σε αυτό συγκεκριμένα.
16: Ωραία, κατανοητό. Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά.
16: Λοιπόν, τελειώσαμε. Τρίτο ημίχρονο ακολουθεί με την κυρία Τάνια Δήμου, τον Δημήτρη Παζουαρέλα και τον Κωνσταντίνο Πατροτό. Εμείς πρώτο Θεός θα λέμε αύριο στις 2. Να είστε όλοι καλά.
2: Η ώρα είναι 4.
4: Ώρα για σεμέντο από την Tetralux. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο 0.
22: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη. Αλλά κοστίζει πολύ.
23: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
24: Θέλεις να σε ακούσουν
25: και να την ακούσουν
24: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
25: Παίξε σε εμάς.
26: On Air Media Group.
27: On Air Media Group.
24: Η καλύτερη σου.
28: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
29: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
30: On Air Media Group.
29: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
31: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
32: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο η Τάνια Δήμου. Το τελευταίο αντίο λένε σήμερα στην Καβάλα συγγενείς, φίλοι και συναθλητές του 16χρονου ποδοσφαιριστή που έχασε τη μάχη για τη ζωή μετά το σοβαρό τραυματισμό που υπέστη στο κεφάλι κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα στη Θάσο. Κανονικά λειτουργεί το μετρό της Θεσσαλονίκης παρά το γεγονός ότι το Σωματείο Εργαζομένων έχει προκηρύξει στάση εργασίας από τη 1 το μεσημέρι μέχρι και τις 5 το απόγευμα. Η εταιρεία έφερε εργαζόμενους και εκτός βάρδιας για να καλύψουν τα τρομολόγια εφόσον χρειαστεί. Για ψευδείς κατηγορίες και στημένη υπόθεση κάνει λόγο ο δικηγόρος Ανδρέας Θεοδωρόπουλος, σχολιάζοντας την καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος του ανήλικου γιού του. «Έχω αδιάψευστους μάρτυρες με τις κάμερες του φροντιστηρίου και τη σύζυγό μου», δήλωσε ο ίδιος μιλώντας σήμερα στο Σταρ. Μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση έστειλε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν μιλώντας στη Δούμα, κλιμακώνοντας περαιτέρω τη ρητορική του και διαμηνύοντας ότι κανείς δεν μπορεί να λυγίσει ή να εκφοβήσει το ρωσικό λαό μετά τις πρόσφατες βουλευτικές εκλογές και τις καταγγελίες της Μόσχας για απόπειρες δόλιου φθοράς από τη Δύση. Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται από σήμερα στα ανατολικά και νότια της χώρας με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στην Κρήτη, καθώς και πολύ θυελλώδης ανέμου στο Αιγαίο. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο μέτρο σπορ τέλει καταιγίδες, κυρίως στην Κρήτη, καθώς και πολύ θυελλώδης ανέμου στο Αιγαίο.

0: πόσο boomers πια.
1: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
0: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
2: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
3: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια.
4: 30 φιλίδες του Αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου. Έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
3: Με pet friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
4: Έπιπλα 30 φιλίδες. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. 30filidesfurnitures.gr.
1: Πάνω στη δουλειά δεν υπάρχει χώρος για συμβιβασμούς. Στη Συνδομετάλ θα βρεις αυτό που πραγματικά χρειάζεσαι. Τα κορυφαία εργαλεία μετάμπο, ηλεκτρικά ή μπαταρίας, τροχούς, δράπανα, βιδολόγους, πιστολέτα, δισκοπρίωνα και πολλά ακόμη. Για να γίνεται κάθε δουλειά σωστά. Συνδομετάλ, Χρυσοστόμου Σμύρνης 20, Σύνδος, στο συνδομετάλ.gr ή τηλεφωνικά στο 2316 016 561.
2: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Eden.
5: Στα καλύτερα που έλκονται.
2: Ιουλία Καλυμάνη, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Ιουλία Καλυμάνη, Eden. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
4: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931-705-668. Ξέχνα ό,τι ήξερες για τα μπέργκερς. Στο Τζόκερμαν σε περιμένουν μπέργκερς με απόλυτα ζουμερό μπιφτέκι, ασυναόνιστο τραγανό κοτόπουλο και χρυσαφένιες πατάτες. Και φυσικά το Τζόκερ Deal. Ένα μπέργκερ, πατάτες και αναψυκτικό μόνο με 5 ευρώ που δεν μπορείς να χάσεις. Δοκίμασε το Τζόκερμαν Εύοσμος, Μεγάλου Αλεξάνδρου 87, Τούμπα Γρηγορίου Λαμπράκη 81. Καθημερινά 1 με 1. Τζόκερμαν. Eat and smile.
6: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή!
7: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
8: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
9: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
10: Αυτός έχει ρόδες.
11: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
9: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
10: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
12: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
13: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
14: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
15: Ιζωμάτ Premium.
14: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
15: Ιζωμάτ Premium.
14: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
15: Ιζωμάτ Premium.
14: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
16: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
17: Και από κρωματάκι.
16: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
18: Μυρίζει λουκουδιά.
19: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
18: Πού πήγε πάλι?
19: Όπου κι αν πήγε. Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
18: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
19: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petsop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
20: Petsop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
21: Εσύ τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?
22: Να αποζημιώνει άμεσα.
21: Άλλο.
22: Να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες.
21: Άλλο.
22: Να έχει λογικές τιμές.
21: Άλλο.
22: Να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.
21: Άλλο.
22: Να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βράδερφε.
21: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς.
23: Ο Κοτσόβολος στην Τούμπα γιορτάζει 30 χρόνια με μία προσφορά που τα φέρνει όλα Τούμπα. Έλα και εσύ έως το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και με αγορά 2 προϊόντων και άνω πάρε δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Γρηγορίου Λαμπράκη 189 στην Τούμπα. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
1: Στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
2: Την τελευταία λέξη την έχει η Ατλακόλ.
3: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή με την υπογραφή της Ατλακόλ.
4: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μίτινγκ. Λογαριασμό ενεργείο. Ελευθερικά. Υγεία.
5: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικεασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Και τώρα τρίτο ημίχρονο. Αποκαλύψεις, καυτές ειδήσεις, παρασκήνιο, αναλύσεις και οι συνεντεύξεις των πρωταγωνιστών. Τρίτο ημίχρονο. Η εκπομπή που σε βάζει στο παιχνίδι.

0: Καλησπέρα σε όλους. 11 λεπτά μετά τις 4, είστε συντονισμένοι στο Μετρόπολης, 95 και 5, η εκπομπή τρίτο ημίχρονο μόλις έχει αρχίσει. Παρέα θα πάμε μέχρι και τις 4 με Τάνια Δήμου, με Δημήτρη Μπασβαλέα, με τον ομιλόντα Κώστα Πετροδό στο μικρόφωνα, Θανάση πολίτη στην ηχοληψία, Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου production, αλλά αυτή την ώρα εδώ μας περνάει καινούργιες τηλεοράσεις με τον τεχνικό μας τον Βίκτορα. Μιλάμε για εξυγχρονισμό, ωραία
1: Βίκτορα,
0: πράγματα.
1: Γιατί δεν λες το επίθετο?
0: Δεν θέλει.
1: Δεν θέλει.
0: Έτσι λέει. Να το πω.
1: Γιατί?
0: Πες το. Ας το πει ο ίδιος.
1: Πες μια καλησπέρα, Βίκτορα. Ντροπαλός είναι.
0: Ο Βίκτορας, έχει δουλειά τώρα.
1: Λοιπόν, έχουμε θεματάκια.
0: Βίκτορας Γιάτσης, θα το πούμε το επίθετο. Αφού δεν μας έδωσε άκυρο.
1: Δεν σε έδωσε άκυρο?
0: Όχι.
1: Αφού είπε δεν θέλει, λέει.
0: Όχι, θέλει. Είπε κάνει ό,τι θες. Έτσι απάντησε.
2: Το γελαστό παιδί θα πω εγώ, έτσι είναι. Οπα. Τι να πω.
1: Λοιπόν,
2: γελάει αυτό το παιδί.
1: Πήρες και το κομπλιμέντο σου. Βίκτορα.
0: Με πολλά και ενδιαφέροντα, με ματς μπάσκετ του ΠΑΟΚ, πρεμιέρα στο EuroCup με Μαρέσα, που θα είναι και το πρώτο θέμα στην εκπομπή, γιατί νομίζω είναι το θέμα της ημέρας. Όπως αύριο είναι το παιχνίδι της Εθνικής με την Ολλανδία, και αυτό θα μας απασχολήσει σε μεγάλο κομμάτι της εκπομπής σήμερα, με ενημέρωση και για τα πλάνα του Γιοβάνοβιτς και για τα πλάνα του Τσάβη σε ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι, με ρεπορτάζ για όλες τις ομάδες, με ξεχωριστές συνεντεύξεις και φυσικά με οτιδήποτε θέλετε να μάθετε. Τι ψήφισα γίνει με
1: τη
0: Σίτη?
1: Και με τη χθεσινή νίκη
0: του Άρεο,
1: του Άρη,
0: πολύ
1: στη Γαλλία, στο Λεμάν. Έτσι ξεκίνησε με νίκη ο Άρης, επιβεβαίωσε στην ουσία τα προγνωστικά τα οποία τον έδιναν.
0: MVP ο Λίντελ λένε.
1: Ναι.
0: Το
1: όχι
0: είδες?
1: Λένε, ναι, ήταν.
0: Ήτανε.
1: Ναι, 19
0: πιο πάνω από τον Ρόμπερτσον Έρολ.
1: Εντάξει, από ό,τι είδα η ΚΑΕ Άρης είχε τον Λιντέλ.
0: Λιντέλ. Σωστό.
1: 74-87. Εντάξει, ο Άρης έκανε την πρώτη του νίκη στην πρεμιέρα του EuroCup και σήμερα είναι η σειρά του ΠΑΟΚ να παίξει εντός έδρας. Ο ΠΑΟΚ, ο Άρης έπαιξε χθες εκτός έδρας και όπως είπες Κώστα, θα το δούμε και για εθνική. Έχουμε κι άλλα.
0: Σίτι, τι θα πάθει τώρα, μπορείς να μου πεις? Τώρα που βεβαιώθηκε από την Premier League.
1: Δεν ξέρω.
0: Αποβαστεί, υπάρχει περίπτωση?
1: Δεν νομίζω. Από του χρόνου, αν.
0: Για μένα είναι άλλο το θέμα. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Η City λέει αυτές τις ατασταλίες έκανε εδώ και χρόνια. Δεν είναι τωρινές. Δεν είναι. 114 οικονομικές παραβάσεις. Μια ανεξάρτητη λέει επιτροπή είναι αυτή που επιβεβαίωσε. Εγώ θυμάμαι ότι η City και παλιότερα έχει τιμωρία και έχει πάει και στο ΚΑΣ. Δεν πρέπει τώρα, αφού επιβεβαιώθηκαν όλες αυτές οι παραβάσεις και αφού η City έπαιζε με εικονικά πολύ περισσότερα χρήματα να επιτρέπονται να μπουν στα ταμεία της, να τιμωρηθούν και όλοι αυτοί που της έδιναν το OK. Δηλαδή δεν μπορεί να φταίει μόνο η City. Δεν υπήρχαν επιτροπές, δεν υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι κάνανε ελέγχους, δεν υπήρχαν τμήματα αρμόδια στην Premier League. Αυτοί θα τη βγάλουν έτσι? Δεν ξέρω. Ερώτηση κάνω εγώ τώρα, λέω. Λοιπόν,
1: θα πάμε να δούμε και ποια είναι η Ολλανδία, την οποία θα αντιμετωπίσει αύριο η εθνική μας ομάδα. Θα μας κάνει μια ανάλυση ο Γιώργος ο Μάτζικος. Έχουμε εξελίξει και στον Ερασιτέχνη Κώστα. Θα δούμε γιατί μετατέθηκε η Γενική Συνέλευση του Ερασιτέχνη. Υπάρχει και η ανακοίνωση από την πλευρά της ΠΑΕ Ερακλής. Ο Ερακλής, ο οποίος ξεπέρασε τα 3.000 εισιτήρια διαρκείας εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου, η οποία βεβαίως έχει ξεκινήσει. Τα διαρκές θα πάνε μέχρι και το μάτς με τον Λεβαδιακό. Με αυτές τις τιμές πραγματικά είναι εντυπωσιακό, είναι πολύ σημαντικό το νούμερο. Δίνει όθηση και στη νέα διοίκηση του Παναγιώτη Μονεβασιώτη.
0: Και θα πούμε τι ακριβώς έχει γίνει με τον Αντώνη Τσιφτσή, ο οποίος είναι πολύ κοντά σε ανανέωση με τον ΠΑΟΚ, παρότι το συμβόλαιό του ολοκληρωνόταν το 28. Φυσικά πάντα περιμένοντας εξελίξεις με Αντρία Ζήβκοβιτς και με Γιάννη Μιχαηλίδη. Προτού όμως μπούμε στις μέσα σελίδες του ρεπορτάζ, νομίζω ότι είναι καλό να ακούσουμε κάτι ενδιαφέρον και αμέσως μετά να πάμε σε πρώτες συνεντεύξεις για να μπορέσουμε να κάνουμε την συζήτηση και να μπούμε αναλυτικά στο ρεπορτάζ.
2: Ενδιαφέρον και πολύ χρήσιμο θα πω εγώ, γιατί πριν πιάσεις ρολό και πινέλο, ξεκίνα από την επιλογή του κατάλληλου χρώματος. Η Ζωμάτ Premium. Για εύκολη εφαρμογή, εξαιρετική κάλυψη και πλούσιο, ομοιόμορφο μάτ αποτέλεσμα. Και μετά βρες απλώς το χρωματάκι σου από τη Βεντάλια Χρώμα.
0: Τώρα που μπήκαν οι νέες τηλεοράσεις, άνοιξε το στούντιο εδώ πέρα.
2: Ναι, παιδιά, χρειαζόμαστε και μια καθαριότητα εδώ, τώρα που φύγαν όλα αυτά.
0: Ναι, λογικό είναι, Ρετάνια,
2: και μετά τις νέες τηλεοράσεις και ένα καινούργιο υπολογιστή, κύριε Βίκτορα, σε παρακαλώ πάνω, γιατί κολλάει συνέχεια. Ευχαριστώ, εσύ ακούστηκα.
0: Άνοιξε ο χώρος εδώ πέρα. Πολύ ωραίο είναι. Λοιπόν, να πω καταρχάς ότι το ματς, γιατί μας παίρνετε, μας ζητάτε εισιτήρια, γίνεται ένας χαμός στην κυριολεξία. Το ματς, παιδιά, είναι sold out το ΠΑΟΚ. Μην ψάχνεστε, μην ζητάτε.
2: Μην μας παίρνετε φίλοι και γνωστοί.
0: Μην παίρνετε, γιατί μας βάζει σε μια δύσκολη θέση να προσπαθούμε.
2: Δεν μπορούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
0: Να δικαιολογήσουμε πράγματα που δεν είναι πέρα από την ανθρώπινη φύση πλέον, γιατί έχει τελειώσει. Έχουν εξαντληθεί τα εισιτήρια. Είναι πολύ ξεκάθαρο αυτό το οποίο έχει συμβεί.
2: Πόσες κλήσεις πήρες, πόσα μηνύματα.
0: Πολλά μηνύματα, πολλά τηλεφωνήματα. Δηλαδή, πολλοί κόσμοι ο οποίος ψάχνει να βρει λύση. Εγώ το καταλαβαίνω, το κατανοώ. Αλλά δεν μπορεί να βρεθεί λύση γιατί έχουν διατεθεί όλα τα εισιτήρια. Και δεν ξέρω αν ο Μάνθος ο Κατσούλης, που είναι ένας από τους μεγαλύτερους παίκτες που έχουν περάσει από την ομάδα μπάσκετ του ΠΑΟΚ, έχει σπράξει αυτό τον ενθουσιασμό που έρχεται το τελευταίο διάστημα για τον μπασκετικό δικέφαλο, ειδικά μετά τις εμφανίσεις στο Super Cup με Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Μάνθο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Τι κάνεις?
3: Γεια σας, γεια σας.
0: Είσαι λίγο, είσαι στο εξωτερικό, είσαι κάποια χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, αλλά φαντάζομαι εισπράττεις όλο αυτό που συμβαίνει με τον μπασκετικό ΠΑΟΚ και γενικά με τον μπάσκετ στην πόλη.
3: Βεβαίως, βεβαίως. Βεβαίως, και παρακολουθώ τα παιχνίδια όλα από την τηλεόραση. Αυτό που είπατε συνέβη μόνο μετά την κατάκτηση του κυπέλου Ελλάδος με τα κουρεμένα κεφάλια. Mm-hmm. Άλλες εποχές, πολύ μακρινές, τότε όταν οι οπαδοί του ΠΑΟΚ φωνάζανε goal of sight και αυτά, μετά την μεγάλη επιτυχία του κυπέλου, το γήπεδο πλημμύρισε από οπαδούς και φιλάθλους του ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Κάτι ανάλογο μου θυμίζει τώρα, που σημαίνει ο φίλος του ΠΑΟΚ θέλει το ενδιαφέρον που προέρχεται από τη δουλειά την καλή ή από ένα τίτλο. Ναι. Τώρα συμβαίνει γι' αυτό και βλέπουμε το γήπεδο πραγματικά σήμερα να ξεχυλίζει από κόσμο.
0: Και είναι και το όραμα που υπάρχει. Γιατί κακά τα ψέματα, με την έλευση Μιστακίδη δημιουργήθηκε ένα όραμα το οποίο δεν υπήρχε. Τώρα ακούει ο κόσμος. 5 Οκτωβρίου είναι πολύ πιθανό στο κόμμα που συνεδριάζει η Ευρωλίγκα να επικυρωθεί η απόφαση για να μπει ο ΠΑΟΚ του χρόνου. Ακούει για νέα γήπεδα. Ακούει πράγματα τα οποία δημιουργούν ένα τεράστιο ενδιαφέρον.
3: Μακάρι, μακάρι, μακάρι. Το σίγουρο είναι ότι ο ΠΑΟΚ μπαίνει πλέον σε τροχιά πρωταθλητισμού, τόσο σε Ελλάδος όσο και σε Ευρώπη. Έχει ένα πολύ καλό και σοβαρό προπονητή. Έχει ένα καλό σύνολο που θέλει βέβαια ενίσχυση. Και το κυριότερο είναι ο ιδιοκτήτης, που είναι κοντά στην ομάδα από τα πράγματα, του αρέσει και επενδύει. Mm-hmm.
0: Η εικόνα σου από τα μάτς με Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, τον περίμενες να είναι τόσο ανταγωνιστικός? Γιατί ανταγωνιστικό, όλοι περίμεναν να το δουν τον ΠΑΟΚ, αλλά τόσο πολύ που να κρίνονται τα μάτς σε μία-δύο φάσεις, τον περίμενες?
3: Τόσο πολύ όχι, είναι από την αλήθεια, διότι μην κρυβόμαστε, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός είναι, ή πιστεύαμε ότι είναι καλύτερος του ΠΑΟΚ. Με αυτές τις εμφανίσεις που έκανε ο ΠΑΟΚ, έδειξε ότι μπορεί να σταθεί επάξια δίπλα τους. Και όταν λέω δίπλα τους, δηλαδή σε ρυθμό Euroliga πλέον, mm-hmm. που μόνο ελπίδες δίνει στον κόσμο. Και βέβαια το μεγάλο σύν του ΠΑΟΚ είναι ότι μπορεί να βελτιωθεί. Ενώ ο Ολυμπιακός
0: είναι καινούργια ομάδα. Ναι, είναι καινούργια ομάδα.
3: Είναι καινούργια ομάδα και εκτός αυτού μπορεί να βελτιωθεί ακόμη περισσότερο. Πώς να βελτιωθεί? Να ενισχυθεί σε βάθος. Διότι μην κρυβόμαστε, μια μεγάλη ομάδα όταν θέλει να πρωταγωνιστεί στην Euroliga, πάλι λέω, θα πρέπει να έχει 12 μεγάλους παίκτες. Τόσο Έλληνες όσο και ξένους.
0: Να βάλουμε και τον Γιώργο τον Πετρίδη, που καλύπτει το ρεπορτάζ του μπασκετικού ΠΑΟΚ εδώ στο Νόμιλο Μετρο Μίντια, για να μας δώσει και λίγα στοιχεία παραπάνω, Μάνθο Κατσούλη. Γιώργο, καλησπέρα και σε σένα.
4: Καλησπέρα, Κώστα. Καλησπέρα και στον Γιώργο Κατσούλη.
0: Λοιπόν, μετράμε αντίστροφα πλέον, έτσι, περίπου 3 ώρες πριν από το παιχνίδι. Δεν ξέρω τι πρέπει να πούμε. Καταρχάς έχουν έρθει οι Ισπανοί, γιατί υπήρχε ένα θέμα με το ταξίδι τους, έτσι. Έλα, Γιώργο, Πετρίδη.
1: Τι έγινε?
0: Έπεσε γραμμή μάλλον του Γιώργου. Μάνθο Κατσούλη, μας ακούς?
3: Σας ακούω.
0: Ωραία, επειδή μάλλον έπεσε γραμμή του Γιώργου για να τον καλέσουμε και πάλι. Δεν ξέρω αν έχεις εικόνα από τις ισπανικές ομάδες όπως είναι η Μανρέσα, αν είναι ομάδες με ένα συγκεκριμένο στυλ παιχνιδιού.
3: Βέβαια, όλες οι ισπανικές ομάδες έχουν το γρήγορο μπάσκετ και τα πολλά σουτ. Κάτι ανάλογο είναι και η Μανρέσα. Από ό,τι διάβασα, στο πρώτο παιχνίδι δεν έχασε από την Μπιλμπάο στο πρωτάθλημά του. Αλλά δεν πάβει να είναι μια ισπανική ομάδα που είναι πολύ επικίνδυνη. Όλη η υπόθεση του ΠΑΟΚ είναι να κόψει το ρυθμό, όπως θα γινόταν σε κάθε ισπανική ομάδα που παίζει πολύ γρήγορα και φυσικά βασίζεται στο μακρινό σουτ.
0: αποδέχεσαι αυτό τον τίτλο που δίνουν όλοι ότι ο ΠΑΟΚ είναι ένα από τα μεγάλα φαβορί? Αν το πάρουμε με βάση τις αποδόσεις των στοιχηματικών, τελευταία δίνεται ως πρώτο φαβορί, ειδικά μετά το Super Cup και την εικόνα που είχε.
3: Αυτό θα έλεγα και εγώ. Μετά τις εμφανίσεις που έκανε από δύο ομάδες που πρωταγωνιστούν στη Γυρολίγκα, το Παναθηναϊκό και το Ολυμπιακό, σίγουρα παίρνει τον τίτλο του φαβορί. Mm-hmm. Αυτό βέβαια είναι μια παγίδα που σημαίνει ότι θα πρέπει να παίξει το ίδιο και καλύτερα, διότι οι ομάδες και σε αυτό το θεσμό στο EuroCup είναι πολύ επικίνδυνες. Και μια και μιλάμε για ισπανική ομάδα, πάλι θα επαναλάβω ότι είναι επικίνδυνη. Mm-hmm. Βέβαια, ο ΠΑΟΚ, από αυτό που έδειξε, τόσο στην περιφέρεια, έχοντας την εμπειρία, όσο και στην άμυνα, τη δημιουργία, στο σουτ τριών πόντων, στα rebound και στη χημεία το βασικό, διότι ο κορμός φαίνεται ότι είναι πιο έτοιμος, χρήζεται αμέσως φαβορί. Που είναι σημαντικό όπλο και φυσικά το πιο μεγάλο όπλο του είναι η οπαδή του, που λογικά σήμερα θα ξεχυλήσει το γήπεδο.
0: Να βάλουμε το Γιώργο τον Πετρίδη τώρα. Ναι. Να βάλουμε το Γιώργο τον Πετρίδη τώρα, τον έχουμε, είναι οκ η γραμμή. Έλα Γιώργο.
4: Ναι, ναι, Κώστα, τώρα πιστεύω ότι κούμε κανονικά.
0: Ναι, ναι, μια χαρά.
4: Είχαμε αρχίσει να λέμε για την περιπέτεια των Ισπανών, η αλήθεια είναι ότι ταλαιπωρήθηκαν αρκετά να φτάσουν στη Θεσσαλονίκη. Ταλαιπωρήθηκαν, άρχισε από τη Βαρκελόνη, από την Τύση, δηλαδή από την Ισπανία προς την Ελλάδα. Εν πάση περιπτώσει, στην ουσία δεν έκαναν προπόνηση στο Παλατάκι. Τώρα και τον ΠΑΟΚ, προφανώς και όλα αυτά που κουβεντιάζεται με τον κύριο Κατσούλη, ουσιαστικά περιγράφουν μια πολύ ξεχωριστή βραδιά, αυτή που περιμένουμε απόψε για τον ΠΑΟΚ, και είναι ξεχωριστή αφενός γιατί είναι πρεμιέρα μιας ευρωπαϊκής διοργάνωσης, την οποία μάλιστα επιστρέφει ο ΠΑΟΚ μετά από 11 χρόνια, αφετέρου γιατί υπάρχει όλη αυτή η πολύ θετική άβρα, η πολύ θετική ατμόσφαιρα που έχει δημιουργηθεί με όλα όσα συμβαίνουν στον οργανισμό, ουσιαστικά από τον περασμένο χειμώνα. Τώρα όλα αυτά λίγο πολύ είναι γνωστά. Το θέμα είναι να δούμε ο ΠΑΟΚ πώς θα διαχειριστεί αυτό το παιχνίδι, ερχόμενος από μια διοργάνωση την οποία μόνο ωφέλη είχε, το Super Cup δηλαδή, και σε το επίπεδο το πνευματικό και στο επίπεδο το σωματικό, γιατί όπως και να το κάνουμε, όσο έμπειροι και αν είναι οι παίκτες του ΠΑΟΚ, όσο μεγάλο βάθος και αν έχει η ομάδα, αυτό θα είναι το τρίτο παιχνίδι της σε διάστημα 6 ημερών. Mm-hmm. Είναι βέβαια μια διαδικασία την οποία λίγο πολύ θα υποχρεωθεί να τη συνηθίσει έτσι σε βάθος χρόνου και να βγαίνει δυνατός από αυτήν, να παίρνοντας αποτελέσματα. Αλλά το παιχνίδι το σημερινό, όπως και να έχει, έχει ιδιαιτερότητες.
0: Γιώργο, τι πρέπει να προσέξει ο κόσμος από τη Μανρέσα?
4: Κοιτάξτε, η Μανρέσα, κρίνοντας από το πολύ μικρό δείγμα γραφής της πρεμιέρας του πρωταθλήματος της Ισπανίας με την Bilbao, γιατί είναι μια καινούργια ομάδα, δηλαδή έχει αλλάξει 11 από τους 14 παίκτες της, έχει μένει τον ίδιο προπονητή, αλλά στην πραγματικότητα είναι.
0: Τον Οκάμπο, έτσι. Οκάμπο.
4: Ναι, ακριβώς, ναι, είναι την 13η χρονιά στον πάγκο της, αλλά είναι μια καινούργια ομάδα. Και με αυτό το δεδομένο, το μοναδικό δείγμα γραφής επί της ουσίας που έχει δώσει είναι το παιχνίδι της πρεμιέρας με την Bilbao. Εκεί δέχτηκε 107 πόντους. Στην ουσία το έχασε το παιχνίδι και από την άμυνα. 63, αν θυμάμαι καλά, δέχτηκε στο δεύτερο ημίχρονο. Γενικά είναι μια ομάδα που έχει χαρακτηριστικά βεβαίως ισπανικής ομάδας. Δηλαδή με την έννοια ότι ψάχνει τις πολλές κατοχές, ψάχνει το up-tempo παιχνίδι. Ακόμη και αν είναι άστοχη, δεν θα σταματήσει να σουτάρει. Αλλά πιο πολύ είναι παραγωγική, αποτελεσματική κοντά στο καλάθι. Έχει αρκετούς αναλώσιμους παίκτες και αυτό της επιτρέπει να πιέσει λίγο περισσότερο, να παίξει και στο όριο του φάουλ, να μην φοβηθεί δηλαδή τα φάουλ. Αλλά σε κάθε περίπτωση, αν βάλουμε δίπλα-δίπλα, έτσι πολύ απλοϊκά θα το πω, τα ρόστερ των δύο ομάδων, θα διαπιστώσουμε ότι υπάρχει χαώδης απόσταση. Βέβαια αυτό πρέπει να αποτυπωθεί και στο παρκέ, έτσι, γιατί όλα είναι στη θεωρία εύκολα. Η πράξη μπορεί να αποδειχθεί διαφορετική αν δεν το αντιμετωπίσει ο ΠΑΟΚ με αυτόν τον τρόπο.
2: Πάντως το μάτς που βλέπω εδώ, Γιώργο, με τον Bilbao, τα ποσοστά της στα δίποτα ήταν αρκετά καλά. Δηλαδή δεν τη λες ομάδα που τα χάνει.
4: Γι' αυτό είπα ότι δεν. Εντάξει, βέβαια δεν μπορούμε να πούμε και πολλά.
2: Στα τρίποντα ήταν λίγο.
4: Ναι, ισχύει. Αλλά το κριτήριο είναι αυτό το παιχνίδι μόνο. Τάνια, δηλαδή ένα παιχνίδι, κακά τα ψέματα, δεν μπορεί να θεωρηθεί. Δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι και ασφαλές δείγμα για οποιαδήποτε.
0: Ποιοι παίκτες, Γιώργο, είναι οι, ας πούμε, τα βαρόμετρα της ομάδας?
4: Κοίταξε, έχω ένα πολύ έμπειρο γκάρντ, τον Μπασάς, από τον οποίο
0: περνάει όλο
4: το παιχνίδι της ομάδας.
0: Ναι,
4: ναι, είναι πολύ έμπειρος και είναι ουσιαστικά ο πιο δημιουργικός παίκτης τους. Δηλαδή όταν είναι μέσα στο παρκέ, το παιχνίδι της είναι διαφορετικό. Όταν είναι εκτός, αναγκάζεται και, και πάει σε πολύ ατομικό παιχνίδι. Ο Οντζέντα, ο σέντερ που έχουν στο παιχνίδι του Μπιλμπάο, ήταν ο κορυφαίος.
0: Ναι, 17 πόντους βλέπω εδώ.
4: 17 πόντους με 5 καρφώματα. Ο συγκεκριμένος παίκτης έχει αυτή τη φήμη, δηλαδή ότι είναι πολύ εντυπωσιακός με καρφώματα και με κοψίματα, αλλά μέχρι εκεί δεν μπορεί να κάνει πολλά περισσότερα πράγματα, αλλά σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να προσεχθεί. Αυτοί οι δύο παίκτες επί της ουσίας ξεχωρίζουν. Βέβαια υπάρχουν και δύο γνωστοί έτσι, στο δικό μας το μπασκετικό κοινό εδώ στην Θεσσαλονίκη, και ο Τίμι Άλεν που έπαιξε πέρσι στον ΠΑΟΚ, και ο JD Νότε που έπαιξε πριν από 3 χρόνια στον Άρη, που είναι καλοί παίκτες. Και θα μένει να δούμε σε ποιο βαθμό.
1: Πάντως να πούμε, Γιώργο, και στον κύριο Κατσούλη και σε σένα, για όσους έτσι ασχολούνται και με αυτό το αντικείμενο, γιατί για μένα λένε πολλά. Ο ΠΑΟΚ, αν ήταν χθες ο Άρης Γκράντε φαβορί, σήμερα είναι. Μιλάμε τώρα ότι η απόδοση είναι. Μιλάμε για 1,07, 1,08. Δηλαδή δείχνουν ότι ο ΠΑΟΚ είναι το ξεκάθαρο φαβορί. Τώρα αυτό μένει να επιβεβαιωθεί και στον αγωνιστικό.
0: Κύριε Κατσούλη, ποιο παίκτη σα άρεσε από το νέο ΠΑΟΚ?
3: Φυσικά το τριάρι. Οσμάν.
0: Καλά, εντάξει. Ας εξαιρέσουμε τον Οσμάν, γιατί είναι εύκολη απάντηση. Από όλους τους υπόλοιπους. Βγάζουμε το στάρ της ομάδας και πάμε σε όλους τους υπόλοιπους. Και τον Καλάθι, ας πούμε. Okay.
3: Να πάμε στον Καλάθι. Φυσικά ο Καλάθης, ο οποίος είναι μεγάλος παίκτης, μεγάλος συντονιστής. Βέβαια έχει μια ηλικία που δεν μπορεί να αντέξει μεγάλο χρονικό περιθώριο. Γι' αυτό έλεγα προηγουμένως ο ΠΑΟΚ έχει περιθώρια βελτίωσης, το να ενισχύσει την ομάδα του, διότι θέλει, όπως είπα, μια μεγάλη ομάδα δωδεκάδος, για να μπορέσει από το πρώτο μέχρι το 40ο ή και στην παράτηση να ανταπεξέλθει. Το σίγουρο είναι ότι ο ΠΑΟΚ έχει πλέον αποκτήσει αξιοπιστία, τόσο αγωνιστική όσο και διοικητική, όσο αφορά τον οργανισμό δηλαδή. Και φυσικά αυτή η χρονιά θα του δώσει ακόμη μεγαλύτερο βάρος στην αξιοπιστία.
0: Από τους ψηλούς, παίκτες, που ήταν και η θέση σας?
3: Ορίστε.
0: Από τους ψηλούς, ποιον θα κρατούσατε? Ποιον θα βάζετε έτσι με bold γράμματα που λέμε?
3: Είναι, όλοι μπορεί να βοηθήσουν. Όλοι, ναι. Όλοι μπορεί να βοηθήσουν. Μάλιστα. Όλοι, θα λέω.
0: Ωραία. Κύριε Κατσούλη, ναι. Ευχαριστούμε πολύ. Ελπίζουμε να παρακολουθήσουμε καλά, ένα ωραίο μάτς.
3: Καλή ευτυχία.
2: Να είστε καλά.
0: Γιώργο Πετρίδη, θα σας ακούσουμε.
4: Να προσθέσω μόνο, Κώστα, ναι, ναι. Θα μου επιτρέψει αν προλαβαίνουμε, ότι έχει υπογράψει το συμβόλαιο του ο Μάντας Μόθια Γιούνα, που αναμένεται αύριο στην Θεσσαλονίκη, οπότε κλείνει αυτό το... θα κλείσει, λέει, έχει κλείσει ως
0: θετικά. Μέχρι το τέλος τη σεζόν, Γιώργο, έτσι.
4: Ναι, ναι, αυτό πληροφορούμαστε. Βεβαίως, επειδή υπάρχει το παιχνίδι μπροστά, προφανώς επικοινωνιακά δεν μπορεί να προηγηθεί του αγώνα, αλλά είναι πλέον τελειωμένο το θέμα.
0: Ωραία. Αυτά για τον Γιώργο Πετρίδη. Θα τον ακούσετε στη μετάδοση του αγώνα εδώ από το Μετρόπολη. 7.30 ώρα το παιχνίδι. ΠΑΟΚ Μαρέσα, πρεμιέρα του EuroCup. Γιώργο, ευχαριστούμε.
1: Άρα λοιπόν έχουμε και την
0: μεταγραφή.
1: Έτσι, και τη μεταγραφή, ότι αύριο στην ουσία ο Λιθουανός αναμένεται στη Θεσσαλονίκη για να περάσει και να ολοκληρωθεί και τυπικά η μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ.
0: Καλό σουτέρ είναι ο Μούτε Γιούνας, όπως τον είδα. Βγαίνει έξω και σουτάρει.
1: Εντάξει, εγώ από ό,τι καταλαβαίνω, ο Κώστα, ο ΠΑΟΚ κοντά στην εμπειρία του.
2: Και εγώ αυτό, γιατί είναι
0: στο κάτι. Pick and pop.
2: Δηλαδή το.
0: Pick and pop.
2: Σε σχέση με τον Ομορούγη.
1: Ναι,
2: ο οποίο ήταν ένα άπειρο παίκτη που τώρα ήρθε για να μάθει και να εξελιχθεί. Τώρα είναι πολύ έμπειρο.
1: Εντάξει, παιδιά, εμένα μου κάνουν πολύ μεγάλη εντύπωση οι αποδόσεις. Γιατί πάντα πρέπει να τα.
5: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Πάμε διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε σε λίγο. Θα ανοίξουμε το κεφάλαιο Εθνική Ομάδα. Θα έχουμε και μία σύνδεση με Ολλανδό συνάδελφο που είναι εδώ για να πάρουμε λίγο τα νέα, γιατί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
6: Η ώρα είναι 4:30.
7: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
8: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
9: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
10: Είσαι επιπλοποιός. Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά?
11: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
10: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
11: Δηλώσεις συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.
12: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
13: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
12: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
13: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
12: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Επειδή η καθαριότητα δεν είναι απλή υπόθεση, Nexus. Από τις απαιτητικές γραμμές παραγωγής ενός εργοστασίου και τους μεγάλους εταιρικούς χώρους γραφείων, μέχρι το σπίτι μας, το εξοχικό μας ή το διαμέρισμα της διπλανής πόρτας, η καθαριότητα έχει όνομα. Nexus. Για μας κάθε πελάτης είναι μοναδικός και προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις καθαριότητας. Όποιος και αν είναι ο χώρος σας, η ποιότητα στην καθαριότητα λέγεται Nexus. In the nighttime.
15: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
16: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
17: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
18: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
19: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Via μου.
18: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
19: Ποιος εγώ?
18: Ύφεστε, σύνερφε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
19: Και ejectionservice.gr.
18: Lease Access.
20: Θέλεις οικονομία? Θέλεις Μασούτη?
21: Έως το Σάββατο, βόλιο σκυμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
20: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Κάθε επιχείρηση έχει μια ιστορία προσπάθειας.
3: Κάποιες ιστορίες αξίζουν να ακουστούν δυνατά. Τα βραβεία αριστείας και επιχειρηματικότητας του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης αναζητούν τους πρωταγωνιστές της αγοράς του νομού Θεσσαλονίκης. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και δώσε στην επιχείρησή σου τη θέση που της αξίζει. Αιτήσεις έως 30 Σεπτεμβρίου στο aristia.eth.gr.
4: Αν ξέρεις αυτά τα τραγούδια απ' έξω, δεν θα ρωτήσουμε ηλικία, απλώς θα ανεβάσουμε το volume. Ο Μιχάλης Ρακιτζής και ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος ξαναβάζουν στο play τις μεγαλύτερες στιγμές της ελληνικής pop και μοιράζονται για πρώτη φορά την ίδια σκηνή στη Θεσσαλονίκη. Πρεμιέρα 2 Οκτωβρίου. Ένα απογειωτικό anti-aging party με τραγούδια που πέρασαν από τα βινίλια και τις κασέτες στις playlists. Μιχάλης Ρακιτζής και Κώστας Χαριτοδιπλωμένος live στο Βεργίνα Θέατρο από 2 Οκτωβρίου. Back to the party! Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.

0: Μεταφορές, μεταγωμίσεις, σκούτες, νοσταλγία και όνειρα, Bob. Πόσες σκούτες έφυγαν, όλες. Πόσες έφτασαν, οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στον χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο, μήπως να μπεις δουλευθαρά.
1: Στο Δουλευθαρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευθαρά app και ησύχασες.
2: Βιδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρίψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και ετοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
3: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
4: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Πάμε για το δεύτερο ημίχρονο της εκπομπής, τρίτο ημίχρονο. Να πούμε ότι έχει βγει και το πρόγραμμα της τέταρτης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Με παιχνίδια και τις 27 και 28 του Οκτώβρη. 27 Οκτωβρίου, 5.30 ώρα είναι το Αστέρας Κηφισιά στο Θόδωρος Κολοκοτρώνης. Την ανήμερα της Εθνικής Εορτής της 28 Οκτωβρίου. Η 3 ώρα το μεσημέρι στο Μαρκόπουλο, Μαρκό Ολυμπιακός. 3 ώρα επίσης Νέστος Χρυσούπολης Καλαμάτα. 5.30 είναι το Παναθηναϊκός Άρης στο Ολυμπιακό Στάδιο, και αυτό ανήμερα 28. ΑΕΛ ΠΑΕ Όφη είναι 7.30 ώρα ανήμερα, και αυτό 28 Οκτωβρίου. Το μεγάλο ντέρμπι της τέταρτης αγωνιστικής του Κυπέλλου είναι στην Τούμπα, 9:15. Πάω ΚΑΕΚ. Μεγάλο ντέρμπι, 9:15, ανήμερα 28, μετά την παρέλαση. Θα πάνε να κάνουν παρέλαση στην Τούμπα οι δύο ομάδες, και έχει και δύο παιχνίδια τα οποία έχουν προγραμματιστεί για τις 29 Οκτωβρίου. Στις 4 Πανσεραϊκός Νίκη Βόλου και στις 6 Βόλος Ατρόμητος. Υπάρχουν συνολικά τρεις μέρες οι οποίες μοιράζονται τα παιχνίδια της τέταρτης αγωνιστικής του Κυπέλλου. Δεν έχει βγει ακόμα πρόγραμμα πέμπτης, μένουμε στην τέταρτη, και σίγουρα ξεχωρίζει το ΠΑΟ ΚΑΕΚ, το οποίο νομίζω θα έχει και ένα ενδιαφέρον, γιατί λίγο είναι από τα παιχνίδια που έρχονται μετά τη διακοπή, που και ο ΠΑΟΚ με τις πολλές μεταγραφές προς το τέλος θέλει να δείξει το κάτι διαφορετικό. Λοιπόν, θα πάμε τώρα στο Ολλανδία, στο Ελλάδα-Ολλανδία, να πάρουμε λίγο τα τελευταία νέα. Εδώ γιατί έχουμε μόνο full screen, κύριε Κωνσταντίνε? Για να το δούμε λίγο. Αυτό 11 είναι. Όπα, βγήκε. Εντάξει είμαστε. Λοιπόν, πάμε να το πιάσουμε λίγο το παιχνίδι, γιατί έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και θα πάμε πρώτα να μιλήσουμε με έναν Ολλανδό συνάδελφο, τον Σερτ Μόσο, ο οποίος ακολουθεί την αποστολή της Ολλανδίας στην Θεσσαλονίκη για λογαριασμό της Algemeen Dagblad, και νομίζω έχει ενδιαφέροντα στοιχεία να μας πει. Κυρίως θέλουμε να δούμε και τα πλάνα του Τσάβη και το πώς αντιμετωπίζουν την εθνική ομάδα. Σερτ, hello, good afternoon.
5: Hello, good afternoon.
6: Hello.
4: How are you?
5: I'm fine.
4: Have you come to
5: Thessaloniki?
4: You are going now or you have come?
6: Oh, you enjoy Thessaloniki.
4: I'm enjoying, you said. Okay. You like? Mm-hmm. This is the first question. Do you like the atmosphere,
5: absolutely.
4: The city here?
5: It's a really nice city. I like the view at the harbor. Went to the stadium yesterday.
4: Oh, okay.
5: Which is old but very, very impressive.
4: Mm-hmm.
5: So, yeah, looking forward to the game.
4: Mm-hmm. Λοιπόν, λέω ότι έχει πάει και στο λιμάνι. Χθες πήγε στην Τούμπα. Είναι ένα γήπεδο παλιό, ιστορικό. Είναι πολύ ενδιαφέρον το παιχνίδι και το περιμένει ανυπομονή.
6: Δείχνει ενθουσιασμένος από τις πρώτες του στιγμές Θεσσαλονίκη ο συνάδελφος.
4: First of all, tell us what maybe will be different for the Dutch team comparing to the two previous games against Germany and Serbia.
5: Well, they have a lot of injuries right now.
4: Uh-huh.
5: Even more than in the game against Serbia. Jan-Paul van Ecke, the defender of Tottenham Hotspur, he's injured as well, so he's not flying with the Dutch team to Thessaloniki. Mm-hmm. Gakpo was injured, of course, because he was injured in the game against Serbia.
4: Mm-hmm.
5: And we already missed two central strikers, Brian Robbie from Sunderland
4: mm-hmm.
5: and Doyle Malan from AS Roma.
4: Λοιπόν, μας λέει ο συνάδελφος ότι το κυρίαρχο είναι οι πολλές απουσίες που έχει η Ολλανδία και παίκτες που έλειπαν όπως ο στόπερ της Σάντερλαντ και ο Μάλεν της Ρώμα που είναι βασικά στελέχη από πριν και μας είπε ότι φυσικά ο Χάκπο ο οποίος τραυματίστηκε στο παιχνίδι με την Σερβία and you said also Van Hecke και he will not play.
5: Yeah. Yeah.
6: Ah, okay. Ναι, δεν ακολούθησε καν την αποστολή.
4: Και ο Φαν Χέκε, ο οποίος δεν ήρθε με την αποστολή της Ολλανδίας, βασικό στόπερ στο μάτς με τη Σερβία μαζί με τον Φαν Ντάικ. So, you think that there will be a lot of changes in the lineup comparing to the previous game?
5: Well, a few games, a few changes at least. So, I expected a different central duo with Van Dijk and maybe Timber.
4: Mm-hmm.
5: Yes. And maybe Mickey van der Ven will play in the center. That's a possibility too.
4: Mm-hmm.
5: But I think Xavi doesn't want to change too much. He wants to work in a basic team
4: mm-hmm.
5: to get some automatism in the team.
4: Okay.
5: So I think the team will be changed in about three positions.
4: Three positions. One is the defender. The second one is Van Bommel in the place of Gakpo.
5: Yeah, that's right. Mm-hmm. Van Bommel is a very young player, of course. He played his first game against Germany. But he's a good left winger.
4: Mm-hmm.
5: And maybe Xavi will change something in midfield. Because Reinders was playing in the last two games.
4: Mm-hmm.
5: But he didn't play very well. So it could be another defender, maybe the other Timber, Quinton Timber in midfield.
4: Ah, the other Timber. Okay, the second Timber will be in the midfield. Λοιπόν, μας λέει ο συνάδελφος ότι πιθανόν να έχει τρεις αλλαγές η ομάδα της Ολλανδίας στην αρχική της ενδεκάδα. Ο ένας είναι ο Timber, ο οποίος θα πάρει τη θέση του Φαν Χέκε, ο οποίος δεν ακολούθησε την αποστολή στο κέντρο της άμυνας και θα είναι δίπλα στον Φαν Ντάικ, ο Γιούριεν Τίμπερ, ο ποδοσφαιριστής της Άρσεναλ. Ο έτερος Τίμπερ της αποστολής της Ολλανδίας θα πάρει μάλλον τη θέση στα χαφ, γιατί ο Κίντεν Τίμπερ της Κρίσταλ Πάλας, γιατί δεν είναι πάρα πολύ ικανοποιημένος με τον Ράιντερς ο Τσάβι. Και η τρίτη αλλαγή στη θέση του Χάκπου, τα είπαμε και χθες, είναι ο Φαν Μπόμελ, ο οποίος είναι παίκτης της Αϊτχόβεν, πολύ καλός λέει ποδοσφαιριστής, νεαρός, αλλά πάρα πολύ ταλαντούχος. The question is, do they feel, Mr. Τσάβι feels and the players, that this is the game for the first position in the group?
5: Yeah, of course, it's an important game because Greece is performing really well.
4: Mm-hmm.
5: So they take the game very seriously, of course.
4: Mm-hmm.
5: And Xavi, it's his first week, so he's desperate to start well with the Dutch national team.
4: Mm-hmm.
5: And one thing about the lineup, what new is for the Dutch players when they work with Xavi, they heard the lineup only 90 minutes or 2 hours before the game.
4: Mm-hmm, mm-hmm.
5: So Ronald Koeman always told the players who was going to play the day before. And Xavi tells them only 2 hours before the game. So it's still a surprise who's going to play tomorrow. But in Holland, everybody is quite positive so far about the new coach,
4: okay.
5: Xavi.
4: Λοιπόν, λέει ότι ναι, είναι ματς πρωτιάς αυτό, λέει, για την Εθνική Ολλανδίας. Ο Τσάβι είναι η πρώτη διοργάνωσή του και την αντιμετωπίζει πάρα πολύ σοβαρά. Θέλει να δείξει πράγματα στο Ολλανδικό κοινό, θέλει να κάνει μια επιτυχία. Έχει επιφέρει αλλαγές. Ανακοινώνει την ενδεκάδα 1,5 με 2 ώρες πριν το παιχνίδι, όχι όπως ο Κούμαν μία μέρα πριν. Αυτό είναι μια μεγάλη αλλαγή, λέει, σε σχέση με αυτά που είχε συνηθίσει η Εθνική Ομάδα της Ολλανδίας. Και όπως λέει χαρακτηριστικά, η πρώτη αντιμετώπιση, η πρώτη προσέγγιση που έχει ο κόσμος προς τον Τσάβι σε αυτά τα πρώτα παιχνίδια είναι θετική. Δηλαδή αντιμετωπίζουν με θετικό τρόπο την παρουσία του Τσάβι. Something last. What do they say about the Greek national team? And if they will try to block some specific players?
5: They didn't say anything yet because the press conference is, of course, tonight.
4: 9 o'clock, yes.
5: Mm-hmm. For the Greece game.
4: Mm-hmm.
5: So we have to wait for that. But everybody in Holland knows that there's a new generation in Greece. They beat Germany, of course, so they take this team very serious. with the two Dortmund players and the Arsenal player. So I think it's a very good generation in Greece. We played Greece 3 years ago in Athens at the Ajax Stadium, mm-hmm. and it was a totally different situation than it is now. Mm-hmm. Back then, I think the Greek team was not as good as it is now. Holland won that game, very important game it was, mm-hmm. quite easily. But now it will be really difficult, and I'm really looking forward to the atmosphere in Thessaloniki.
4: Yes, the stadium will be full. It's sold out, the game.
5: Yeah, exactly, and we know, of course, how the Tsumba Stadium can be.
4: Okay.
5: So we expect a very impressive atmosphere.
4: Λοιπόν, μας λέει ότι δεν μπορούμε να πούμε ακόμα, λέει, το πώς αντιμετωπίζουν την εθνική ομάδα, γιατί μιλάει 9 η ώρα το βράδυ ο Τσάβη. Δεν έχουμε ακόμα, λέει, τοποθετήσεις του Ομοσπονδιακού Τεχνικού. Σίγουρα την αντιμετωπίζουν σοβαρά, γιατί κέρδισε τη Γερμανία. Σίγουρα οι παίκτες της Dortmund και της Arsenal, δηλαδή ο Τζόλης και ο Καρέτσας, είναι παίκτες στους οποίους κάνουν focus. Είναι σίγουρα όμως και μια διαφορετική εθνική από αυτή που πριν 2 χρόνια αντιμετώπισε η Ολλανδία στο γήπεδο της ΑΕΚ, που είχαμε κερδίσει εύκολα τότε. Αν κάτι, λέει, περιμένω να δω εγώ, λέει, προσωπικά, είναι η ατμόσφαιρα της Τούμπας, γιατί ξέρουμε ότι μπορεί να δημιουργηθεί μια πολύ ζεστή ατμόσφαιρα που θα σμπρώξει την ελληνική ομάδα. What is your prediction for the game? You wait a game with many goals or a few goals?
5: I expect a draw, to be honest. I think
4: draw,
5: it will be very, very tough game for Holland, maybe 1-1 or 2-2. But I hope it will be an exciting game where the atmosphere in the stadium will be brilliant, and I expect a very tight game between two very good teams.
4: Okay, thank you very much, sir. Thanks a lot.
5: All the best.
4: Bye bye.
5: Yeah, no problem. Bye bye.
4: Λοιπόν, περιμένει ο παλαιός συνάδελφος, λέει, είτε με 1-1 είτε με 2-2. Το περιμένω ένα μάτς, λέει, το οποίο θα είναι σφιχτό σε ό,τι έχει να κάνει στο ποιο κυριαρχεί, γιατί είναι και οι δύο ομάδες πάρα πολύ καλές. Γιώργο Μάντζιο, δεν ξέρω εσύ τι βλέπεις. Καλησπέρα.
7: Καλησπέρα. Εγώ, έτσι όπως έχω δει την Ολλανδία, πιστεύω ότι ο κόσμος θα χορτάσει θέαμα,
4: ναι,
7: στο παιχνίδι. Είναι πολύ πιο άμεση η Ολλανδία του Τσάβη από την Ολλανδία του Κούμαν, που είχε και πολύ μεγάλα ποσοστά κατοχής στο παγκόσμιο κύπελο. Και εγώ, επειδή ο Τσάβη παρουσιάστηκε 12 Αυγούστου και έχει κλείσει ουσιαστικά 50 μέρες στην ομάδα, και είναι κάποιες προπονήσεις τώρα με την ομάδα και τα δύο παιχνίδια, αυτά που μπορώ να πω έτσι με σιγουριά ότι έτσι λίγο έχει αλλάξει, είναι αυτό το ότι παίζει πιο άμεσα και ότι του αρέσει πάρα πολύ να κάνει τριγωνάκια ο εξτρέμ με τον μπακ και με τον χαφ που είναι στην πλευρά, ναι, του, δηλαδή τον Χράφεμπερκ με τον Ράιτερς. Αυτό που επίσης έχει αυτή η Ολλανδία και δεν είχε η Ολλανδία του Κούμαν είναι τρία νέα πρόσωπα που μπήκαν στην εξίσωση και θα πρέπει να τα προσέξουν πάρα πολύ διεθνείς. Προφανώς θα ξέρουν. Εγώ απλά το αναφέρω για τον κόσμο, και είναι τρία πρόσωπα που όχι απλά μπήκαν, δεν ήταν καν στην αποστολή για το παγκόσμιο κύπελο και αρχίζουν και παίρνουν πρωταγωνιστικούς ρόλους. Οι δύο μάλιστα εξ αυτών, ο ένας είναι κολλητός του Καρέτσα και ο άλλος είναι κολλητός του Παυλίδη.
4: Ναι.
7: Ο ένας είναι ο Χάφο Φέρμαν, μεταγραφή από
4: την Ελλάδα. Σωστά, μας τα είπε και ο Μαντούρο χθες. Είναι ο αρχιτέκτονας της ομάδας.
7: Στην Ολλανδία τον φωνάζουν νέο Ντε Γιόνγκ.
4: Ναι.
7: Όσο ακόμα και να μην έχει κάνει την καριέρα του Ντε Γιόνγκ, έχει αυτό το στυλ που μπορεί να μην σου γεμίζει το μάτι. Αλλά
8: ήταν εξάρι, ο πρώτος που αναφέρθηκε, Γιώργο, χθες ο Μαντούρο. Αυτό
7: πολύ
8: είναι το πρώτο.
7: Παίκτη. Αυτό το παίκτη δεν τον είχε ο Κούμαν καν στην αποστολή. Δεν ξέρω αν έπαιξε ρόλο η μεταγραφή στην Ντόρτμουντ. Προφανώς ο Τσάβη, επειδή έχει παίξει εξάρι και επειδή αξιολογεί διαφορετικά ένα παίκτη που έχει παίξει αυτή τη θέση, βασικά ο Τσάβη δεν έχει παίξει εξάρι, είναι από τα μεγαλύτερα εξάρι όλων των εποχών.
4: Σωστό.
7: Για να θέλουμε να λέμε και την αλήθεια.
4: Ναι.
7: Ανοίγω μια μικρή παρένθεση, επειδή η Ολλανδία έχει 48 χρόνια να φέρει ξένο προπονητή, από τον αείμνη στο Έρνστ Χάπελ, ο οποίος την είχε πάει μέχρι και τον τελικό του 78 στο Μουντιάλ της Αργεντινής, mm-hmm. από τότε έχει να έρθει μη Ολλανδός προπονητής. Ο Τσάβη δεν είναι άγνωστος. Ο Τσάβη γαλουχήθηκε από τη Μασία, την οποία έφτιαξε ένας Ολλανδός, ο Κρόιφ.
4: Σωστό.
7: Άρα είναι πολύ πιο εύκολο να έρθει πιο κοντά στη φιλοσοφία των Ολλανδών.
8: Γιώργο, θεωρείς πάντως, επειδή άνοιξες λίγο αυτή την κουβέντα τώρα, επειδή άλλο ο παίχτης Τσάβη, έτσι, που μιλάμε τώρα για μύθο στην Μπαρτσελόνα, άλλο ο προπονητής Τσάβη, θεωρείς ότι το πέρασμά του από έναν δύσκολο σύλλογο όπως ήταν η Μπαρτσελόνα ήταν πετυχημένο? Γιατί μιλάμε τώρα για διαφορετικά χαρακτηριστικά ενός προπονητή σε μια ομάδα και διαφορετικά να είσαι ομοσπονδιακός προπονητής.
4: Ο οποίος είχε κάνει κίνηση εντυπωσιακή ως προπονητής. Δηλαδή, περιμέναν όλοι ότι με αυτά που έκανε στην Al Sadd θα πάει πολύ καλά. Αλλά μετά την Μπαρτσελόνα η αλήθεια είναι ότι είχε μια κάμψη.
8: Γι' αυτό ρωτάω τον Γιώργο.
7: Δεν είχε. Παιδιά, είναι και λίγο τι να σας πω τώρα, είναι και λίγο συγκυριακό αυτό που έγινε με την Μπαρτσελόνα. Δεν ήταν πολύ καλά και η Μπαρτσελόνα. Mm-hmm. Με τα διοικητικά που είχε, όχι θα αναλάβει ο Λαπόρτα, δεν ανέλαβε, όχι τις μεταγραφές θα τις κάνει ο Λαπόρτα, όχι θα τις κάνει ο Ντέκο, όχι θα εμπλακώ κι εγώ. Νομίζω ότι ήταν περισσότερο θέμα επικοινωνίας, όχι προπονητικής ικανότητας του Τσάβη. Mm-hmm. Το ότι αποφασίζει να αναλάβει μια εθνική ομάδα η οποία έχει ψηλούς στόχους, γιατί το συμβόλαιο που υπέγραψε ο Τσάβη είναι μέχρι το 2030.
4: Σωστό.
7: Θα πει τώρα κάποιος, εντάξει, τα συμβόλαια μπορεί να σπάσουν. Εγώ έχω καλή εικόνα από την προπονητική του Τσάβη και ακόμα και αυτά που έκανε στο Κατάρ και με την Al Sadd και μόνο το ότι κατάφερε κάποια πράγματα εκεί, εμένα μου δείχνει ότι είναι ένας παίχτης. Πάντα αυτοί οι ποδοσφαιριστές που ήταν εγκεφαλικοί στα χαφ, συνήθως.
4: Γίνονται καλοί προπονητές.
7: Στην ιστορία των χρόνων, από ποιον να πρωταρχίσουμε, τον Αντσελότη, από τον Ζιντάν.
4: Γιώργο, νομίζω ότι στην εποχή μας.
7: Πάντα διαβάζουν καλύτερα, όπως και να το κάνουμε.
4: Στην εποχή μας δεν είναι τόσο το κοουτσάρισμα που παίζει ρόλο, παίζει η διαχείριση των παικτών.
7: Αυτό
4: το πόσο καλός είσαι σαν διαχειριστής προσωπικότητων. Τα υπόλοιπα μπορείς και με το team σου να τα καλύψεις.
7: Γι' αυτό θέλω να. Καταρχήν έχει και τον Φανή Στρελόι στο team, το Τσάβη, ο οποίος έχει περάσει και αυτό το Μαϊντχόβεν, έχει ψηθεί προπονητικά, είναι μια προσωπικότητα. Και επίσης γι' αυτό θέλω να τονίσω και τα άλλα δύο πρόσωπα που μπαίνουν στην εξίσωση και θα τους δούμε μπροστά μας. Ο ένας είναι ο αριστερός εξτρέμ και είναι ένα πολύ γνωστό επίθετο. Είναι ο Ρούμπεν Φαμπόμελ, ο γιος του νυν προπονητή του Βελγίου, του Μαρκ Φαμπόμελ, ένα παιδί το οποίο μας συστήθηκε σε πολύ μικρή ηλικία. Πέρασε το χιαστό, τον είχαμε ξεχάσει λίγο, αλλά γύρισε πολύ εντυπωσιακά και στην Eindhoven και είχε και την assist στο 1-1 με τη Γερμανία στον γκολ του Χάκπο στο Άμστερνταμ. Και ο άλλος είναι ο Μαξ Μέρντινγκ, ο φίλος του Παυλίδη, ο φόρτης Αλκμαρ. Δεν ξέρω αν πήρε την ευκαιρία από τα μαλλιά, γιατί αυτή η Ολλανδία δεν έχει Μπρόμπεϊ, δεν έχει Μάλεν, δεν έχει Χάκπο, δεν έχει Ντεπάι.
4: Έχει πολλούς δηλαδή, που λείπουν μπροστά.
7: Είναι τέσσερις, ναι. Ο Μέρντινγκ πήρε την 23χρονος, πήρε το βάρτμα του πυρός, συστήθηκε με δύο γκολ με τη Σερβία. Είναι ένας επιθετικός ο οποίος δεν το λες φορ περιοχής και στην Άλκμαρ δηλαδή μπορεί να σου κάνει γκολ από τα πλάγια, έχει ατομική ενέργεια, είναι πολύ συμμετοχικός, έχει ήδη 4 γκολ και 2 assist φέτος με την Άλκμαρ. Ο Ξανθομάλης είναι και θα μας απασχολήσει σίγουρα. Νομίζω ότι αυτή η τριάδα μπροστά του Μέρντινγκ, του Φαμπόμελ και του Σάμερβιλ, ο οποίος πήγε μένει στην Αλ Χιλάλ με πολλά χρήματα, αλλά είναι πάρα πολύ ικανός εξτρέμ, μπορεί να μας προβληματίσει. Και θυμίζω ότι υπάρχουν και δύο παιδιά, και ο έμπειρος ο Λάγκ, ο οποίος είναι στην Νάπολη και ναι, ξέρουμε τι μπορεί να κάνει, και ο Ζίρξε, μπροστά ο Ολλανδός της United, μπορούν να δώσουν λύσεις. Το λέω
4: απλά,
7: γιατί...
4: ναι. Απλά να θυμίσω, Γιώργο, επειδή έλεγε προηγουμένως και για το Ράιντερ, ο συνάδελφος μας είπε ότι μάλλον θα είναι στον πάγκο, λέει, και θα βάλει τον Γκίντεν Τίμπερ, ο οποίος είναι της Crystal Palace ποδοσφαιριστής, όπως και ο έτερος Τίμπερ θα παίξει δίπλα στον Φαντάικ, γιατί λείπει ο Φανχέ και ο στόπερ της Τότεναμ δεν ταξίδεψε στην Ελλάδα.
7: Ναι. Με αυτά τα δεδομένα θα έχουμε σίγουρα τον Ντάμφρις από τη μία πλευρά, τον Χάτο από την άλλη. Ο Τίμπερ θα παίξει μαζί με τον Φαντάικ, όπως είπες Κώστα, γιατί ο Φανέκε δεν είναι έτοιμος. Στη θέση του Ράιντερς, συμφωνώ, θα παίξει ο έτερος Τίμπερ. Ο Χράφεμπερκ θα είναι ο άλλος. Και υπάρχει φυσικά και ο Φέρμαν, τον οποίο εκθιάσαμε από το νωρίτερα, βέβαια.
4: Για Ελλάδα τι περιμένεις, Γιώργο?
7: Για Ελλάδα.
4: Εγώ νομίζω οι αλλαγές στη Γερμανία θα είναι βασικοί. Δηλαδή και ο Σάλιακας πιστεύω θα παίξει εξιμπακ.
7: Αυτό είναι δεδομένο.
4: Έτσι.
7: Ο Βαγιανίδης
4: και ο Κουρμπέλης λογικά θα είναι ο ένας χαφ. Που είναι λίγο πιο ξεκούραστος.
7: Συμφωνώ. Εγώ πιστεύω ότι θα δούμε Κουρμπέλη Ζαφίρη στα χαφ. Πιστεύω ότι θα δούμε επιστροφή Κοστούλα στο 10.
4: Θα βάλει τον Κοστούλα, όχι τον
7: Τέντρο. Αυτή την αίσθηση έχω. Κρατάω ένα ερωτηματικό για τον Παυλίδη. Δεν ξέρω ποια διαχείριση θα σκεφτεί ο.
4: Υπάρχει περίπτωση να αφήσει Παυλίδη ή Τζόλι, ας πούμε, εκτός.
7: Το Τζόλι δύσκολα.
4: Δύσκολα. Τον Καρέτσα, που ζητάει ο Ντόρτμουντ να περιοριστεί λίγο ο χρόνος συμμετοχής. Αν το ζητάει για τον Καρέτσα, το ζητάει και για τον Φέρμαν, λογικά, έτσι δεν είναι? Γιατί λέει ο προπονητής ομοσπονδιακός, αυτό λένε οι Γερμανοί. Ο προπονητής, συγγνώμη, ο Κόβατς της Ντόρτμουντ, πήρε τηλέφωνο όλους τους ομοσπονδιακούς που είναι διεθνείς και τους είπε λίγο, παιδιά.
7: Αυτό δεν το κάνει μόνο ο Κόβατς.
4: Το κάνουν πολλοί.
7: Πολλοί προπονητές.
4: Ναι, σωστό. Οι δικοί μας το
7: είναι
4: κάνουν.
7: Είναι δύσκολο.
4: Δύσκολα.
7: Τι εννοείς οι δικοί μας?
4: Των ελληνικών ομάδων. Να πάρουν δηλαδή στο εξωτερικό τηλέφωνο. Δηλαδή υπάρχει περίπτωση. Μάλλον οι δικοί μας εκεί που έχουμε διεθνείς παίρνουν τηλέφωνο.
7: Ναι.
4: Δηλαδή να πάρει ο ΠΑΟΚ, ας πούμε, στη Σερβία.
7: Και να πει το Ζήφκοβιτς,
4: ναι, ο Ολυμπιακός να πάρει.
6: Εγώ, ρε παιδιά, ξέρω ότι οι εθνικές ομάδες είναι πάνω από τους συλλόγους.
4: Κοίταξε, εδώ έχει μια λογική.
6: Αλλά εξαρτάται και με το αν κάποιος παίκτης έχει κάποια προβλήματα τραυματισμού. Δηλαδή, αν παίρνει ο προπονητής της Μπαρτσελώνα ή της Ντόρτμουντ και λέει, παιδιά, ο τάδε παίκτης αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα, έχει κάνει εργομετρικά και πρέπει λίγο να μην του επιβαρύνεται γιατί θα τραυματιστεί. Εντάξει, αυτό είναι κάτι διαφορετικό, εγώ έτσι. Γιατί μπορεί ρόλο... να έχουν και μια γνώση παραπάνω από ότι οι ομοσπονδίες.
4: Παίζουν ρόλο και η διοργάνωση. Τους παίρνει να το κάνουν στο Nations League, γιατί το Nations League το έχει πλασάρει η UEFA στις ομάδες ως διοργάνωση που αντικατέστησε τα φιλικά παιχνίδια.
8: Είναι επίσημα φιλικά παιχνίδια με κίνητρο.
4: Ναι, δεν είναι επίσημα φιλικά παιχνίδια. Δεν είναι Euro, δεν είναι τελικά Euro, ούτε τελικά Mundial. Και εκεί πατάνε οι ομάδες και παίρνουν τηλέφωνο και λένε, παιδιά, είπαμε να παίζουν, αλλά επειδή είναι Nations League, μην τους τεντώνετε.
6: Ναι, αλλά ξέρεις κάτι, για την Ελλάδα, ας πούμε, σημαντικό αυτό το παιχνίδι.
4: Εντάξει, σημαντικό με τα προγραμματικά.
6: Για ομάδες που έχουν εξασφαλίσει, ας πούμε, την παρουσία τους στο Euro, μπορεί να μην είναι.
4: Να το πω αλλιώς. Βγαίνει η Ελλάδα πρώτη.
6: Ναι.
4: Πρώτη τώρα, παίρνει τον όμιλο.
8: Στον όμιλο, λες.
4: Και παίζει στα play-off αυτά που παίζουν για να πάρει θέση.
7: Με έναν δεύτερο.
4: Ναι, και αποκλείεται. Και αποκλείεται και από τα προκριματικά. Θα θεωρηθεί πετυχημένος ο Γιωβάνοβιτς.
6: Όχι, βέβαια.
4: Άρα είναι σε δεύτερη μοίρα των Nations, αυτό λέω.
7: Απλά ο Γιωβάνοβιτς δεν το βλέπει έτσι.
4: Ο Γιωβάνοβιτς δεν το βλέπει έτσι, γιατί δεν τον έπαιρνε τον Γιωβάνοβιτς. Θέλω να σου πω για τους προπονητές των ομάδων που παίρνουν, κατάλαβες.
7: Ναι.
4: Με αυτή την έννοια.
7: Το θέμα είναι και τι υλικό έχεις, Κώστα.
4: Σωστό.
7: Γιατί τώρα και ο Κίμιχ που δεν θα έρθει την Κυριακή, π.χ. δεν υπάρχει άλλος παίκτης σαν προσωπικότητα να τον καλύψει.
4: Λοιπόν.
7: Μπορεί να αριθμητικά να κλείσω και με μια είδηση.
4: Ναι.
7: Την οποία θα τη δούμε μπροστά μας. Και θα πέσει. Στην εκτελεστική επιτροπή της ΕΠΟ μαθαίνω μετά το παιχνίδι με την Σερβία στο Πανθεσσαλικό. Αποκαλύπτουμε τώρα ότι θα πέσει η πρόταση, επειδή η εθνική μας ομάδα δύσκολα θα είναι τέταρτη στον όμιλο και πλέον θα είναι κατά 99% επικεφαλής στην κλήρωση 6 Δεκεμβρίου στο Μπέλφαστ. Σημαίνει ότι από τη στιγμή που είμαστε επικεφαλής θα πάμε σε γκρουπ με 4 ομάδες πιθανότητα και όχι με 5. Τι σημαίνει αυτό? Ότι έχουμε 3 αντιπάλους. Θα πέσει λοιπόν η πρόταση στην εκτελεστική επιτροπή της ΕΠΟ τα 3 παιχνίδια των προκριματικών να μοιραστούν σε 3 γήπεδα. Καραϊσκάκη, Τούμπα και Όλγουιν Αρένα.
4: Μάλιστα.
7: Το αν θα περάσει θα το δούμε.
4: Αν είναι τι καλό, δεν ξέρω. Να μην έχει μια σταθερή έδρα εθνική.
7: Ναι.
4: Αυτό είναι... που λες πάντως, Γιώργο, να το πούμε τι λέει ο κανονισμός. Ο κανονισμός λέει ότι αν είσαι στις. Αποφύγεις την τελευταία θέση στον όμιλό στο Nations και είσαι στην πρώτη κατηγορία όπως είναι η Ελλάδα, είσαι σίγουρα σε group. Στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητα στην κλήρωση για τα προκριματικά του Euro. Αν μάλιστα είσαι στην πρώτη ή τη δεύτερη θέση, τότε πας σε όμιλο με 4 ομάδες.
7: Με 4 ομάδες. Έτσι.
4: Δηλαδή, άμα πούμε στην πρώτη διάδα, ο όμιλος μας στα προκριματικά του Euro θα έχει σύνολο 4 ομάδες. Θα έχουμε άλλους 3 αντιπάλους.
7: Και να πω ότι από το κάδρο βγαίνει τελείως το ΆΚΑ για λόγο που μου εξήγησε.
3: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
9: On Air Media Group.
3: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
4: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
5: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
6: On Air Media Group.
5: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
7: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
8: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr.
9: On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
10: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1. 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
5: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
6: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
7: On Air Media Group.
6: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
8: Κάτι δείχνουν στο ότι πρέπει να αλλάξει τον οικονομικό πίνακα, κάτι τέτοιο. Υπάρχει αυτή η καθυστέρηση, τελικά δεν αποσύρεται το Περσίδης, αποσύρεται ο Γκρέι Γιαννάσες, αλλά θεωρώ ότι η αλλαγή της εικόνας του ΠΑΟΚ, αυτή η μικρή αλλά αισθητή αλλαγή, είναι προϊόν της παρουσίας του Γκρέι. Συνεχίζουμε να έχουμε αυτή τη διακοπή. Οι διαιτητές τώρα, οι δύο από τους τρεις έχουν πάει στη γραμματεία. Δεν είναι αυτό που ήθελε τώρα ο ΠΑΟΚ εδώ πέρα, γιατί άρχισε να βάζει πίεση στη Μανδρέσα. Όχι ότι αποτυπώθηκε τόσο πολύ στο σκορ αυτό. Αλλά εν πάση περιπτώσει βελτίωσε κάπως την εικόνα του. Γιατί θυμίζω ότι είχε βρεθεί στο μείον 5, 40, 45 και είναι τώρα στο ψιν 4. Για τα δεδομένα του αγώνα, για τον τρόπο που εξελίσσεται το παιχνίδι, αυτή η διαφορά των 9 πόντων είναι αξιολογή, δηλαδή το ότι έγινε το μείον 5 συν 4. Αλλά βέβαια δεν σημαίνει απολύτως τίποτα. Δεν ξέρω τι συμβαίνει, ποιο είναι το πρόβλημα. Ίσως το 24 που έχει μηδενίσει. Δεν έχουμε εικόνα από την τηλεόραση. Θα δούμε.

0: Τώρα οι παίκτες αναγκαστικά αποσύρονται στους πάγκους. Προφανώς υπάρχει κάποιο πρόβλημα με το χρονόμετρο. Με το 24 υποψιάζομαι. Έχουν πάει οι άνθρωποι του γηπέδου εκεί για να βοηθήσουν. Να βρεθεί μια λύση. Δεν είναι καλό αυτό για το ρυθμό του αγώνα. Και πολύ περισσότερο κάτι την ομάδα που θέλει να το κάνει αυτό. Μάλλον όχι, κάτι άλλο συμβαίνει. Γιατί βλέπω τον Μίλτο Χατζηγεωργίου εδώ, άνθρωπο του ΠΑΟΚ, να παίρνει ένα σιδερένιο μήκος, θα το πω έτσι, κάτι τέτοιο, και να πηγαίνει προς τη μία μπασκέτα. Δεν ξέρω αν διέκριναν ότι υπάρχει κάτι, κάποιο πρόβλημα σε μία από αυτές. Μάλλον αυτό είναι. Δεν είδαμε και πολλά καρφώματα για να εξηγείται κάτι τέτοιο. Ναι, μετράνε το ύψος της μίας μπασκέτας, που προφανώς αισθάνθηκαν ότι δεν είναι στο σωστό επίπεδο. Προφανώς είναι κάτι που έγινε στην εξέλιξη του αγώνα, έτσι δεν μπορώ να φανταστώ ότι παίζηκαν 29 λεπτά με την μπασκέτα σε άλλο ύψος. Να δούμε. Δεν είναι καλό αυτό, δεν είναι καθόλου καλό αυτό.
1: Γιώργο, καλησπέρα και από μένα.
0: Γεια σου Πασχάλη, καλησπέρα.
1: Λοιπόν, τουλάχιστον η μπασκέτα πάει από μόνη της, δεν είσαι κάτι νερά κάποτε.
0: Ναι. Κατάλαβα τι λες. Όχι, δεν είναι έτσι.
1: Κατάλαβαν όλοι τι λέω, μη στεναχωριέσαι.
0: Ναι. Είναι αυτό που λέω, που λένε ξέρω τι εννοείς. Και ξέρουμε και όλοι. Το θέμα είναι ότι δεν έχουμε παιχνίδι τώρα εδώ και εδώ τα λέμε έτσι όπως.
1: Ναι, μας κρυώνει τώρα πάνω στο ανέβασμα, μας κρυώνει.
0: Ναι, έκανε ένα δύο καλά λεπτά ο ΠΑΟΚ και δεν το χρειάζονταν, δεν το ήθελε αυτό.
1: Και συμφωνώ για τον Γκρέι.
0: Ναι, βέβαια. Ο Γκρέι έβγαλε 2-3 άμυνες, βοήθησε λίγο στην κυκλοφορία της μπάλας και αυτό το κάρφωμα γενικά είχε ένα τρίλεπτο, τετράλεπτο πάρα πολύ παραγωγικό. Πολύ περισσότερο για ένα παίκτη που επιστρέφει μετά από ένα 20ήμερο, έτσι.
1: Ναι. Η διαδραστικότητα παίζει ρόλο τώρα.
0: Πάντως, βλέπω ότι θα το καθυστερήσουμε ακόμη αρκετά.
1: Δηλαδή, τελικά, έχει κατέβει η μπασκέτα, τι όντως...
0: Όχι, δεν έχει κατέβει η μπασκέτα, απλά μέτρησαν το ύψος της και αν κρίνω από την κινητικότητα που υπάρχει πίσω από τη...
1: Μπασκέτα, τι όντως...
0: Όχι, δεν έχει κατέβει η μπασκέτα, απλά μέτρησαν το ύψος της...

Όχι, δεν βλέπω να επιστρέφουν πολύ γρήγορα στη δράση, γιατί ακόμη γίνεται αυτό το, υπάρχουν αυτό το πηγαδάκι, το πω έτσι, πίσω από τη μία μπασκέτα. Πώς θα το διορθώσω και γιατί δεν αρχίζει ήδη αυτή η διαδικασία, δεν το ξέρω. Λοιπόν, ας ρίξω μια ματιά. Πάντως ο κόσμος δεν πτωείται. Ανεβάζει τα decibel με συνθήματα. Λοιπόν, η Μπαξέσα η κυρία έκανε τελικά τη δουλειά απέναντι στη Ρώμα για τον όμιλο του ΠΑΟΚ. Κάποια στιγμή είχε πλησιάσει η Ρώμα στους 3, το οποίο το παιχνίδι Μπαξέσα Χίρ με 91-78. Ακόμη η Γιατκα Μπέλης προηγείται τώρα της Μποσνά. Νωρίτερα το είχαμε αφήσει το παιχνίδι με προβάδισμα των Βοσνίων 69-60. Είναι στην τέταρτη περίοδο το παιχνίδι. Εύκολο το βράδυ για την Ulm που προηγείται με 18 της βουλγαρικής Balkan Botevgrad, η οποία φαίνεται ότι θα είναι η πιο αδύναμη ομάδα του ομίλου. Αυτά προς τον παρόν για τον όμιλο του ΠΑΟΚ. Βλέπω να μπαίνουν όλοι τώρα σιγά σιγά μέσα οι παίκτες για να κάνουν κάτι σαν προθέρμανση. Τουλάχιστον αυτό κάνουν οι παίκτες της Μανρέσα. Από πίσω βλέπω τώρα ο φροντιστής του γηπέδου στη φάση της μπασκέτας κάνει τη δουλειά. Δεν ξέρω αν θα χρειαστεί να κατεβεί κάτω το στεφάνι. Πάντως είναι σε αυτή τη διαδικασία τώρα οι άνθρωποι του γηπέδου του ΠΑΟΚ. Εμείς ας αρπάξουμε την ευκαιρία και για μια ματιά στη στατιστική του αγώνα. Ο Γκρέι 2 πόντους, 2 rebound, ένα κλέψιμο, μία τάπα. Ο Μίτρου Λόγκ έχει μείνει στους 7 πόντους του πρώτου ημιχρόνου. Ο Ταϊρή δεν μπόρεσε να βοηθήσει μέχρι τώρα. Στα 8 λεπτά πέρασε απαρατήρητος, ένα πόντο και ένα λάθος. Ο Τσέντιος μας στους 18, 5-6 βολές, 5-8 δίποτα, 1-4 τρίποτα, 3 rebound. Ο Αλεξάνδερ 7 πόντι, 9 rebound, 1 τάπα. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχει πάρει την πάρα πολύ. Έχει 3-4 τίποτα. Ο Χάτζινς επιβεβαιώνει και η στατιστική, αυτό που έλεγα, ότι και είναι άστοχος, έχει 0-4 τρίποτα, αλλά και δεν βοηθάει το δημιουργικό κομμάτι του παιχνιδιού. Προσπαθεί να αναδειχτεί, να βγει μπροστά εκτελώντας. Δεν είναι απαραίτητο αυτό σε μια ομάδα όπως είναι ο ΠΑΟΚ θυμένος. Λοιπόν, ο Χάτζης λοιπόν έχει 4 πόντους με 1 στα 7 έτος παιδιά, σε 1-3 δίποντα, 0-4 τρίποντα και μόνο μία assist. Ο Φώστερ έχει 6 πόντους με 3-5 δίποντα, 3 rebound, 2 assist. Ο Περσίδης έχει 3 rebound, ο Μουρ 2 πόντους, ο Καράδης 7 πόντους, 5 rebound, 3 assist. Πολύ καλά νούμερα για 15,5 λεπτά. Νομίζω και αυτός ανέβασε την απόδοσή του στο δεύτερο ημίχρονο, στο τρίτο δεκάλεπτο δηλαδή. Ο Μπαζίνας 2 πόντους, έπαιξε 3 λεπτά στο πρώτο ημίχρονο. Αυτή είναι η στατιστική του ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει 15%, λίγο κάτω από το 16% στο τρίποντο. 3 στα 19, όσο εύστοχος μάλλον ήταν αποτελεσματικός, παραγωγικός στο τρίποντο στο τελικό του Super Cup, τόσο άστοχος είναι σήμερα. Είναι ok στα δίποντα, μέσα σε κοντινή απόσταση δηλαδή, κοντά στο 60, αλλά το 15,8% από το τρίποντο είναι πολύ χαμηλό. Ανέβασε κάπως το δείχνει της δημιουργίας του. Το αφήσαμε στο 6-9-6 assist για 9 λάθη. Τώρα είναι 9 assist για 9 λάθη. Αυτή είναι η στατιστική του ΠΑΟΚ. Από την άλλη πλευρά, για τη Μανρέσα, ο Άλεν έχει 7, ο Κολέντα 1, ο Βίλα 4, ο Μπουφόρ είναι άποντος, 5 ο Μπασάς, 4 ο Ταμπά, 2 ο Άγμπο, 13 ο Νότε με 1 στα 6 τρίποντα, 5 στα 6 τρίποντα, 4

0: assist. Ο Ντζέντα έχει 4. Ο Εναμπουλέλε επίσης 4. Τα δύο πεντάρια δηλαδή της Μανρέσα, δεδομένη της απουσίας του Οριόλα. Ο Βιλάρ έχει 2 και ο Μίντσεφ έχει 6 πόντους με 5 rebound για τη Μανρέσα, που έχει 61% στις βολές, 8-13. Είναι πάρα πολύ αποτελεσματική στα δίποντα. Τώρα κατέβηκε το καλάθι. Έχουμε δρόμο εδώ ακόμη. Έχει κατέβει μπασκέτα. Θα δούμε πόσο χρόνο θα χρειαστούν οι άνθρωποι του γηπέδου και να δώσουν λύση στο πρόβλημα.
1: Έχω την εντύπωση ότι θα πάει μακριά η βαλίτσα, φίλε.
0: Ναι, έχει πάει.
1: Και τώρα μας έκανε και ζημιά αυτό, έτσι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Πάνω στο, στον έβασμα.
0: Αλλά, ναι, γιατί αν υποθέσουμε ότι βρήκε, γιατί είναι τόσο απειροελάχιστες πια οι διαφορές μέχρι τώρα στο παιχνίδι μεταξύ των δύο ομάδων και στην απόδοσή τους, με διαφορετικό τρόπο βέβαια, από αυτό το καλούτσικο διάστημα, πολύ καλό αμυντικά όμως, του ΠΑΟΚ, ουσιαστικά ανακόπτεται τώρα από αυτή την κατάσταση. Πρέπει να έχουμε συμπληρώσει ένα δεκάλεπτο σίγουρα. Διακοπή δεν είχα τσεκάρει την ώρα, αλλά ένα δεκάλεπτο συμπληρώσαμε. Λοιπόν, και για να ολοκληρώσω την αποτύπωση της στατιστικής της Μανρέσα, έχει 63% στα δίποντα, πολύ καλό ποσοστό, αλλά έχει 10% στα τρίποντα. Είναι ευτύχημα για τον ΠΑΟΚ ότι έχει 2 στα 20 τρίποντα η Μανρέσα, που έχει 30 rebound, έχει 13 assists για 8 λάθη. Είναι άσχημα πολύ και οι δύο ομάδες από το τρίποντο. Και παρόλα αυτά, θα λέγα πάλι καλά που είναι και στο 56-52 στο τέλος της τρίτης περίοδου,
1: ναι,
0: με
1: τόσο
0: χαμηλά ποσοστά από το τρίποντο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και ο κόσμος πια έχει χάσει τον ρυθμό του.
1: Βέβαια. Έχουν παγώσει όλα τώρα.
0: Τόση ώρα, ναι, τόση ώρα είναι σαν να έχουμε πάει στο ημίχρονο. Είναι.
1: Ναι, τελείωσε. Ίσως ποτέ είναι και χειρότερα από ημίχρονο. Γιατί στο ημίχρονο είναι και το θέμα να τη γνωρίζεις κιόλας. Εδώ τώρα δεν γνωρίζεις. Είσαι ραντεβού με το άγνωστο.
0: Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο, Πασκάλη. Είναι 4-5 άνθρωποι εκεί πέρα που πιάσει, έχουν καγκαλιά στην μπασκέτα.
1: Έλατε.
0: Και το παλεύουν.
1: Α, τόσο καλά. Καλά, αυτό πώς διαπιστώθηκε και από ποιον διαπιστώθηκε αυτό τώρα.
0: Διαπιστώθηκε, υποδείχθηκε από τους διαιτητές, γιατί σταμάτησαν το παιχνίδι. Δεν ξέρω αν το διαπίστωσαν οι παίκτες. Που ξέρεις, για αυτούς είναι με τη ρουτίνα που έχουν, γιατί είναι η δουλειά τους. Αν διαπίστωσαν ότι ήταν πιο χαμηλό. Μόνο έτσι μπορώ να το ξεκινήσω, γιατί εγώ από εδώ που είμαι προφανώς δεν μπορώ να το καταλάβω.
1: Γι' αυτό δεν μπορούσαμε να βάλουμε καλάθι.
0: Δεν αποκλείεται, αλλά αν και βέβαια, Πασκάλη, σε αυτό το καλάθι έκανε επίθεση η Μανρέσα 20 λεπτά. Ο Πάκου έκανε 8,5 λεπτά. Δεν ξέρω αν δημιουργήθηκε από το κάρφωμα του Κρέι, δεν θυμάμαι άλλη φάση έτσι, με κάρφωμα.
1: Ναι.
0: Αλλά και, και έτσι να είναι, εντάξει, δεν είναι εξήγηση αυτή.
1: Καλά, τώρα στεβόμαστε έτσι. Δεν...
0: με τα καρφώματα να χαλάει η μπασκέτα.
1: Άμα δεν δουλεύουν καλά τα ελαττήρια.
0: Δεν ξέρω τι να πω.
1: Φαντάζομαι ούτε στον ΠΑΟ ξέρουν τι να πούνε.
0: Εντάξει, συμβαίνουν αυτά βέβαια, οκ, δεν είναι για κάτι πρωτοφανές.
1: Εντάξει, δεν θα... Θα ανακαλύψουμε και τη Ρώμη τώρα.
0: Λοιπόν, ο Μίτρου Λόγκ πάει προς τα αποδυτήρια. Εδώ τα λέμε τώρα, ακόμη και στα αποδυτήρια χωρούσε να πάει να
1: χωρούσε να πάνε τώρα έτσι πως είναι.
0: Τόση ώρα.
1: Θα μπορούσαν κάλλιστα, αφού βλέπουν ότι υπάρχει κάποιες αιρήσεις, να διώξουν τις ομάδες και να τις επαναφέρουν μετά. Ξέρω εγώ, κάπως έτσι τώρα. Και πέρα που είναι, χειρότερα πιστεύω. Είναι παρά.
0: Και οι προπονητές δεν έδωσαν κάποιες οδηγίες στους παίκτες, αλλά εντάξει, τώρα πια έχουν καθίσει στους πάγκους τους. Και ο Κάμπο και ο Τρικέ.

0: Είναι απόδειξη.
1: Σύνθημα τώρα, Πασχάλη, φίλες και φίλοι που μας ακούτε από την τηλεφωνική μετάδοση και μας παρακολουθείτε από τη μετάδοση του Μετρόπολης TV. Υπάρχει ζήτημα για την μπασκέτα. Πρόεδρε, πρόεδρε, φέρε μας λεφτά να πάρουμε μπασκέτα. Το υπόλοιπο δεν το έπεσα. Αλλά αυτό είναι. Λοιπόν.
0: Χειρότερα.
1: Τι να πω, δεν, όχι, όχι, προς παρόν δεν, δεν βλέπω να είμαστε κοντά στο να επιλυθεί το πρόβλημα.
0: Α, δεν το βλέπεις δηλαδή. Έχουμε
1: βλέπω ότι μετακινούν τώρα, Πασχάλη, και τα προστατευτικά μαξιλάρια την μπασκέτα. Τόση μεγάλη ζημιά έχει πάθει, δεν ξέρω πραγματικά.
0: Υπάρχει πιθανότητα αναβολής παιχνιδιού. Μπορεί να προκύψει.
1: Είναι δεδομένο ότι υπάρχει μπασκέτα, αλλά τώρα το πόσο εύκολο είναι να φύγει αυτή, αν υπάρχει τέτοιο θέμα, και να μετακινηθεί μέσα στον κόσμο, να περάσει μέσα από, το, από εκεί που είναι.
0: Θα σηκωθούν και τελείωσε. Δεν είναι αυτό το μόνο εύκολο, αλλά το θέμα δεν είναι αυτό.
1: Ναι, αλλά δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι αυτό πάντως και πόσο χρόνο απαιτεί. Αν κρίνω από τις προσπάθειες που γίνονται, πάντως δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Το ζητούμενο είναι να διορθωθεί το πρόβλημα. Δεν ξέρω. Λοιπόν. Το δείχνω τώρα και στη μετάδοσή μας εδώ στο Μετρόπολης TV. Αν το βλέπουμε καλά, εδώ. Τώρα ο Κάμπο φωνάζει τους παίκτες του. Να τους δώσει οδηγίες.
0: Άρα μπαίνουμε.
1: Δεν ξέρω αν ξέρουν κάτι που δεν ξέρουμε εμείς.
0: Οδηγίες για να φύγουνε μήπως.
1: Θα τους δείξω το δρόμο.
0: Ναι, από εδώ θα φύγουμε παιδιά και τέτοια.
1: Εντάξει, τελική ανάλυση μπορεί να πάρουν τον ένα βαθμό, δεν είναι κακό.
0: Αυτό προβλέπει ο κανονισμός.
1: Τη ΣΥΤΑΣ, όχι, πλάκα κάνω. Το βαθμό τη ΣΥΤΑΣ, όχι. Εντάξει, δεν μπορεί να υπάρξει, αν υπάρξει διακοπή, δεν είναι να υπάρξει με επιτυχιότητα του ΠΑΟΚ δηλαδή. Αλλά δεν είναι και εύκολο να οριστεί η ημερομηνία για να συνεχίσει το παιχνίδι τώρα. Οι ομάδες έχουν υποχρεώσεις. Είναι Τετάρτη, έχουν τα πρωταθλήματα. Ομολογώ ότι στο παρατάκι τόσα χρόνια αυτό δεν το έχω ξαναδεί.
0: Είναι πρώτη φορά είναι έτσι.
1: Ναι.
0: Ούτε εγώ θυμάμαι κάποια να κάνεις κανένα σπάσιμο ρακέτα, ξέρω εγώ να πεις πάει και έρχεται αυτό. Αλλά εδώ τώρα μου θυμίζει λίγο την μέτρηση των δοκαριών. Με μεζούρα. Μεζούρα. Χρησιμοποίησαν μεζούρα και αυτοί εκεί.
1: Κάτι σαν μεζούρα, ένα μεταλλικό. Τα σίδωρο, εν πάση περιπτώσει, 3-3,5 μέτρων, όχι 3 παραπάνω, 4 μέτρων για να μετράνε το ύψος της μπασκέτας. Και εκεί διαπιστώθηκε ότι όντως κάτι δεν πήγαινε καλά. Και δεν είναι και εύκολο να κρατήσουν την μπασκέτα. Βλέπω πηγαίνουν και άνδρες της εταιρείας security του γηπέδου και να βάλουν κυριολεκτικά πλάτη. Βάζουν όμο δηλαδή τα παιδιά εκεί για να ανυψώσουν την μπασκέτα να μπορεί να γίνει εργασία. Δεν λες που άρχισε 7,5 ώρα το παιχνίδι και να άρχισε 9-9,5.
0: Μας βλέπεις, σε βλέπω μέχρι τις 12 εκεί, να ξέρεις. Δεν θα φύγεις, Γιώργο. Θα πάρεις και νυχτερινά.
1: Ναι, γι' αυτό το κάναμε.
0: Ναι, τις ξεγελάσαμε.
1: Λοιπόν, και βλέπω εδώ η παρέα στο Μετρόπολης TV μεγαλώνει διαρκώς και τους ευχαριστούμε. Δυστυχώς όμως δεν έχουμε παιχνίδι, παιδιά.
0: Ναι, αυτό είναι το άσχημο. Ντροπή.
1: Τα
0: ακούγονται,
1: ακούστηκε. Ντροπή είναι και η μισή δική μου που το άφησα.
0: Ναι, εντάξει.
1: Δεν μιλούσα.
0: Δεν μπαίνουν φυλακοί αυτά. Αυτά δεν μπαίνουν φυλακοί.
1: Ναι, μωρέ, εντάξει. Εντάξει. Λοιπόν, έχουν σταματήσει και το ζέσταμα οι παίκτες. Δηλαδή, τις ασκήσεις εκεί, ο γυμναστής Μανρέσα προσπαθεί να πείσει τους παίκτες των Ισπανών να κάνουν ασκήσεις. Γιατί δεν τους βλέπω πολύ
0: ζεστούς.
1: Αποφασιστικούς.
0: Βάλε, τι λέει.
1: Του βγάζουν ένα γκολ. Παοκάρα βάλει ένα γκολ, φωνάζουν εδώ οι οργανωμένοι.
0: Μάλιστα, ωραία πράγματα. Τι ακάτω διασκεδάζει ο κόσμος.
1: Ναι, εντάξει, δεν υπάρχει άλλο τρόπο. Εδώ έχουμε πιάσει ένα κοσάλτο έτσι.
0: Χαρά στο κηλικείο.
1: Λες.
0: Χρυσές
1: δουλειές.
0: Τι τώρα, μέσα είναι sold out εκεί. Δεν μπορείς να περπατήσεις τώρα εκεί.
1: Μπορεί.
0: Κόρε Νάπολι Μπουργκ 13-16, έτσι.
1: Αχα.
0: Μακάμπι Μπεσίκτας 8-12. Παναθηναϊκός Βιλερμπάν 4-2. Τώρα ξεκινήσαν και αυτοί.
1: Ναι, αυτά άρχισαν τώρα.
0: Αλλάζουν οι ώρες μετά. Θα μείνουν έτσι οι ώρες, Γιώργο. Τι προβλέπετε.
1: Ώρες τι, αν ξαναγίνει το παιχνίδι, ενώ αν συνεχιστεί άλλη μέρα.
0: Όχι. Γενικά το μεταξύ Ευρωλίγκας και EuroCup, λέμε εμείς.
1: Κοίταξε τώρα, η Ευρωλίγκα έχει διάβολο εβδομάδα. Σήμερα είναι Τετάρτη. Δεν υπάρχουν παιχνίδια κανονικά Τετάρτη, Τρίτη-Τετάρτη. Αλλά όταν υπάρχει διάβολο εβδομάδα, υπάρχει δράση από τις 7 μέχρι τις 12 ουσιαστικά. Ναι. Τα μάτς του EuroCup, όλα τα παιχνίδια του ΠΑΟΚ εντός έδρας θα γίνουν στις 8. Μόνο αυτό και ένα εκτός έδρας παιχνίδι, νομίζω το τελευταίο της κανονικής περίοδου θα γίνει 7.30. Ναι. Τα υπόλοιπα, ναι, τα εκτός έδρας είναι αυτές τις ώρες. Τα εντός έδρας πάντως είναι σίγουρα όλα από μνήμης, λέω, είπα και τα εκτός έδρας. Τα εντός έδρας παιχνίδια του ΠΑΟΚ είναι όλα 8.
0: Nice.
1: Μοναδική εξαίρεση το σημερινό. Βλέπω και ο GM του ΠΑΟΚ είναι εκεί πίσω, ο Γιώργος Τσιάρας και ο team manager ο Μιχάλης Γιαννακίδης. Τι να κάνουν οι άνθρωποι, δεν είναι και δουλειά τους.
0: Μια φορά δεν ήρθε στο γήπεδο Μιστακίδης, πάει μπάσκετ.
1: Έτσι. Είναι αυτό που λένε, 5 λεπτά σας άφησα.
0: Ναι, τα κάνατε. Μαρτυράτε χωρίς ξύλο να πούμε. Τι γράφει. Για να δούμε τι. Φαίνεται να υπάρχει εξέλιξη ή θα μαζεύτηκαν εκεί τώρα.
1: Εκεί που το αφήσαμε είναι το πράγμα.
0: Οχ. Βλέπω να πηγαίνουν τώρα οι θύνοντες και να λένε τελικά δεν μπόρεσαμε. Άμα είναι ηλεκτρονικό το θέμα.
1: Ναι.
0: Δεν θα γίνει τώρα, να ξέρεις.
1: Δεν το ξέρω. Ναι, τι να σου πω.
0: Έτσι θεωρώ εγώ.
1: Λοιπόν, προσπαθώ να φανταστώ ποια μπορεί να είναι η λύση στο απευταίο σενάριο της οριστικής διακοπής. Δεν ξέρω αν υπάρχει. Έτσι, δεν έχουμε για καμιά πληροφόρηση σχετικά. Αλλά δεδομένου ότι οι ομάδες έχουν διαρκώς υποχρεώσεις. Δηλαδή τώρα το EuroCup πηγαίνει ασταμάτητα μέχρι τον Νοέμβριο, όταν και υπάρχει παράθυρο για τις εθνικές ομάδες.
0: Ναι.
1: Και πάνω από τα αθλήματα πραγματικά δεν μπορούν να φανταστούν τι μπορεί να γίνει. Εκτός και αν συμφωνήσουν και με το EuroCup να παίξουν αύριο.
0: Να διακοπεί δηλαδή τώρα, ας πούμε, λες.
1: Ναι, λέω τώρα είναι μια εικασία αυτή.
0: Πάντως δείχνει τώρα η κάμερα δείχνει να προσπαθούν να το σηκώσουν μάλλον.
1: Ναι.
0: Αυτό δείχνουμε τώρα.
1: Και ο Τρικέρι πήγε εκεί.
0: Αυτός βαστάει, εντάξει, έχει.
1: Ναι.
0: Σηκώθηκε και πανηγυρίζει.
1: Ναι. Πάει να γίνει κίνηση. Και χειροκροτήθηκε σαν σε τρίποντο στην εκπνοή.
0: Δεν το βλέπουν να ανεβαίνει τέρμα όμως. Ανεβαίνει.
1: Εντάξει, επιτέλους. Επιτέλους. Ένα 20, 25 λεπτό το περάσαμε, παιδιά.
0: Ναι, τώρα το θέμα είναι στο πρώτο κάρφωμα να μην υποχωρήσει πάλι, φίλε.
1: Οπότε μόνο τρίποντα από τώρα και στο εξής.
0: Ναι.
1: Καλό, ε.
0: Καλό. Είμαστε καλύτεροι από αυτούς.
1: Σήμερα όχι, Πασχαλή. Δεν βλέπω να πάω καλύτερο από τη Μανρέζα.
0: Όχι, δεν είναι καλύτερο.
1: Βλέπω βέβαια σε κάποιες στιγμές τη διαφορά ατομικής ποιότητας να φαίνεται στο γήπεδο. Τώρα θα το μετρήσουν πάλι το καλάθι για να δουν ότι όλα είναι καλά.
0: Βέβαια.
1: Αλλά παρότι είναι και η Μανρέζα μια ομάδα καινούργια επί της ουσίας, γιατί 11 από τους 14 παίκτες του ρόστερ της αποκτήθηκαν αυτό το καλοκαίρι, δεν σου δίνει την εντύπωση ότι δεν είναι δουλεμένη. Αμυντικά δηλαδή έχει βγάλει το λάδι του ΠΑΟΚ. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να το περιγράψω.
0: Τώρα βλέπω σε στιγμιότυπο από την Νόβα ο λόγος που υπόθηκε το σύνθημα «Βάλε ένα γκολ». Είναι στον Χάτσινς, ναι, ο οποίος κάνει τσιλικάκια. Και με τον γόνατο, ναι, και με... Ναι, γι' αυτό και από εκεί και πέρα. Ναι. Ωραίο είναι, ωραίο.
1: Καλό. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι όλα καλά. Και βέβαια τώρα οι διαιτητές θα δώσουν ένα λίγο χρόνο να κάνουν προθέρμανση. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος.
0: Φυσικά, ένα, κάνουν, δηλαδή, ένα πεντάλεπτο να μην θέλουν.
1: Εδώ έχουν ένα πλεονέκτημα οι παίκτες της Μανδρέσα, γιατί κάνουν ήδη σουτάκια. Προφανώς η μπασκέτα δεν είναι απολύτως έτοιμη για να το κάνουν και οι παίκτες του ΠΑΟ.
0: Αν δεν είναι έτοιμη, πάει για διακοπή, πιστεύω.
1: Όχι, μεγάλη στιγμή που σηκώθηκε τώρα, νομίζω δεν θα υπάρξει το θέμα.
0: Καλά, μπορεί να μην σταθεροποιείται όμως, γιατί κατέβηκε.
1: Πάλι την κατεβάζουν και βλέπω τον Όσμον να δυσανασχετεί.
0: Έτσι
1: από την παντομήμα, δηλαδή από τις κινήσεις στο χεριό του. Ναι, ρε, πάλι κατεβαίνει η μπασκέτα.
0: Εφού σε είπα, δεν έχει θέμα τώρα, τέλος. Έχει θέμα. Πάμε για αναβολή, πιστεύω.
1: Θυμίζω 1 και 22 απέμεναν ή απομένουν τώρα.
0: Για το τρίτο.
1: Να δούμε τι από τα δύο ισχύει. Για το τρίτο δεκάλεπτο, ο ΠΑΟΚ είναι μπροστά με 56-52. Είχε βρεθεί πίσω με 5. 40-45. Και πάλι το σύνθημα προς τον πρόεδρο για λεφτά για να πάρει μπασκέτα. Εντάξει, ωραίο είναι το χιουμοριστικό κομμάτι του πράγματος, αλλά εντάξει, δεν είναι καθόλου ωραίο αυτό που συμβαίνει. Είναι προφανώς και αυτό μέσα στο πρόγραμμα, σπάνιο μεν, αλλά υπαρκτό και ένα τέτοιο σενάριο κάποιες περιπτώσεις, αλλά ένα μισάωρο καθυστέρησης. Είναι σαν να δούμε, σαν να βλέπουμε άλλο μάτς. Δηλαδή, εφόσον όλα πάνε καλά και γίνει συνεχιστεί το παιχνίδι, είναι σαν να βλέπουμε άλλο μάτς.
0: 100% είναι άλλο μάτς. Όχι σαν να βλέπεις. 100% είναι άλλο.
1: Τώρα το πώς θα αποτυπωθεί αυτό, βέβαια, και ποιος θα ευνοηθεί από αυτή την κατάσταση, μόνο στην πράξη θα το δούμε.
0: Πάντα ο γηπεδούχος, ο τέτοιος, ο φιλοξενούμενος.
1: Ή κυρίως αυτός που μειονεκτεί στο επίπεδο του ρυθμού. Πάλι χειροκροτήματα, γιατί πάλι σηκώνεται η μπασκέτα. Να δούμε πόσες φορές θα χρειαστεί να το κάνουν αυτό. Βλέπω ότι έχουν σταματήσει να κάνουν σουτάκια και στη μπασκέτα που είναι καλά οι παίκτες της Μανδρέζα, που πετάνε και μια μπάλα.

0: μου φαίνεται εντάξει. Τώρα βέβαια και πριν τη διακοπή μου φαίνονταν εντάξει. Είναι από ψηλά που βρισκόμαστε.
1: Έχει, βλέπω τον κανονισμό, ναι. Γιατί να μας ακούει και ο κόσμος. Ναι. Ο κανονισμός δίνει time limit, η επίσημη κανονισμή της FIBA στους διαιτητές. Συνήθως ορίζεται από 30 έως 60 λεπτά για την αποκατάσταση της ζημιάς.
0: Εντάξει, είναι μέσα στο χρόνο αυτό, αλλά δεν μιλάμε και για την οργάνωση FIBA, Πασχάλη, οπότε...
1: Όχι, είναι και για τη EuroLeague και για το Basketball Champions League, είναι γενικώς.
0: Δεν το ξέρω.
1: Και μηδενισμός σε περίπτωση που η πετιότητα, δηλαδή αν δεν υπάρχει ανταλλακτικός εξοπλισμός όπως ορίζουν τα κριτήρια της διοργάνωσης, πάμε loss by forfeit, δηλαδή μηδενισμός 20-0 στην αντίπαλη ομάδα.
0: Αν είναι μηδενισμός, θα χάσει και το βαθμό της ΣΥΤΑΣ ο ΠΑΟΚ.
1: Ναι, 20-0.
0: Υπάρχει
1: αυτό το
0: σενάριο.
1: Μηδενισμό, μιλάει για μηδενισμό, έτσι. Μάλιστα. Loss by forfeit.
0: Ας μην προτρέξουμε, αν και έτσι πως
1: έχει πάει. Ο κομισάριος τώρα, αν συνεχιστεί αυτό και πάρει απόφαση ο κομισάριος, μπορεί να αποφασίσει την αναβολή του αγώνα. Σε αυτή την περίπτωση το παιχνίδι είτε συνεχίζεται την επόμενη μέρα, το λεπό της
0: διακοπής. Λοιπόν, έλα Πασχάλη, εντάξει είμαστε, έλα. Δεν χρειάζεται τους ίδιους μάλλον αυτό. Και βλέπω το Μαξ Μενέτη, ο πρώτος ασίστα του ΠΑΟΚ, σε κατάσταση έξαλλη για να παροτρύνει τους παίκτες του ΠΑΟΚ να αρχίζουν να ανεβάζουν στροφές στην προθέρμανση. Γιατί όλα είναι εντάξει με την μπασκέτα επιτέλους. Οπότε φαντάζομαι θα δοθεί ένα εύρο χρονικό διάστημα στους παίκτες των δύο ομάδων. Αν και δεν βλέπω τους παίκτες της Μανρέσα, οι παίκτες του ΠΑΟΚ κάνουν προθέρμανση, οι παίκτες της Μανρέσα δεν το κάνουν. Δεν ξέρω τι συμβαίνει.
2: 105,1 Goal FM.
3: Θέλεις να σε ακούσουν
4: και να την ακούσουν
3: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
4: Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
3: Η καλύτερη σου.
5: Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Στην πρεμιέρα της GPL με τη Μύκονο.
1: Σκέφτομαι να πάω, Γιώργο.
0: Στη Μύκονο?
1: Ναι.
0: Είναι στην Ψαρού, θα πας στο κλειστό γήπεδο?
1: Εγώ θα πάω. Τώρα που θα πάω εκεί δεν ξέρω.
0: Εντάξει, οκ. Τώρα μετρά και το άλλο καλάθι, γιατί έτσι πρέπει.
1: Βέβαια.
0: Κάνε πλάκα.
1: Σκέφτεσαι να έχει πρόβλημα το άλλο καλάθι τώρα?
0: Όχι, δεν θέλω να το φανταστώ πραγματικά. Δεν θέλω να το φανταστώ.
1: Όπα, εγώ βλέπω απόκληση.
0: Ναι, βλέπω. Εντάξει, ο εκνευρισμός που πέτυχε της Μανρέσα είναι
1: εμφανής
0: για κάποιους από αυτούς και νομίζω ότι είναι και διολογημένος, για να είμαστε ειλικρινείς.
1: Εντάξει, ρε φίλε. Εγώ βλέπω μια απόκληση, Γιώργο.
0: Έλα, ρε Πασχάλη, τώρα. Πού το είδες?
1: Το δείχνει τη μέτρηση. Δείχνει τη μέτρηση. Βλέπω 2-3 πόντους.
0: Οχ.
1: Εκτός αν δεν ισχύει. Γιατί αν ισχύει, θέλει φτιάξιμο.
0: Δεν ξέρω, πάντως το ότι δεν κάνουν προθέρμανση, δεν σουτάρουν, δεν κάνουν lay-up, δεν είναι και καλό σημάδι.
1: Η βάση του, της μπασκέτας, η βάση του Στεφανιού είναι... πηγαίνει η μέτρηση εκεί. Εκεί που κάνει την γωνία για το Στεφάνι, έχει 2 δάχτυλα διαφορά.
0: Ασχάλη, βλέπω και πάλι τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ να είναι εκεί στη βάση της μπασκέτας.
1: Τι σε λέω τώρα?
0: Σε αυτή που επιτίθεται, δηλαδή, η Μανρέσα. Και αυτό τώρα προφανώς σημαίνει επιπλέον καθυστέρηση.
1: Επιπλέον.
0: Τώρα αν παίξουμε με τους κανονισμούς και ξεπεραστεί. Α, όχι, δίνουν ένα λεπτό οι διαιτητές. Όχι, δεν υπάρχει το θέμα. Ένα λεπτό προθέρμανση. Οπότε είναι εντάξει το καλάθι. Αλληλούια.
1: Αλληλούια, μακάρι να είναι αλληλούια.
0: Αφού.
1: Αφού σου έδωσε πράσινο φως, εντάξει.
0: Τελειώσαμε. Άντε να δούμε. Λοιπόν, πάμε πάλι γιατί πρέπει να κάνουμε update εδώ.
1: Βέβαια.
0: 1-22 για το τέλος της τρίτης περίοδου. ΠΑΟΚ Μανρέσα 56-52. Ένα πολύ κλειστό παιχνίδι σε όλη τη διάρκεια του μέχρι τώρα. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει προηγηθεί με διαφορά μεγαλύτερη των 5 πόντων. Βρέθηκε και στο μείον 5 και τώρα είναι στο συν 4. Αντιλαμβάνεστε, όσοι δεν έχετε παρακολουθήσει το παιχνίδι μέχρι τώρα, ότι είναι ένα παιχνίδι πάρα πολύ κλειστό, ένα παιχνίδι πάρα πολύ σκληρό. Είναι ένα παιχνίδι στο οποίο οι δύο ομάδες, όπως λέγαμε νωρίτερα με την αναφορά μας στα στατιστικά, είναι πάρα πολύ άστοχοι στο τρίποντο. 2 στα 20 έχει η Μανρέσα. Λίγο πιο πάνω είναι ο ΠΑΟΚ με 3 στα 19. Λοιπόν, μπαίνουν στο παρκέ οι παίδες του ΠΑΟΚ, χειροκρότημα, και μένα να δούμε τώρα πια τι μας επιφυλάσσει το φινάλε του αγώνα αυτά τα τελευταία 11 και 22. Πολύς δρόμος βέβαια όταν είναι μια διαφορά 4 πόντων. Ο Περσίδης παροτρύνει τον κόσμο του ΠΑΟΚ να αρχίσει να ανεβάζει και αυτός στροφές, γιατί χρειάζεται σπρώξιμο η ομάδα. Πολύ περισσότερο τώρα μετά την πολύ μεγάλη διακοπή. Ξέχασα και οι διαιτητές που βρίσκονταν το παιχνίδι. Γιατί βλέπω ότι τώρα εγώ δεν θυμόμουν καν, για να είμαι ειλικρινής. Εκτελεί βολές ο Άλεν, αλλά ο διαιτητής ο πρώτος πήγε στη γραμματεία, πάει και στον πάγκο της Μανρέας και εξηγεί. Α, υπάρχει η αλλαγή τώρα. Ναι, μάλλον είχε να κάνει με την πεντάδα την οποία ήταν στο παρκέ η Μανρέσα. Ο Μπασάς αναγκάστηκε και βγήκε. Επέστρεψε ο Βίγιαρ. Ο Μπασάς όμως μένει και μπροστά στην γραμματεία, θα μπει στο παρκέ. Ο Άλεν δεν επηρεάστηκε από την πολύ μεγάλη διακοπή. 56-53. Και 56-54 με τις δύο βολές του Άλεν. Τώρα γίνεται η αλλαγή με τον Μπασάς να περνάει στο παρκέ. Απλωμένη η άμυνα της Μανρέσα. Και δεν είναι ένα zone press έστω των τριών παιχτών με την στόχευση της καθυστέρησης της επιθέσης του ΠΑΟΚ. Έχει να κάνει με την πολύ καλή λειτουργία της, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Τι κάτι να παίζει ο Κάμπο. Ξαναγύρισε ο Μπασάς στον πάγκο και ο Βίλιαρ στο παρκέ. Ο Βίλιαρ στο παρκέ. Δεν ξέρω πραγματικά τι ακριβώς έγινε. Μπήκε, βγήκε δύο φορές. Τέλος πάντων. Λοιπόν, Καλάθης. Του δίνει ένα πίκο Μουρ. Ο Καλάθης παίρνει το δεξί διάδρομο. Η πάσα στον πουθενά. Το deflection έδωσε κατοχή στην Μανρέσα. Βγαίνει ένα τρίποντο από τη γωνία, άστοχο από τον Κολέντα. Το rebound από τη Μανρέσα. Υπάρχει φάουλ που κερδίζει ο Τάμπα. Φάουλ βολών έτσι κι αλλιώς, γιατί έχει συμπληρώσει ο ΠΑΟΚ τα ομαδικά. Χάθηκε το αμυντικό εδώ. Μετά το τρίποντο του Κολέντα που ήταν άστοχο. Τρίτο φάουλ για τον Μπεν Μουρ. Τρία έχει ο Περσίδης για τον ΠΑΟΚ. Αστοχή στην πρώτη βολή ο Ταμπά. 56-54. Μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό της τρίτης περίοδου. Άστοχος και στη δεύτερη. Και μετά πολλά ο Μίτρου Λόγκ μάζεψε. Μιλήσεις δύο λοιπόν σε αυτή την περίπτωση από τον Ταμπά. Μίτρου Λόγκ. Καλάθης Όσμαν, εδώ υπάρχει φαουλ. Έχει γίνει φάουλ στο σκρίν στον Όσμαν. Δόθηκε. Αλλά δόθηκε με χαρακτηριστική καθυστέρηση. Έπρεπε να δυσανασχετήσει ο κόσμος, αισθάνομαι, για να δοθεί το φάουλ. Ενώ ήταν οφθαλμοφανές. Βολές βέβαια για τον Όσμαν, γιατί έχει συμπληρώσει τα ομαδικά και η Μανρέσα. Θυμίζω ο Όσμαν πρώτο σκόρερ του αγώνα με 18. Ο Νότ έχει 13 για την ισπανική ομάδα. Άστοχος ο Τσέντιος μας στην πρώτη βολή. Έχει 5 στις 7 ο Τούρκος. Άστοχος και στη δεύτερη. Να που μιμήθηκε τον Ταμπάπ, που νωρίτερα έχασε και αυτό σε ένα ζευγάρι βολών. Μένει το 56-54, 40 δευτερόλεπτα για το τέλος της τρίτης περίοδου. Α, η πάσα στην πλάτη του Μήτρου Λόγκαλα έκανε μπλοκ εκεί στον Ταμπά, δόθηκε φάουλ. Δείχνει το βίντεο να γίνει challenge, δηλαδή ο Μήτρου Λόγκαλα, δεν υπάρχει όμως αυτή η δυνατότητα. Δεν μπορώ να πω με σιγουριά ότι βρήκε μόνο μπάλα εδώ ο διεθνής γκάρτ, ο οποίος όμως έχασε τον παίκτο εδώ σίγουρα. Είδε την πλάτη, το κυνήγησε για να τον κόψει. Το μόνο που κατάφερε ήταν να κάνει το φάουλ και έτσι ο Κολέντα εκτελεί από τη γραμμή του φάουλ και με αυτόν τον τρόπο θα έχει σίγουρα μια κατοχή η Μανρέσα μετά από αυτή που θα έχει ο ΠΑΟΚ. Πάντως σε πρώτη φάση από το 56-52 μετά τη διακοπή η Μανρέσα με βολές φέρνει το παιχνίδι στον πόντο και τώρα στην απόλυτη ισορροπία των 56 πόντων. Καλάθης. 19 από τα 31 δευτερόλεπτα είναι του ΠΑΟΚ. Παίρνει το σκριν του Μουρ. Παντακαλάθης, Όσμαν. Ωραία η close out επίθεση, το lay up. Σαν σε προπόνηση. 58-56. Όλος ο χρόνος για τη Μανρέσα. 15 δευτερόλεπτα. Ο ΠΑΟΚ θέλει καθαρή άμυνα, δεν έχει φάουλ να δώσει. Άλεν με τον Περσίδη, ήταν συμπαίκτες Περσίτ και με τον Μουρ που βγήκε πάνω του τώρα. Προσποιείται, η πάρα στον Οζέτα που ξεφορτώθηκε. Τον Περσίδη αστόχησε, τελειώνει το δεκάλεπτο. Με τον ΠΑΟΚ να βγάλει την άμυνα και να το κλείνει με μικρό, ισχνό προβάδισμα 58-56. Προφανώς περιμένουμε ένα δραματικό φινάλε στην Πηλαία.
1: Όντως.
0: Έτσι όπως έχει κυλήσει το παιχνίδι μέχρι τώρα, δεν μπορώ να φανταστώ ότι θα δούμε κάτι διαφορετικό στο τελευταίο δεκάλεπτο. Βέβαια ποτέ δεν ξέρεις, αλλά αυτή είναι η εικόνα του αγώνα μέχρι τώρα.
1: Θα είναι ερωτηματικό βασικά να ξεκινήσω από αυτό. Έτσι, θα είναι ερωτηματικό μετά και από αυτό το οποίο προήλθε της διακοπής παραδείγματος χάρη. Και αναλόγως θα δούμε.
0: Είναι λογικό.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ότι Όσμαν με το lay up. Ναι, έλα Πασχαλή, ναι.
1: Το ότι πηγαίνουν ρε παιδί μου οι ομάδες τώρα πόντο-πόντο, αυτό εντάξει είναι. Από τη μία είναι καλό, από την άλλη είναι και πάρα πολύ ρυψοκίνδυνο για τον ΠΑΟΚ, έτσι.
0: Λοιπόν, ο Όσμαν με το lay up που σημείωσε νωρίτερα έφτασε τους 20 πόντους. Είναι μακράν του δεύτερου και πολύ πιο μακράν, γιατί το είπα και νωρίτερα, δεν χρησιμοποιήσα αυτή τη φράση, ο πρώτος σκορ του ΠΑΟΚ, γιατί ούτε ο Μήτρου Λόγκ ούτε ο Αλεξάνδερ έχουν ξεκολλήσει από τους 7, στους οποίους έχει φτάσει ο Καλάθης.
1: Τίποτα.
0: Επιστροφή τώρα στο παρκέ και τον ΠΑΟΚ με Ταϊρή, Καλάθη, Περσίδη, Όσμαν και Μουρ. Ο Ταϊρή δεν έχει μπει καθόλου στο ρυθμό του αγώνα, στο φρήμα του αγώνα. Ο Χάτζινης επίσης. Γενικά, δηλαδή, οι παίκτες που περιμένουμε να δώσουν ρυθμό, δημιουργία, σκορ στον ΠΑΟΚ από την περιφέρεια δεν το έχουν κάνει. Είχε ένα καλό διάστημα στο πρώτο ημίχρονο με το που μπήκε στο παιχνίδι ο Νάς Μήτρου Λόγκ. Και μέχρι εκεί ο Καλάδης έχει γεμάτη στατιστική. Αλλά στο επίπεδο τουλάχιστον του σκοραρίσματος, ο ΠΑΟΚ περιμένει βοήθεια εκεί από τον Ταϊρή και από τον Χάτζινς. Λοιπόν, 58-56 και πάμε τώρα στην τελευταία περίοδο. Με τον Μπασάς υπό την πίεση του Ταϊρή. Άλεν, Μπασάς. Εντυπωσιακή φάση αλλά άστοχο το λέα που έκανε εξ επαφής ο Τζέντα. Υπάρχει φάουλ τώρα για τον ΠΑΟΚ. Εδώ και πάλι στην backdoor πάσα η άμυνα του ΠΑΟΚ δεν λειτουργήσε. Και είναι ευτύχημα το ότι απέφυγε το καλάθι. Αποσύρεται τώρα ο Τζέντα, ο οποίος στην αλήθεια δεν έχει κάνει αίσθηση την παρουσία του. Και τώρα του δείχνει χαρακτηριστικά ο Κάμπο, πιάσε την μπάλα προς γιο σου και τελείωσε τη φάση μετά. Αν κρίνω από την παντομήμα που κάνει ο προπονητής της Μανρέσα. Ο Καλάθης. Παίρνει το σκριν του Μουρ. Εδώ ο Μουρ πήγαινε γυρέα από τα σύνδεση. Σωστό το σφύριγμα. Επιθετικό φάουλ. Μετακίνησε τον κορμό του. Το έκανε στο σκριν. Τέταρτο φάουλ του Μουρ. Συν τη άλλη. Αυτό είναι το πρώτο μεγάλο πρόβλημα με φάουλ για τον ΠΑΟΚ. Εδώ ήταν απερίσκεπτη η ενέργεια του Αμερικανού. Ταϊρή. Ωραία, περνάει το κέντρο ο Βιλάρ. Άλεν με Όσμαν. Γιέζο Όσμαν. Φλερτάρει με τα βήματα ο Άλεν. Στα 8 δευτερόλεπτα θα επιτεθεί τώρα η Μανρέσα. Ο Όσμαν πιέζει και αυτός. Ο Μουρ τώρα πρέπει να προσέξει το πέμπτο φάουλ. Πετάει την μπάλα ο Κολέντα. Μαζεύει ο Καλάθης και ο Ταϊρή τρέχει το γήπεδο. Για να δούμε. Σταυρωτή, πάει προς τα μέσα. Σκληρό φάουλ του Άλεν στον πρώην συμπαίκτη του. Κατέβασε το χέρι του. Ένα από αυτά τα φάουλ που θέλουν οι προπονητές βέβαια, γιατί αν πας καλαρά εκεί μπορεί να επιτρέψει τον αντίπαλό σου να σκοράρει και να πάρει και το φάουλ. Βολές βέβαια για τον Μπριν Ταϊρή, ο οποίος έδειξε εδώ πέρα πόσο ικανός είναι στο χειρισμό της μπάλας. Με τη σταυρωτή δημιούργησε χώρο, πήγε μέσα και θα τελείωνε τη φάση αν του το επέτρεπε ο Άλεν ή αν προλάβαινε έστω την αμυντική ενέργεια του Άλεν. 59-56 από τον Μπριν Ταϊρή, ο οποίος έχει σκοράρει μόνο με βολές ως τώρα. Έχει 2. Και 60-56 και πάλι στο συν 4 ο ΠΑΟ, όπως και λίγο νωρίτερα όταν διακόπηκε το παιχνίδι. Ο Άλεν, ο οποίος υπερέβαλε εκεί, αλλά παίρνει τα συγχαρητήρια. Τα μπράβο, τα εύθυμα του Τρινκέρι, γιατί πίεσε, έκανε φάουλ μεν, αλλά πίεσε με τον τρόπο που προφανώς θέλει. Άλλωστε είναι μόλις το πρώτο του φάουλ. Το είδαμε αυτό στο Super Cup, δεν είναι της παρούσης, αλλά το είδαμε αυτό. Φαίνεται ότι θέλει να δημιουργήσει ένα point of attack defender ο προπονητής του ΠΑΟΚ. Κλέβει ο Όσμαν, ολοκληρώνει ο Ταϊρή. Πολύ καλή ενέργεια από τον Όσμαν στην άμυνα. Ταϊρή, να μια ευκαιρία τώρα για τον ΠΑΟΚ, για να δούμε. Παίρνει το πικ του Μουρ. Σταματάει την τρίπλα. Καλάθης. Ωραία η προσποίηση. Το φλότερ. 62-56. Να πω ΠΑΟΚ. Κάνει ένα ξεπέταγμα και ο Καλάθης σηκώνει το παρατάκι στο πόδι. 62-56. Τώρα είναι η ώρα που ο ΠΑΟΚ μπορεί να αρχίσει να ξεμακραίνει. Time out ο προπονητή της Μανρέσα, που δεν περιμένει βεβαίως το τηλεοπτικό. Για να μην ρισκάρει. Να δει τον ΠΑΟΚ να ξεφεύγει περισσότερο.
1: Πολύ καλό το momentum, τουλάχιστον στην αρχή του τέταρτου δεκαλέπτου. 62-56 για τον ΠΑΟΚ, κυρίες και κύριοι. Θα πάρει και μια ανάσα ο Γιώργος. Να δούμε λίγο τι θα δούμε, ή μάλλον τι υπάρχει προς το παρόν στο στοίχημα. Έτσι, γιατί είσαστε και στην Ματζέδες τώρα. Μπήκε και το μπάσκετ στη ζωή μας. Εξαναγκασμού. Έτσι, αυτά τα πράγματα νομίζω είναι λίγο φαϊνότερο ότι θα γίνεται από εδώ και στο εξής. Και βέβαια αυτό είναι από τα ζητούμενα. Λοιπόν, έχουμε ΠΑΟΚ Μανρέσα, όπως είπαμε, 62-56. Έχουμε Ulm Balkan Bodevgrad 86-76. Σλάσκ Βρότσλαβ Μπούντουσνόστ 72-88. Έχουμε Κόρε Νάπολι Μπούργ 29-25. Μακάμπι Μπεσίκτας 27-41. Μπεσίκτας δυνατή. Παναθηναϊκός Βιλερμπάν 27-21 είναι τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα που υπάρχουν, κυρίες και κύριοι, στο μπάσκετ. Να υπενθυμίσουμε ότι Ulm Slask είναι στο τέταρτο δεκάλεπτο, όπως είναι όλα σχεδόν τα παιχνίδια, εκτός από τον Παναθηναϊκό που είναι στο δεύτερο δεκάλεπτο. Επίσης η Νάπολη και η Μακάμπη και αυτή στο δεύτερο δεκάλεπτο. Στα τέταρτα δεκάλεπτα είμαστε εμείς και οι λυποί συγγενείς. Οι φτωχοί συγγενείς, θα μπορούσα να πω. Πάμε σε Γιώργο Πετρίδη. Έλα, Γιώργο.
0: Η Μανρέσα επιτίθεται. Φάουλ του Περσίδη, έχω την εντύπωση.
1: Ρε φίλε.
0: Ναι, δεν είναι το Μπούρ, βέβαια. Στο σκριν, έσπρωξε. Τρίτο ομαδικό για τον ΠΑΟΚ. Τέταρτο και τον Περσίδη. Τώρα αυτό είναι θέμα για τον ΠΑΟΚ. Γιατί έχει δρόμο το παιχνίδι, έχει 8,5 λεπτά. Και ο Περσίδη με τον Μουρ που εναλλάσσονται εκεί με τον Όσμαν στο 3-4. Φορτώθηκαν με 4 φάουλ. Βέβαια υπάρχει και ο Γκρέι. Φαντάζομαι να τον δούμε κάποια στιγμή. Άλεν, αλλά αυτό το σχήμα βγήκε στον ΠΑΟΚ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Άλεν, σταυρωτή. Παίρνει το κεντρικό διάδρομο. Split out, σουτ για τρεις. Όχι. Rebound από τον Όσμαν. Μετά τη μάχη, την παλικαρίσια μάχη του Περσίδη με δύο αντιπάλους. Να ο Γκρέι σηκώθηκε από τον Τρικέρι. Καλάθης. Στο συν 6 ο Πάοκ. Είναι η μέγιστη διαφορά του στο παιχνίδι. 62-56. Καλάθης. Παίρνει το screen του Μουρ. Έψαξε την πάση στη ρακέτα. Δεν του βγήκε. Τα Ειρήνη θα πρέπει να πάρει τη φάση. Σουτ για τρεις. Ναι! 65-56, να ο Μπρίνταιρη! Συν 9 για πρώτη φορά! 7-47! Νότε! Με το πόδι, ο Πάο κλέβει όμως! Ο Όσμαν τρέχει το γήπεδο! Καλάθης! Ναι! Να το ο Πάο! Να το ο Πάο! 67-56! Επιτέλους! Πασάς με τον Καλάθη. Υπάρχει φάουλ σε ποιον, στον Καλάθη? Στο σκριν. Τέταρτο ομαδικό για τον ΠΑΟΚ. Δεν έχει άλλο να δώσει δηλαδή. Γκρέι Χάτζινς.
1: Νομίζω είναι σφύριγμα περίεργο αυτό έτσι. Δηλαδή είναι σαν
0: ναι,
1: να
0: γιατί
1: τη Μαρέσα.
0: Πολύ μου φάνηκε να μετακινεί το σκριν, αλλά εν πάση περίπτωση. Ο Καλάθης αποσύρεται, αποσύρεται και ο Περσίδης. Πήγε πάρα πολύ καλά αυτό το σχήμα. Πάρα πολύ καλά. Και σταματάς δικέφαλε τώρα από τους 8.500 και πλέον θα έλεγα φίλους του ΠΑΟΚ. Τώρα οι διαιτητές ζητούν από τους συνεργάτες του Τρικέρι να καθίσουν. Τα κουβέντα είναι. Μπασάς, Νότε. Αλλάζουν δύο γκάρ την μπάλα. Παίρνει ένα σκρίν ο Μπασάς. Η πάσα. Έξτρα πάσα στην γωνία για τρεις. Όχι. Μάζεψε ο Χάτζης και επιτέλους δίνεται φάουλ. Το κράτησε το χέρι και το πήρε ο Χάτζης. Να αρχίσει να ανεβαίνει και ο αριθμός των ομαδικών φάουλ της Μανρέσα. Ο ΠΑΟΚ είναι στο συν 11 και η αλήθεια είναι, Πασχάλη, φίλες και φίλοι του Μετρόπολης και του ραδιοφωνικού και του τηλεοπτικού, με βάση την εικόνα του αγώνα είναι πάρα πολύ καλό μαντάτο αυτό. Το συζητούσαμε νωρίτερα. Ταϊρή φάουλ του Νότε. 1-2-3. Κατέβασε το χέρι. Τρίτη και φαρμακερή. Και τέταρτο ομαδικό κατά τη Μανρέσα. Οπότε τώρα πια υπάρχει ισορροπία εδώ. Δεν έχει πρόβλημα ο Νότε. Είναι δεύτερο. Διαμαρτυρία τώρα του Μπασάς. Δεν ξέρω κάτι. Το επιτρέπουν οι διαιτητές. Ο Τρικέρι κάτι λέει στη γραμματεία.
1: Περίεργο.
0: Κάτι δείχνει στον ηλεκτρονικό πίνακα ο Τρικέρι. Κάτι με τα φάουλ. Μήπως έχουν κάνει κάποιο λάθος σε φάουλ, σε ποιον χρέωσαν το προηγούμενο. Θα το έκανε ο Νότε. Anyway, λοιπόν, λιγότερο από 7 λεπτά, όλο το παρατάκι στο πόδι για χέρια που λένε, ξηρά τα χέρια. Χάτζινς, πήρε την αλλαγή ο Γκρέι. Χάτζινς, έτσι το πει ξανά, πρέπει να επιτεθεί. 5, σταυρωτές, πάει προς τα μέσα. Η πάσα στο Μουρ πρέπει να τελειώσει η φάση. Τελείωσε ο χρόνος. Εδώ ο Μουρ δεν αντιλήφθηκε. Και ο Χάτζης βέβαια άρχισε πάρα πολύ. Αλλά ο Μουρ έπρεπε να έχει εικόνα του χρονομέτρου. Και ο ΠΑΟΚ δεν επιτέθηκε επί της ουσίας. 67-56. Ο Άγκμπο και τον Μπασάς. Ο Νότε με τον Ταϊρή. Στη γωνία είναι ο Βίλα. Νότε το κεντρικό διάδρομο. Δεν βρήκε ισορροπία εκεί. Πάνω στο κορμί του Αμούρ. Σοριάζει το ΠΑΟΚ. Κλέβει και βγαίνει στην επίθεση. Ταϊρή για τρεις. Ναι! Ο Μπριν Ταϊρή! Ο Μπριν Ταϊρή! Συν 14. Ο ΠΑΟΚ έχει πει σαν να έχει βγει από άλλο παιχνίδι. Είναι μια άλλη ομάδα μετά την διακοπή. Πολύ σωστή επισήμαση εδώ δίπλα μου. Το παιχνίδι στη διακοπή ήταν 62-56. Όχι, μάλλον όχι, ήταν στο 56-52. Ήταν 56-52 στη διακοπή. Και τώρα είναι 70-56. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ έχει κάνει 14-4. Μετά τη διακοπή. Συν 14, προφανώς και δεν έχει κρυφτεί τίποτα. 6 και 20 για το τέλος. Αλλά σε κάθε περίπτωση βλέπουμε πλέον ένα πολύ αποφασιστικό, πολύ πιο ενεργό στην άμυνά του και πιο δημιουργικό, θα έλεγα, στην επίθεση του ΠΑΟΚ.
1: Γιώργο.
0: Έλα, Πασκάλη.
1: Στο στοίχημα πόσο έδινε πρόβλημα με την μπασκέτα?
0: Ξέρω, κανένα κατοστάρι. Απόδοση.
1: No bet ήταν, σίγουρα.
0: Κοιτάξτε, πώς παίρνουν στο ποδόσφαιρο κάτι out, κάτι πλάγια out.
1: Για καταλάβεις τώρα σε τι...
0: Πρέπει αυτό.
1: Σε τι κλίμα εφορίας υπάρχει στον κόσμο τώρα, έτσι, δηλαδή, δεν καταλαβαίνεις.
0: Ναι, σωστό. Λοιπόν. Ο Ντζέντα, ο Μουρ συνεχίζει παρά τα 4 φάουλ είναι μέσα. Ένα τρίποντο είναι ανάσαυτη με τον Πασάς που δεν είναι το παιχνίδι του αυτό. Δεν είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο σουτέρ, αλλά εδώ δίνει μια ανάσα σίγουρα στη Μανρέσα. Για το 70-59. Ταϊρή έχει πάρει μπρος και παίρνει φάσεις και δεν χάνει σουτ. Και δεν χάνει σουτ ο Πριν Ταϊρή. Μαζεμένη πόντι από αυτό το scoring guard. Το Πριν Ταϊρή που φτάνει έτσι τους 11. Πιέζει ο Χάτζινς. Ο Τζέντα ψάχνει πάσα. Ένα screen τώρα ο Μπασάς. Αλλαγή, pick and roll. Ο Τζέντα προσποιείται. Το footwork, τελειώνει τη φάση. Είχε ισορροπία, είχε υπομονή και τελείωσε τη φάση. Ο Τρικέρι θεωρεί ότι μετακίνησε το σταθερό του. Το δείχνει χαρακτηριστικά στους διαιτητές. Δεν έχει βέβαια καμιά σημασία αυτό. Δεν χρεώθηκαν βήματα. Χάτζινς. Τώρα ο Πάουκ πρέπει να απαντήσει πάνω στο μομέντου του Ταϊρή, ξεκάθαρα. Φάουλ μακριά από την μπάλα στον Όσμαν. Φάουλ βολών βέβαια. 5 και 11 για το τέλος. Ο Ταμπά στο παρκέ. Αντί του Άγκμπο. Είναι παίκτες ρολίστες αυτοί που εναλλάσσονται. Ο Τσέντι Όσμαν λοιπόν τώρα στη γραμμή. Πέντε και 11 για το φινάλε αυτού του συναρπαστικού αγώνα. Ο Όσμαν χάνει ακόμη μια βολή όμως. Το χειροκροτεί ο κόσμος και πολύ καλά κάνει. Ο Φώστερ μπροστά στην γραμματεία για να περάσει ως αλλαγή. Υποθέτω ότι θα πάρει τη θέση του Τούρκου. Και όντως έτσι θα γίνει. Μάλλον όχι, στη θέση του Ταϊρή ο Φώστερ. Έβαλε τη δεύτερη πάντως ο Όσμαν. Συν 12 και τον ΠΑΟΚ, 73-61. Αποθέωση τον πάγκο του ΠΑΟΚ για τον Πριν Ταϊρή που άναψε την φλόγα. Φάουλ τώρα του Χάτζινς. Κυνηγώντας τον Μπασάς, ο οποίος είναι ο παίκτης που προσπαθεί να αφυπνίσει τη Μανρέσα. Είναι φάουλ βολών βέβαια, αφού έχουν συμπληρωθεί τα ομαδικά και τον ΠΑΟΚ. Εύστοχο στην πρώτη για το 73-62. Θυμίζω ο ΠΑΟΚ νωρίτερα, λίγο πριν, βρέθηκε στο συν 14, 70-56. Έχει ξεκολλήσει κάπως η Μανρέσα με ένα 7-2.
1: Γιώργο, δεν έχει κρυθεί τίποτα, να ξέρεις.
0: Ναι, αυτό.
1: Έχει 5 λεπτά ακόμα.
0: Βέβαια, τι είναι, 10 πόντοι σε 5 λεπτά δεν είναι τίποτα. Φυσικά. Φώστερ, Χάτζινς. Πάει από δεξιά, στεμπάκ, σου για 3. Επιτέλους, το βρήκε κι αυτός. 76-63. Όμως εδώ η επιστροφή του ΠΑΟΚ ήταν κάκιστη μετά το καλάθι. Χτύπησε στο τρανζίσον η Μανρέσα και σκόραρε με κάρφωμα του Οντζέντα. Γκρέι ανεβάζει την μπάλα ο Αμερικανός, σταματάει την τρίπλα. Χάτζης εδώ έπρεπε να δώσει το φως στη γωνία, δεν το έκανε. Και ο ΠΑΟΚ δεν έχει λόγο να είναι βιαστικός. Τώρα Χάτζης χορεύει την άμυνα της Μανρέσα και φυσικά πυροβολία από τα 4,5 μέτρα κατά το 78-65, 5 μαζεμένοι από τον Χάτζινς. Ο Νότε 13. 78-68 από το τρίποδο του Νότε. Ο Τρικέρι φωνάει στο Φώστερ, τον έχασε. Τρεις αλλαγές ετοιμάζει ο Κάμπο. Όσμαν. Γκρέι. Θέλει να πάει προς τα μέσα, να έχει τον όγκο και να δημιουργήσει χώρο και να εκτελέσει. Το κάνει, αλλά δεν τελειώνει καλά τη φάση. Ο Μούρ είναι εκεί. Φώστερ 13. Όχι. Ήταν καλές οι προϋποθέσεις εδώ, αλλά ήταν άστοχος ο Αμερικανός. 3-33, 78-68. Μπρος-πίσω. Μπρος-πίσω. Να ένα φτηνό λάθος της Μανρέσα. Και ένα καλό δώρο για τον ΠΑΟΚ. Αποσύρεται ο Όσμαν. Γιατί χρειάζεται ανάσες στη θέση του Καλάθης, οπότε πάω τώρα με Καλάθη, Χάτζινς, Φώστερ, Γκρέι, Μουρ. Ο Μουρ, ο οποίος είναι πολύ ώρα μέσα στο γήπεδο και
1: κοντή πεντάδα. Πάρα πολύ καλά.
0: Ναι, αλλά έχει πάει πάρα πολύ καλά ο Μουρ στο παιχνίδι.
1: Ναι, εντάξει, δεν λέω τώρα.
0: Σε αυτό το διάστημα, δηλαδή, το καλό του ΠΑΟΚ.
1: Τριάριο Φώστερ.
0: Τριάριο Φώστερ, βέβαια. Καλάθης, φάουλ. Φάουλ, βεβαίως. Καλό δώρο αυτό. Δώρο, όχι ότι δεν έγινε φάουλ. Δώρο, ας πούμε, τη Μανάρισα με την έννοια ότι απέναν 3 και 8, 3 δευτερόλεπτα, 8, 10 θα κάνει την
1: ναι, επίθεση. Ναι.
0: Και ο Καλάδης έπαιρνε το δρόμο προς τα μέσα. Επιστροφή για τον Ταϊρή, τον άνθρωπο που έσπλοξε τον ΠΑΟΚ σε αυτό το ξέσπασμα. Φτάνοντας στους 11 πόντους, έχει πάρει τη θέση του Χάτζινς. Εύστοχος ο Νίκ Καλάδης στην πρώτη βολή, 78-68. Φτάνει τους 12 ο Καλάθης. Και βέβαια δεν περιορίζεται εκεί η προσφορά του. Μια χαρά το ζευγάρι βολών από τον Λέτζερ.
6: Εκατόν 5,1. Goal FM. Το αθλητικό ραδιόφωνο.
7: Θέλεις να σε ακούσουν
8: και να την ακούσουν
7: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
8: Παίξε σε εμάς.
9: On Air Media Group.
10: On Air Media Group.
11: Η καλύτερη σου.
12: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
13: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
14: On Air Media Group.
15: Η μουσική σου είναι εδώ.
16: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
17: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
18: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
19: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Θα κάνει το κόψιμο ο Ταϊρή. Πέταξε την μπάλα στο πουθενά και ο ΠΑΟΚ δέχεται καλά στον εθνιασμό. Και βέβαια ο Τρικέρι, βλέποντας τη Μανρέσα, τώρα τα βάζει με τον Γκρέι, βλέποντας τη Μανρέσα να μειώνει από τους 14 στους 9, καλή σε time out, 2-39 για το φινάλε. Ο ΠΑΟΚ έχει τον έλεγχο, αλλά σίγουρα δεν έχει την νίκη στα χέρια του. Είναι πολύς χρόνος αυτός που απομένει για να το πει κανείς με μια φορά στους 9 πόντους. Να ρίξουμε μια ματιά στην στατιστική. Ο Ταϊρή έχει 11 πόντους με 3-3 βολές, 1-1 δίποντο, 2-3 τρίποντα. Είναι σαν να βλέπουμε τον περσινό Ταϊρή στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Όσμαν στους 21 έχει πετάξει όμως στο σίδερο 4 βολές. Δεν είναι συνηθισμένο αυτό το φαινόμενο, 6-10 δηλαδή. Ο Αλεξάνδερ 7 πόντια, 9 rebound, έχουμε ώρα να τον δούμε γιατί παίζει το 5 ο Μουρ. Ο Χάτζιν στους 9, ο Φώστερ στους 6 με 0 στα 4 τρίποντα. Ο Περσίδης χωρίς πόντο με 3 rebound. Ο Μουρ 2 πόντι, 3 rebound. Ο Καλάθης σε μια γεμάτη στατιστική που βάσει του ranking τον εμφανίζει ως κορυφαίο του ΠΑΟΚ μαζί με τον Όσμαν. Έχει 13 πόντους, 7 rebound και 5 assist. Καταπληκτικός ο Νίκ Καλάθης. 2 έχει από το πρώτο ημίχρονο ο Νάσος Μπαζίνας. Λοιπόν, επαναφέρει ο ΠΑΟΚ με τον Γκαλάθι τώρα να πασάρει στον Φώστερ. Περνάει το κέντρο. Όσμαν δεν θα βιαστεί βέβαια, παρότι το είχε αυτό το ελεύθερο τρίποντο, δεν υπάρχει κανένας λόγος. 80-71. Ας μην ξεχνάμε ότι ο ΠΑΟΚ θέλει και μια διαφορά. Γιατί μιλάμε για όμιλο και ποτέ δεν ξέρει κανείς πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Φώστερ πήγε αντίθετα από το screen και έπιασε απροετοίμαστο εδώ τον Ταμπά. Του πήρε το φάουλ και πάει στη γραμμή. Τέταρτο φάουλ για τον φόργο της Μανρέσα. 80-71 και ο Φώστερ από τη γραμμή για το 81-71. Φτάνει τους 7 ο Μάρκους Φώστερ. Δύο και 22 για το φινάλε του αγώνα, 82-71. Η Μαντρέσα τώρα βέβαια. Αυτό είναι δώρο. Αυτό είναι δώρο. Έχασε την μπάλα μέσα στα χέρια του Τζέντα. Βέβαια δεν διαμαρτύρεται το Φώστερ, αλλά δεν μου φάνηκε να κάνει φάουλ. Τώρα αν τον κράτησε και δεν το είδαμε από εδώ. Και είναι και βολές. Στο Μουρ, στο Μουρ το φάουλ. Ναι, δικό μου το λάθος. Το παιχνίδι τελειώνει εδώ και τον Μπεν Μουρ. Και επιστρέφει έτσι ο Κάιλ Αλεξάντερ. Ο ΠΑΟΚ είναι 11, 2 και 19. Θα έλεγα ότι ο Τζέντα θα χάσει μία βόλη σίγουρα. Α, θα με αποστομώσει. Τη βάζει την πρώτη. Δεν είναι αυτού του τύπου ο ψηλός. Ο Αλεξάνδερ πήγε να φύγει προς την άλλη ρακέτα. Αν δεν κατάλαβα ότι έχει δύο βολές ο αντίπαλος σέντερ. Εντάξει, α, είδες που είχα δίκιο. Μία στις δύο Τζέντα. Είχε στο πίσω σίδερο η μπάλα. Καλάθης. 2 και 12. Στο συν 10 ο ΠΑΟΚ. Ξέρει ο Καλάθης ότι θα πρέπει να παίξει με τον χρόνο. Το heads out δυναμικό, αλλά ο Καλάθης παρασάρει την μπάλα στον Αλεξάνδερ. Ο Ταϊρή στα 5 πρέπει να επιτεθεί. Ταϊρή για 3. Βέβαια. Ο πριν Ταϊρή. Αυτός τελειώνει το παιχνίδι. Σιγά σιγά το τελειώνει, 85-72, σχεδόν σαδιστικά. Θα έλεγα ότι είναι ο MVP του ΠΑΟΚ. Ας μην αστούμε όμως. Σουτ για 3. Όχι, κακό σουτ από τον Κολέτα. Rebound του Καλάθι, ο ΠΑΟΚ νομίζω ότι έχει βάλει σχεδόν και τα δύο χέρια πάνω στην νίκη του. Καλάθις πιέζεται, υπάρχει και δεν φέρνει αποτέλεσμα. Ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να κρατήσει τη διαφορά σε κάθε περίπτωση. Τώρα δυσκολεύτηκε ο Καλάθις, πασάρει στον Όσμαν. Στο όριο του φάουλ εδώ πέρα. Α, προς πίσω. Όχι, δεν είναι προς πίσω γιατί δεν άγγιξε και πάλι την μπάλα ο Όσμαν. Οπότε τρέχει το γήπεδο. Δεν υπάρχει φάουλ όμως του Όσμαν. Εκεί στον Ταμπά. Και η μπάλα βγήκε εκτός μαρκέ. Για τον ΠΑΟΚ. Μικρό το κακό εδώ. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο ΠΑΟΚ θα κάνει το ποδαρικό στο Euro Cup με μια νίκη. Και έτσι όπως εξελίχθηκε το πρώτο ημίχρονο, έτσι όπως τα δεδομένα τη στιγμή της διακοπή, το ποδαρικό στο Euro Cup με μια νίκη.

στη Μύκονο το μεσημέρι του Σαββάτου στις 3 και στη συνέχεια από τη Μύκονο θα πάει στο Σεράγεβο, παίζει την επόμενη Τρίτη με την Μπόσνα. 15 από τον Πριν Ταϊρή, ο οποίος να δω το στατιστικό του πρώτου ημιχρόνου, είχε έναν πόντο στο ημίχρονο. Μία στη μία βολή, 0 στο ένα τρίπο το είχε στο ημίχρονο και έχει φτάσει στους 15. Έχασε τη δεύτερη, 86-72. Η Μανρέσα θέλει να τρέξει γρήγορα σε επιθέσεις για να μειώσει τη διαφορά. Ο Άλεν βάζει τρίποντο, δεν είναι συνηθισμένο αυτό. Ο Ταϊρή τώρα τα ακούει από τον Τρικέρι, γιατί πήγε χαλαρά εκεί. Γιατί να μην κρατήσει μια διαφορά καλή ο ΠΑΟΚ. Παραλαμβάνω, είναι όμιλος. Δεν ξέρουμε πώς μπορεί να εξελιχθεί το πράγμα και είναι και μεγάλη η διαδικασία των αγώνων. Έτσι, 14 παιχνίδια. Ταϊρή σταυρωτή, πολύ ωραία ενέργεια. Όπου τρομερή ενέργεια του Πριν Ταϊρή που χορεύει όπως θέλει την άμυνα των Ισπανών. 88-75. Ο Καλάθης κλείνει το διάδρομο στον Άλεν. Φάουλ όμως. Και βολές για τον Άλεν που το πήρε πάνω τώρα σε αυτές τις τελευταίες κατοχές για τη Μανρέσα.

0: Λοιπόν, 36 και 8 κατά το φινάλε του αγώνα. Σιγά σιγά ο κόσμος του ΠΑΟΚ αρχίζει, κάποιοι φίλοι του ΠΑΟΚ αρχίζουν και απομακρύνονται, αποχωρούν από το γήπεδο για να αποφύγουν την κίνηση. Θα υπάρχει. Έβαλε την πρώτη ο Άλεν. Τέσσερις μαζεμένοι από τον Αμερικανό, που δεν ήταν κακός, έχει φτάσει το 15. Έχασε τη δεύτερη. Φάουλ στον Όσμαν που δεν δίνεται τώρα στο rebound. 20 για τα τελευταία 31 δευτερόλεπτα του ΠΑΟΚ. Φάουλ τώρα του Άλεν. Δεν ξέρω αν είναι το ζητούμενο αυτό για τη Μανρέσα. Να κάνει φάουλ και να στέλνει τους παίκτες του ΠΑΟΚ στις βολές. Προφανώς δεν το κάνει για να γυρίσει το παιχνίδι. Αλλά εδώ κινδυνεύει να ανοίξει περισσότερη διαφορά. Εν πάση περιπτώσει, τώρα αυτό είναι ένα μακρινό σενάριο. Αλλά εδώ που έχει πάει το πράγμα, προφανώς ο ΠΑΟΚ θέλει να το κρατήσει σε αυτά τα επίπεδα. Ο Τσέντι Όσμαν, ενώ χειροκροτείται, έχω την εντύπωση ο Άλεν, έτσι νομίζω. Γιατί αυτό αποχώρησε και ακούστηκε ένα χειροκρότημα από μια μερίδα του κόσμου. Εύστοχος τώρα ο Όσμαν που έχασε 4 βολές σήμερα. Φτάνουνε. Τώρα έχει φτάσει σε 11. 89-76. Θεωρητικά θα μείνει χρόνος και για τον ΠΑΟΚ για μια τελευταία επίθεση. Και εδώ δεν υπάρχει fair play. Θα πρέπει να πάει να επιτεθεί, αλλά ας το δούμε. 90-76. Το σύν 14 ισοφαρίζει τη μέγιστη διαφορά το ΠΑΟΚ. Για να δούμε την επιλογή της Μανρέσα. Καλή άμυνα μακριά από την Παλακυρίως. Τελικά την παίρνει ο Κολέτα. Γλιστράει, δυσκολεύεται. Πασάρει όμως πεσμένος. Και πάλι ο Ταερή εδώ έχασε στην άμυνα τον παίκτη του. 90-78 διορθώνω. Καλάθης για τον Όσμαν. Η πάσα στον Φώστερ. Να ο Ταερή για τρεις. Ναι! Αυτό είναι το τελικό σκορ. 93-78. Πράγματα και θαύματα είδαμε από τον πριν Ταερή. Αυτό το σύν 15 είναι ένα μικρό θαύμα για τον ΠΑΟΚ, δεδομένου του πώς εξελίχθηκε το παιχνίδι.
1: Τα καλύτερα του EuroCup με τον ΠΑΟΚ και τον Άρη είναι μία προσφορά της Ιντερβέτε.
0: Λοιπόν, τέλος εδώ στην Πηλαία. ΠΑΟΚ Μανρέσα 93-78. Η σκυλομαχίας μου επιτραπεί η φράση για 25-27 λεπτά περίπου. Και κυρίως μέχρι που υπήρξε η διακοπή, η μεγάλη διακοπή λόγω του προβλήματος στη μία από τις δύο μπασκέτες. Εξελίχθηκε κάτι πολύ διαφορετικό μέχρι το τέλος του αγώνα. Και το βασικό ρόλο σε αυτό έχουν δύο στοιχεία. Πρώτον η άμυνα, ο ΠΑΟΚ που έγινε πολύ επιθετική, πολύ αποτελεσματική, μπήκε στο πνεύμα του αγώνα σε σχέση με αυτό που έκαναν οι Ισπανοί μέχρι εκείνο το σημείο. Και βεβαίως μετά η παρουσία του Μπριν Ταϊρή, ο οποίος από τον έναν πόντο του πρώτου μηχρόνου έβαλε 19 στο δεύτερο. Αν δούμε το play by play, θεωρώ ότι έβαλε τους περισσότερους στην τέταρτη περίοδο. Καταπληκτική εμφάνιση του Ταϊρή επιθετικά. Ο Όσμαν εκεί σταθερά,

0: αποθέωση από τους τουλάχιστον 8.500 φίλους του ΠΑΟΚ για τους παίκτες του Αντρέα Τρινκέρι που αρχίζουν με μια νίκη την προσπάθειά τους στο Euro Cup. Και πάντα μια νίκη σε πρεμιέρα με την πίεση που δημιουργεί ο κόσμος, την πίεση του πρέπει, είναι πολύτιμη όπως και να έρθει. Αυτά από την Πηλαία. Να είστε καλά, καλό βράδυ σε όλους. Καλό βράδυ και στους φίλους μας στο Metropolis TV.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ήρθε και τεμόνη σειρά. Θα μπορούσα να πω, κυρίες και κύριοι, έτσι τελειώσαμε. Έγινε το καθιερωμένο, έτσι που πρέπει να κερδίζεις, αυτό που είπε και ο Γιώργος Πετρίδης στην αποφώνηση. Ο ΠΑΟΚ ίσως να είναι η πλασματική διαφορά αυτή το 93-78 κατ' εμέ, με αυτά που είδαμε τουλάχιστον μέχρι την ώρα που έγινε το πρόβλημα με την μπασκέτα. Από εκεί πέρα βέβαια ο ΠΑΟΚ είχε την τύχη να έχει έναν άσο στο μανίκι του, ο Τρινκέρι, ο οποίος άλλαξε και γραβάτα. Δεν τα είπατε αυτά στις μεταγραφές, δεν τα λέτε αυτά γιατί με παρατηρητικότητα. Άλλαξε και γραβάτα λοιπόν, έβαλε Ταϊρή, Μπριν Ταϊρή, ο οποίος έκανε τη διαφορά και πιστεύω ήταν τελικά, αν ήταν κάποιος εκείνη την ώρα MVP, πιστεύω ότι του έκλεψε την ταυτότητα αυτή τη στιγμή, έτσι. Λοιπόν, και αυτό πιστεύω καταλογίζεται όχι μόνο με τον Τσεντί Οσμάν, γιατί έτσι λέγεται κυρίες και κύριοι, και όχι μόνο. Λοιπόν, αυτό καταρχήν να δούμε εμείς λίγο το στοίχημα, τι υπάρχει, τι δεν υπάρχει και να πάμε σε ένα κομψότατο διάλειμμα. Λοιπόν, για να δούμε, έχουμε τελικά ΠΑΟΚ Μανδρές, όπως είπαμε, 93-78, Ουλμ Μπάλκαν 98-84, Σλάσκ Βρότσλαβ Μπούντουσνόστ 75-99. Έχουμε σε εξέλιξη, μάλλον σε ημίχρονο, Νάπολι Μπούργκ 47-37, Μακάμπι Βεσίκτα 46-52. Ημίχρονο και στο Παναθηναϊκός Βιλερμπάν 56-34. Και αυτά, και με αυτά πηγαίνουμε εμείς εκεί που πρέπει να πάμε. Πάμε σε κομψό διαφημιστικό και να επανέλθουμε. Να δούμε τι θα κάνουμε.
3: Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα 4ALL, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα 4ALL στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Σολώνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά, στο Σταυρό επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17 και ακόμη ένα στο Πευκοχώρη Χαλκιδικής. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες 4ALL, προσφορές 4ALL, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση 4ALL. 4ALL Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
4: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
5: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
4: Με πήραν άγνωστοι.
6: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι.
5: Χαθήκαμε, Μάκη!
4: Και τελείως άγνωστοι.
7: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
4: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
8: Eurojackpot και έχει

0: μετρητά, αμέτρητα. All win.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και ενός μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
3: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.
4: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
5: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
4: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
6: Με το Golden Sap της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Λίγο μετά τις 9.
8: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
9: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
10: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της στρωματοποίησης.
11: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
12: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
11: 49 συν 2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
12: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Key Books παρουσιάζεται στη Θεσσαλονίκη στις 5 Οκτωβρίου στις 7.30 το απόγευμα στο βιβλιοπωλείο Ιαννός Αριστοτέλους 7. Για το τούνελ θα μιλήσει συγγραφέας και ξεχωριστές προσωπικότητες της πόλης.
13: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.
14: Η Ryanair αποχωρεί. Κανένα πρόβλημα. Το Mentor Travel συνεχίζει να σας ταξιδεύει με απευθείας πτήσεις charter στους αγαπημένους σας προορισμούς. Γιατί στο Mentor Travel φροντίζουμε να μην χάσετε ούτε στιγμή από τα ταξιδιωτικά σας όνειρα. Αυτή την 28η Οκτωβρίου εσείς επιλέξτε προορισμό. Για την πτήση έχουμε φροντίσει εμείς. Mentor Travel. Γιατί οι διακοπές δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανάγκη. Ανακαλύψτε όλους τους προορισμούς στο mentortravel.gr. Mentor Travel. Μητροπόλεως 72. Η σύγχρονη ταξιδιωτική σας πρόταση. Τηλέφωνο 2311-821181.
15: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
16: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
17: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα. Όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
18: Και στη θερμοπρόσωψη, η Tetralux πρωτοπορεί.
17: Σοβάς Tetracryl από τη Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
2: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και ενός μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε. Δεν κοιμόμαστε.
3: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.
7: Γεια σας. Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
19: Μάκη, θιούλη μου, καλέ. Ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα.
7: Με πήραν άγνωστοι.
19: Μάκη,
20: ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι.
19: Χαθήκαμε, Μάκη.
7: Και τελείως άγνωστοι.
21: Πολλά, σενιόρ Μακής.
7: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
22: Euro Jackpot έχεις και για άλλου.

0: μετρητά, αμέτρητα. All win.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: τώρα αυτός που κάνει τον σχολιαστή απ' έξω να μαζευτεί λίγο, γιατί είμαστε λίγο.
1: Καμόρα, πες την αλήθεια.
0: Τη λέω όλοι.
1: Ότι με θες το πρωί μαζί σου.
0: Ναι, έτσι, ναι, να έρθεις.
1: Όχι, ρε φίλε, τύχου.
0: Ναι, σίνεμα. Αλλά το θέμα είναι τώρα ότι έφυγε από εδώ το μικρόφωνο.
1: Α,
0: και έχουμε θέμα.
1: Είναι ζόρια.
0: Δεν είναι, τώρα είναι θέμα
1: το
0: αυτό.
1: Πλέον,
0: είναι. Ναι, αλλά δεν είναι. Ο κόσμος ρωτάει, αλλά τώρα εντάξει. Θα το διορθωθήσουμε αύριο.
1: Θα φτιάξει τα αρχιτέκτονα.
0: Θα το φτιάξω το θέμα. Α, στην Ελστάτ και την Eurostat. Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ ξανά ζωντανά μαζί σας για λίγο. Διότι μάλλον θα ξαναπάμε σε διάλειμμα σε λίγο, όμως όχι τώρα άμεσα. Και φυσικά να υπενθυμίσουμε και τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54301 στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5 και ώρα για καμόρο παπάκι gmail.com. Υπάρχει πάντως πλήθος ενθουσιασμού βεβαίως για το 4ο δεκάλεπτο, γιατί είπαμε έτσι, ας είναι καλά ο Ταϊρή, γιατί και δεν είχαμε άλλα θέματα, γιατί είμαι σίγουρος ότι θα είχαμε άλλα θέματα αν ο Ταϊρή δεν ξυπνούσε κατά αυτόν τον τρόπο. Και φυσικά αυτό ήταν προστέρηψη του ΠΑΟΚ. Είπαμε, οι ομάδες είναι άφτιαχτες, θέλουν πάρα πολύ δουλειά, δεν θέλουν απλά δουλειά. Θέλουν πάρα πολύ δουλειά και όχι μόνο αυτό. Εγώ σας, όπως σας το λέω εδώ και καιρό, οι ομάδες αυτές θα κριθούν μετά τον Γενάρη. Έτσι, εκεί θα δέσουν οι ομάδες για να μπορούν να αντέξουν τη μεγάλη πίεση των επόμενων μηνών, όπου θα είναι όλα τα προκριματικά, όπου και αν βρίσκεσαι, σε οτιδήποτε, γιατί τελειώνουν τον Μάιο. Για να είμαστε καλά λοιπόν το Μάιο, θα πρέπει να μπουν σε αυτή τη διαδικασία, να προμηνήσουν και να είναι έτοιμοι μετά τον Γενάρη. Άλλωστε μας το έχει δείξει η ιστορία ότι όσοι φορμαρίζονται νωρίς καταραίουν και νωρίς. Αυτό είναι ένα από τα δεδομένα στο μπάσκετ. Και φυσικά ισχύει και για το ποδόσφαιρο αυτό, δεν είναι μόνο. Αρκεί να μην είναι αργά. Έτσι είναι πάρα πολύ βασικό. Να δώσουμε τις πρώτες μας καλησπέρες στον Ουρανούπολη Χαλκιδική, στον Αναστάση, τον Χρήστο από το πολύ κάστανο Βοίου Κοζάνης που αναμένεται να κάνω σκασιά, αλλά δεν είμαι σίγουρος ακόμα. Στο Θωμά το Μπομπόναρη, και είχαμε πολλά σήμερα να πούμε και να κάνουμε και να ράνουμε, αλλά ο ΠΑΟΚ μας έφαγε, μάλλον όχι ο ΠΑΟΚ, η μπασκέτα του ΠΑΟΚ μας χάλασε τα σχέδια. Καλησπέρα και στον Γιώργο τον Καρτιά και στον Τζόρτζι τον Φλάι. Μας τα χάλασε η τέτοια, πώς το λένε, η μπασκέτα, ένα απρόσμενο γεγονός θα μπορούσα να πω, και με το παραπάνω βέβαια, αλλά τι να κάνεις, αυτό έτσι είναι κυρίες και κύριοι, δεν μπορείς να προμηνείς. Τουλάχιστον διαβάσαμε και τον κανονισμό, όπου προβλέπει μέχρι και 1 ώρα 60 λεπτά διακοπή. Τώρα βέβαια είπαμε, πάμε σε άλλες ατραπούς, γιατί θα μπορούσε κάλλιστα να διακοπεί το παιχνίδι και σε περίπτωση που ήταν και η πετιότητα, γιατί αυτά τα προβλέπει ο κανονισμός της FIBA για την διοργάνωση της Ευρωλίγκας και για το Champions League, λοιπόν, το, αυτό που αγωνίζεται και οι ομάδες της Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, για να δούμε τι θα δούμε στην πορεία και στο Χρήστο Γραβανόπουλο και στη Βάσο, σε όλα τα παιδιά τα οποία έχουν ήδη επικοινωνήσει. Να ανοίξουμε και τις γραμμές, μήπως μη θέλει να μιλήσει ο κόσμος μετά φεύγοντας το παλατάκι να μας πει. Καλά, η ατμόσφαιρα ήταν καλή. Δεν θα μπορούσα να πω ότι ήταν πάρα πολύ καλή. Ίσως πήγαινε μαζί με το παιχνίδι. Δηλαδή, όταν λέμε μαζί με το παιχνίδι, κατά κάποιο τρόπο είχε ακριβώς την ίδια συμπεριφορά. Ήταν πόντο με πόντο. Κακό μπάσκετ, ιδίως από τον ΠΑΟΚ, τουλάχιστον στο πρώτο ημίχρονο. Κακό μπάσκετ, ίσως το άγχος, ίσως η πρεμιέρα, ίσως πρώτη φορά που παίζουν σε τόσο πολύ κόσμο όλοι αυτοί οι παίκτες, κυρίες και κύριοι. Δεν είναι δικαιολογία, θα πω εγώ παραπάνω βέβαια, αλλά αυτό τουλάχιστον αποτυπώθηκε σαν εικόνα στο πρώτο παιχνίδι. Και σας είπα, αν ο Ταϊρή δεν ήταν τόσο ζεστός, hot που λένε και στο χωριό, στο τελευταίο δεκάλεπτο, ίσως να ήταν πιο αμφίροπο το παιχνίδι. Και όντως ήταν αμφίροπο, δεν ήταν όμως αυτό που λέμε σε καθυλώνει. Μας καθήλωνε ίσως το ότι δεν υπήρχε αυτό που λέμε η σπιρτάδα στον ΠΑΟΚ. Γιατί από τον ΠΑΟΚ περιμέναμε, ο ΠΑΟΚ ήταν το βαρόμετρο. Η Μαρέσα είναι άγνωστη, γενικά είναι άγνωστη η όλη διοργάνωση. Περιμένουμε να δούμε, κυρίες και κύριοι, και τις ομάδες αυτές. Γι' αυτό και δεν κάνουμε καμία πρόβλεψη για το τι θα δούμε. Ότι θέλουμε δουλειά, θέλουμε δουλειά. Θέλουμε βασικά όλη δουλειά. Η Μαρέσα και ο ΠΑΟΚ είχαν τα βασικά τους πεντάρια εκτός αγώνα. που σημαίνει ότι ενδεχομένως τα πράγματα ήταν εντελώς διαφορετικά. Αυτό όμως είναι υποθέσεις εργασίας και όχι μόνο. Λοιπόν, πάμε στο φίλο που περιμένει και για να πάμε σε διάλειμμα πάλι. Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
2: Αυτός ο Ταϊρή, ρε παιδιά, από ποιο πλανήτη είναι?
0: Στον πλανήτη ΠΑΟΚ είναι. Προς το παρόν είναι στον πλανήτη ΠΑΟΚ.
2: Εξωπραγματικός.
0: Ναι, ναι.
2: Ταϊρή και Οσμάν, όλη η ομάδα.
0: Ναι, ναι.
2: Σήμερα εντάξει, αν και ο ΠΑΟΚ δεν ήταν αυτός που έπρεπε.
0: Δεν ήταν, δεν ήταν καλός.
2: Μέσα στο Σαββατοκύριακο. Mm-hmm. Αλλά εντάξει, είδαμε καλά στοιχεία, κρατάμε την καλή εικόνα. Και από εκεί πέρα νομίζω πως φέτος η χρονιά πιστεύω θα είναι μαγική. Θα έχουμε χρόνια να δούμε τέτοιο σύλλογο.
0: Κοίταξε, αν...
3: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Ποιες βραδιές, βραδιές πάλι είχες, αλλά εδώ τώρα είναι οι ποιοτικές βραδιές.
2: Ποιοτικές, γιατί γι' αυτό το διευκρίνησα.
0: Ναι, ναι.
2: Βραδιές είχαμε.
0: Ωραία,
2: και
0: ωραία.
2: Θα έχουμε, αλλά αυτές που έρχονται από ό,τι βλέπουμε θα είναι κάτι διαφορετικό για την ιστορία του ΠΑΟΚ στο μπάσκετ.
0: Ναι. Για να δούμε, να είναι προθάλαμος για του χρόνου, γιατί θα έχουμε από εβδομάδα, θα έχουμε και νεότερα, Δευτέρα, Τρίτη θα έχουμε νεότερα, το τι θα γίνει με την Ευρωλίγκα.
2: Κοίτα, αυτό που βλέπουν ότι υπάρχει θέληση από πλευρά του ΠΑΟΚ είναι το βασικό. Από εκεί πέρα, από τη στιγμή που υπάρχει θέληση, νομίζω όλα τα υπόλοιπα είναι τυπικά, θεωρώ εγώ.
0: Δεν αρκεί μόνο η δική σου, έτσι, να ξέρεις.
2: Σίγουρα.
0: Τη διοργάνωση. Ωραία, σε ευχαριστώ πολύ. Να σε καλά. Για χαρά, καλό βράδυ, για χαρά. Παρακαλώ.
4: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
4: Τώρα φεύγουμε και από το παλατάκι.
0: Ήσυχα τα πράγματα.
4: Ναι, μουδιασμένο θα έλεγα.
0: Ναι, είναι, υπάρχει, ναι, ναι.
4: Και η κερκίδα δεν ήταν. Πρώτη μέρα, πρώτη μέρα.
0: Πρώτη φορά.
4: Πρώτη φορά. Και με καινούργια ομάδα, ούτε και η κερκίδα είχε τόσο παλμό, θα έλεγα. Στο 4 λίγο υστερήσαμε, δηλαδή από πόντους στον Περσίδη και στον Γκρέι εκεί πέρα. Δεν τους είδα λίγο πολύ καλά.
0: Κοίταξε, ο ΠΑΟΚ έχει ένα θέμα στο 4, έτσι. Αυτό είναι δεδομένο.
4: Και σίγουρα και στο 3 που χρειάζεται μια αλλαγή. Εντάξει, και ο Σμάν, πόσο.
0: Εντάξει, και ο Σμάν τώρα και εκεί θα αναλλάσσονται με τον Φώστερ. Κατά κάποιο τρόπο παίζει ο Φώστερ σαν δεύτερο τριάρι. Δεν ξέρω αν αυτή θα είναι η λύση, αλλά προς το παρόν είναι αυτή εδώ. Γιατί ο Περσίδης φορτώθηκε γρήγορα με φάουλ, έμεινε πίσω. Όλα αυτά παίζουν ρόλο.
4: Και η διαιτησία στο δεύτερο ημίχρονο λίγο δεν μου άρεσε.
0: Εντάξει. Τι να σου πω τώρα, κάποια περίεργα έκανε, αλλά δεν πιστεύω ότι ήταν αυτά τα οποία δεν έπαιξε καθοριστικό ρόλο.
4: Όχι καθόλου, δεν ήταν τόσο κραυγαλαία δηλαδή.
0: Ναι, δεν ήταν όπως με τον Ολυμπιακό, δεν ήταν όπως με τον Ολυμπιακό που σου έστελνε μήνυμα, έτσι, αυτό.
4: Ναι, αυτά εδώ.
0: Μάλιστα.
4: Σιγά σιγά νομίζω η ομάδα χτίζεται.
0: Ωραία.
4: Ο κόσμος χτίζεται.
0: Έτσι, αυτό ακριβώς.
4: Γιατί τώρα το παλατάκι
0: σωστό.
4: Να έχει 7.000 κόσμο μετά από τόσα χρόνια. Εντάξει, είχαμε και στον τελικό. Τελικό, δεν το συζητάω, αλλά τώρα που θα είναι συνέχεια κάθε εβδομάδα. Γιατί θα παίζει πάνω από 5.000 κόσμο τουλάχιστον.
0: Βέβαια.
4: Ερχόμαστε στην Ευρώπη.
0: Ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Ευρωπαϊκό μπάσκετ. Εγώ ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Για χαρά, για χαρά. Παρακαλώ.
5: Έλα, Πασχαλακό.
0: Έλα, γόρι.
5: Τι λέει?
0: Ό,τι ακούς.
5: Ωραία. Λοιπόν, η ομάδα μουριασμένη, κουρασμένη θα έλεγα.
0: Θα μπορούσες να το πεις.
5: Θα μπορούσες να το πεις και κουρασμένη. Τις λείψανε πάρα πολύ λύσεις όπως ο
0: Πάρε λίγο μια ανάσα, ακούσουμε λίγο τι λέει ο Ταϊρή, συγγνώμη λίγο.
6: Αγώνα. Σε αυτό το έργο δεν ήμουν μόνος μου, είπε χαρακτηριστικά. Είχα τους συμπαίκτες μου οι οποίοι είχαν αυτό το ρυθμό, ακολούθησα και εγώ αυτόν τον ρυθμό. Βρήκα αυτό το οποίο ήθελα και μπορούσα να πάρω το παιχνίδι. So, what kind of game did we see tonight? It was the anxiety for you, it was the pressure that you had as a favorite, or something else that didn't allow you to have the image that you had in the last period?
7: Well, I think you also have to give credit to Manresa. They came out with a good plan. They played very physical, and you know, we had a tough game, and it's part of the process. It was our first game, and we ended the game with a win. Whether it looks good or it looks bad, it's a win at the end of the day. So we'll take it, and we'll move on and try to get better from it.
6: Τον ρωτήσαμε για την εικόνα, την ευρύτερη εικόνα του αγώνα. Είπε ότι πρέπει να δώσουμε πολύ μεγάλο μπράβο, πολύ μεγάλη πίστοση στις ικανότητες της Μαντρέσα, η οποία έπαιξε πάρα πολύ καλά. Έπαιξε φυσικά, μας πίεσε. Όμως στο τέλος εμείς βρήκαμε τον τρόπο να γυρίσουμε το μάτς, να φτάσουμε στη νίκη. Είτε κάναμε κακή εμφάνιση, είτε κάναμε καλή εμφάνιση. Η νίκη είναι αυτό που μετράει και αυτό μας μένει. You are one of the few players in your team that you had the experience from the previous year about the atmosphere here. But tonight I think it was something different. How did you live it?
7: I love it here, man. Like playing in Greece, especially for PAOK, the fans are great. They show up and they support, and they, you know, they're on their feet the whole game. So like you said, this is my second year here, but tonight was great to see them come out and support us on our first game, and I hope we can keep it going in the future.
6: Τον ρωτήσαμε για την ατμόσφαιρα, γιατί είναι ένας από τους λίγους παίκτες που είχαν την εμπειρία της ατμόσφαιρας στην PAOK Sports Arena, και από την περσινή του παρουσία είπε ότι αγαπάω να παίζω στην Ελλάδα και ειδικά για τους οπαδούς του PAOK. Είναι το κλίμα που δημιουργούν, είναι αυτό το κάτι παραπάνω το οποίο έδωσαν και σήμερα, ειδικά σήμερα με την εμφάνιση την οποία κάναμε. Μας έδωσαν πολλά boost για να μπορέσουμε να φτάσουμε στο τελικό μας στόχο που ήταν η νίκη. Thank you very much, all the best. Thank you.
0: Μάλιστα. Κλασικά. Για πες.
5: Λοιπόν, όπως έλεγα, λείψανε οι πόντοι από Χάτζινς και από Φώστερ. Μείνανε λίγο κάτω τα παιδιά. Εντάξει, αυτό ο Σμαν πόσο πλέον να τραβήξει.
0: Αυτή είναι η δουλειά του.
5: Στο τεσάρι είχαμε το θέμα μας. Στο τεσάρι είχαμε το θέμα μας.
0: Έχει θέμα στο πάω στο 4, έχει θέμα.
5: Θέλω να πιστεύω ότι με τον Μοντεγιούνας.
0: Ναι, ίσως να διορθωθεί η κατάσταση κάπως. Ίσως.
5: Η κατάσταση.
0: Θα φανεί στο χειροκρότημα.
5: Θα δούμε.
0: Ωραία.
5: Τώρα,
0: ναι.
5: Να πω και κάτι άλλο άσχετο.
0: Άσχετο μη λες τώρα, μην το λες τώρα το άσχετο, αφού είναι άσχετο μη το λες.
5: Είναι λίγο, ναι, γιατί πρόκειται για θέμα κυκλοφορίας.
0: Ναι, πες. Χαμός.
5: Οι μέτρων φυσικά την έχουν κλείσει προς Βασιλιστόλγας και δεν έχουν βάλει ούτε ένα σήμα ότι είναι κλειστή. Οπότε με το που φτάνεις κάτω στη Βασιλιστόλγας από Πέτρο Συνδίκα, δεν μπορείς να πας παραπέρα, ούτε να στρίψεις.
0: Γιατί, τι έγινε?
5: Κάνουν έργα.
0: Έργα.
5: Κάνουν έργα, ναι.
0: Τέτοια ώρα.
5: Δεν έχουν βάλει.
0: Μάλιστα.
5: Τέτοια ώρα δεν δουλεύουν, απλά έχουν βάλει τα μηχανήματα μπροστά.
0: Α, καλά, κλασική ελληνική συμπεριφορά.
5: Έχουν κλείσει τη
0: μέρα. Ναι, έχουμε δουλειά, ρε, να κάνουμε. Ναι, ναι.
5: Έρχονται τα μάτια κατευθείαν. Α, έρθει τώρα κι άλλο από πίσω, δεν μπορούμε να φύγουμε.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Προσοχή λοιπόν, συνδίκαμε Όλγας, έτσι.
5: Ναι, ναι, ναι.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στον επόμενο φίλο, παρακαλώ.
8: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
8: Ο Ιάκωβος, τι κάνεις?
0: Γεια σου, ρε Ιάκωβε.
8: Χαρούμενος, μπράβο σας. Αλλά ξέρεις τι παρατήρησα?
0: Όχι. Τι?
8: Το Περιστέρι είχαν κατεβάσει τα δοκάρια για να κερδίσουν. Εσείς κατεβάσατε τις μπασκέτες, φίλε μου.
0: Ναι.
8: Όχι, ρε, πλάκα κάνω. Όχι, εντάξει, ακόμα νωρίς είναι για όλες.
0: Φυσικά είναι νωρίς. Είπαμε, από το Γενάρη και μετά. Από το Γενάρη και μετά.
8: Θα χρειαστούν σε κάθε ομάδα, εγώ πιστεύω, θα κάνουν πολλές αλλαγές στην πορεία. Δεν γίνεται.
0: Α, δούμε. Κλείσε μόνο, κλείσε τώρα, γιατί έχουμε συνεντεύξεις μία πίσω από την άλλη. Ιάκωβε, να σε καλά. Να σε καλά. Πάμε.
7: Teammate so much, you know, she just got here and her dream was for everybody on the team to sing her happy birthday, so I brought her down, surprised her and got the team to sing happy birthday to her.
6: Μια εξαιρετική εικόνα μας περιέγραψε ο Μάρκος Φώστερ από τα αποδυτήρια μετά το τέλος του αγώνα, εξηγώντας μας κιόλας ότι χθες ήρθε η μικρή του κόρη, η οποία είχε γενέθλια, και όλοι τους συμπαίκτες θέλανε, επειδή την αγαπούν πολύ και υπάρχει αυτή η αμοιβαία συμπάθεια, να βρεθεί στα αποδυτήρια για να τις τραγουδήσουν το χρόνια πολλά, το happy birthday, το γνωστό. Αυτό έγινε. Στα αποδυτήρια δυστυχώς δεν έχουμε την εικόνα για να είναι ακόμα πιο καλύτερη η μεταφορά αυτού του γεγονότος, αλλά τον ευχαριστούμε πολύ που μοιράστηκε και αυτή την εικόνα μαζί μας. So, let's go back to the game. It was a tough beginning for PAOK. First half it was difficult for you. I think the main problem for you was the defense. Do you agree?
7: Yeah, of course. I think defensively they got way too many easy points. I think they were 15 for 22 to start the first half. But it's game one, you know. It's going to be tough. It's never going to be easy. I think these early games, it's all about figuring it out and trying to win.
6: Συμφωνεί με την άποψη ότι το πρώτο ημίχρονο είχε να κάνει με την μεγάλη αμυντική δυσκολία την οποία είχε. Αν δεν κάνει λάθος, σημείωσε 15 στα 22 σουτ. Προδίδουν το γεγονός ότι πήραν πολλούς εύκολους πόντους στο πρώτο ημίχρονο και αυτό τα έκανε τα πράγματα πιο δύσκολα. Όμως είναι το πρώτο παιχνίδι, μας είπε. Είναι λογικό να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα μέχρι να βρει η ομάδα τις λειτουργίες της να αρχίσει να ρολάρει. Και το πιο σημαντικό είναι ότι έφτασε η ομάδα στη νίκη. Maybe the fans, according to what they have seen until now from the team, I mean from the two official games last weekend and from the friendly games, what they were expecting to see from the beginning, they saw it happening in the last period. What changed?
7: I just think, honestly, the goal malfunction, that gave us time to really come together and understand what we need. If you were paying attention to our team, we were doing a lot of talking on the sideline, so I think that helped us, but it's also our team is just so good and we can just put up points at any time. So we just figured it out, got downhill, got some easy layups, and Bree Tyree was amazing down the stretch for us.
6: Το ρωτήσαμε τι άλλαξε σε σχέση με το ξεκίνημα του αγώνα, αυτό που περίμεναν οι περισσότεροι φίλοι της ομάδας να δουν σε σχέση με αυτά τα οποία παρουσίασε ο ΠΑΟΚ στα δύο επίσημα παιχνίδια του Σαββατοκύριακου αλλά και στα φιλικά παιχνίδια, το είδαν να συμβαίνει στην τετάρτη περίοδο. Η εξήγηση που μας έδωσε ο Μάρκους είναι ότι είχαμε χρόνο να μιλήσουμε. Ήταν και η διακοπή με την μπασκέτα και γενικά είμαστε παίκτες οι οποίοι μιλάμε πολύ μεταξύ μας, λέμε πολλά πράγματα. Από τη στιγμή την οποία ξαναμπήκαμε στο παιχνίδι, βρήκαμε τρόπους να πετύχουμε εύκολα καλάθια, βρήκαμε τη λειτουργία μας, βρήκαμε το ρυθμό μας και αυτό ήταν το οποίο μας έφτασε στην τελική ευθεία με την πολύ σημαντική αρρωγή του Tyree, ο οποίος ήταν εκπληκτικός σήμερα. So last question. If we say that every game is a lesson, what was the lesson tonight for PAOK?
7: Every night teams are going to try to come at us. They know what our goals is and they know how good we are. So, you know, from my experience when I played with Hapoel Tel Aviv, I knew every night teams are going to try to play hard and try to get a win and sneak a win against us. So we just have to be prepared and know that it's a learning experience every game, but we just got to find ways to win.
6: Το ρωτήσαμε για το γεγονός ότι αν κάθε match είναι ένα μάθημα, αν κάθε αγώνας είναι ένα μάθημα, ποιο είναι το μάθημα για τον ΠΑΟΚ. Μας είπε ότι το σημερινό μάθημα για μας είναι ότι πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για κάθε ομάδα η οποία έρχεται για να μας κερδίσει. Κάθε αγώνας θα είναι με αυτή την ίδια επιθετικότητα από την αντιπαλή ομάδα και με την ισχυρή θέληση και διάθεση για να μας κερδίσουν. Από τότε που έπαιζε στη Χάπολη Τελ Αβίβ, το ξέραμε αυτό το πράγμα, ότι κάθε match θα ήταν ένα πράγμα σαν τελικός, ένας αγώνας που θα απαιτούσε το καλύτερο από εμάς για να μπορέσουμε να κερδίσουμε. Και αυτό είναι το οποίο πρέπει να εμπεδώσουμε, να το κρατήσουμε και να το κάνουμε σε κάθε επόμενο παιχνίδι μας. So, Marcus, thank you very much.
7: Thank you.
6: All the best.
0: All the best, all the best. Αυτά είναι, κυρίες και κύριοι. All the best. All the best. Και εμείς πάμε στον best of the best, όμως. Έτσι, όσοι ήθιστε άλλωστε, πάμε σε Nick Mills, σε Νίκο Μελιτσακάκη. Έχουμε στοιχηματάκι να μας πει και αυτός με το δικό του μάτι πώς είδε ή πώς βλέπει το μπάσκετ πλέον. Όχι ότι υπάρχουν συμπεράσματα, αλλά όπως και να έχει μια πρώτη εικόνα την έχουμε. Νίκο, καλησπέρα.
9: Καλησπέρα, Βασιλιά.
0: Τι έγινε.
9: Εγώ πόνταρα στο Φώστερα σκοράρει.
0: Όχι, σήμερα ήταν όλος ο ΠΑΟΚ χαλιά, δεν ήταν. Δηλαδή ο Ταϊρή νομίζω ότι ήρθε από άλλη ομάδα και έπαιξε.
9: Ο Σμάν και ο Φώστερ, αλλά ο Σμάν την έκανε τη δουλειά του, αλλά ο Φώστερ να στα καλά του. Αλλά ο Ταϊρή έκανε μαγικά. Πιστεύω δηλαδή η είσοδος του, δεν ξέρω, μπορεί να βλέπουμε διαφορετικά πράγματα. Έτσι πως πήγαινε το μάτς. Πάντως,
0: θα πήγαινε πόντο-πόντο και ποιος κέρδιζε.
9: Θα πήγαινε πόντο-πόντο, έτσι ακριβώς, ναι. Απλώς απέκλεισε αυτή την περίπτωση.
0: Ναι, στο αφαίρεσε αυτό.
9: Ναι. Δηλαδή ελπίζαν αυτοί, αλλά και τους αποτελείωσε. Εντάξει, αυτά έχει αλλάξει ο ΠΑΟΚ. Είναι δεδομένο πλέον, το είδαμε και στο κάτω στην Αθήνα που έπαιξε. Έχουν αλλάξει τα πράγματα. Δυναμώνει ομάδες. Όπου υπάρχουν λεφτά και έρχονται παίκτες Πασχάλη, απλά είναι τα πράγματα. Δυναμώνει ομάδες.
0: Εντάξει.
9: Θα ανέβει κι άλλο ΠΑΟΚ.
0: Αυτό είναι δεδομένο, ρε Νίκο. Θα ανέβει. Όλες οι ομάδες ανέβουν, φίλε. Όπως είπα, θα... μετά το Γενάρη.
9: Κοίταξε, φέτος, εντάξει, είναι η πρώτη του χρονιά. Αλλά πιστεύω πλέον πάμε σε άλλα πράγματα στην Ελλάδα στο μπάσκετ. Όπως αλλάξαν και στο ποδόσφαιρο, έτσι.
0: Ναι. Τι εννοείς άλλα πράγματα δηλαδή?
9: Δηλαδή να μην είναι αυτοί οι δύο που ήταν αντισυμβασιακά.
0: Ακάρα χείρο πολύ δηλαδή. Πες κάτι που δεν ξέρουμε.
9: Όπως ας πούμε και στο πρωτάθλημα και στην Ελλάδα και στο ποδόσφαιρο, αυτό εννοώ. Ναι. Δεν ήταν κάποτε δεδομένο, δεν ξεκινούσαμε και λέγαμε το πήρε Ολυμπιακός. Ξέραμε από την αρχή, το ξέραμε.
0: Ναι.
9: Όλοι. Έχουν αλλάξει και τα πράγματα. Πλέον ας βγει ένας και να πει ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα. Το παραδεχτώ. έτσι πως είναι τα πράγματα αυτή τη στιγμή.
0: Όλοι λένε Παναθηναϊκό όμως σήμερα.
9: Τώρα ναι, ξαφνικά λένε όλοι Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
9: Όταν έλεγα εγώ ότι έχει καλό ρόστερ, έλεγαν όχι. Τώρα λέει Παναθηναϊκό.
0: Τώρα να σου πω κάτι, σαν μωρό παιδί κάνεις. Σαν μικρό παιδί, ήσουν τα λεγαμενάκια εσύ. Τα λεγαμενάκια εσύ. Ναι, εγώ τα έλεγα και δεν μ' ακούγονται. Έχει καλό ρόστερ, δεν είπε για πρωτάθλημα, φίλε. Μην μπερδεύεσαι, άμα δεν ξέρει τα ελληνικά, να στα εξηγήσω εγώ. Άλλο καλό ρόστερ και άλλο πρωτάθλημα.
9: Δεν σημαίνει ότι αν έχει καλό ρόστερ θα πάρει το πρωτάθλημα.
0: Αυτό το λε τον εαυτό σου, πε
9: του. Το ξέρω αυτό, έχει αποδειχθεί χρόνια στην
0: Ελλάδα. Τότε τι λες προηγουμένως ότι ξέρω εγώ και τα λοιπά.
9: Αλλά τον είδα και να παίζει φέτος. Παίζει διαφορετικά. Όπως και να έχει, παίζει καλύτερα από
0: εσύ. Τώρα, εσύ δεν είπες ότι ο Παναθηναϊκός θα πάρει πρωτάθλημα, εσύ είπες ότι έχει καλό ρόστερ. Και δεν ξέρουμε τι θα κάνει με τον Έλστρουπ και τα λοιπά και τα λοιπά. Σωστά. Τα λέω καλά ή λάθος?
9: Κάπως έτσι.
0: Μπράβο. Άρα εδώ σου μιλάω για τον κόσμο, ο απλός κόσμος.
9: Ναι. Επειδή θα μας κόψουν σίγουρα για συνέντευξη. Ένα πράγμα μόνο θέλω να πω πολύ σοβαρό. Αυτές, γιατί εγώ δεν τα προσπερνώ αυτά. Ένα παιδί πήγε να παίξει μπάλα. Αυτές οι περιφέρειες και οι δήμοι, σας παρακαλώ, δεν ξέρω ποιοι είναι υπεύθυνοι. Το ψάχνω δύο μέρες να δω ποιοι είναι υπεύθυνοι για αυτό το πράγμα. Σας παρακαλώ πολύ,
0: το γήπεδο, Νίκο, πριν πεις οτιδήποτε και μιλήσεις αφοριστικά για όλα τα που διέπουν το δημόσιο τομέα, εγώ είμαι μαζί σου. Θα πρέπει να μάθουμε πού ανήκει το γήπεδο.
9: Να μάθουμε.
0: Αυτό είπα, όταν ξέρει, θα μάθουμε, θα το κάνουμε θέμα όταν μάθουμε.
9: Να μας ενημερώσει, ναι, πραγματικά.
0: Θα ενημερωθούμε αύριο, θα το ξέρουμε το ζήτημα.
9: Εγώ το μόνο που έμαθα, εντεμέκο ένα τώρα η περιφέρεια, το ρίχνει στο Δήμο και ένα τώρα τα ξέρει.
0: Την άδεια λειτουργία του γηπέδου τη δίνει ή η περιφέρεια ή ο Δήμος. Ναι. Όχι και οι δύο μαζί.
9: Ναι.
0: Λοιπόν, άρα θα δούμε αν ο Δήμος είναι υπεύθυνος γι' αυτό, πού ανήκει το γήπεδο, ποιος έχει κάνει. Τους ελέγχους και ποιοι έχουν βάλει υπογραφή. Στην Ελλάδα είναι όλα ανοχήρωτα, φίλε.
9: Αυτό ακριβώς. Ποιος έβαλε υπογραφή.
0: Πάμε και όπου εμείς, βγει. Όπως είναι τα Τέμπη. Πάμε και όπου να είναι.
9: Δεν το λέμε για αυτό που έγινε. Εμείς το λέμε και εγώ και εσύ για να μην ξαναγίνει.
0: Έλα, ρε φίλε, τώρα αυτά είναι τα αυτονόητα, ρε. Δηλαδή, Νίκο, τώρα με συγχωρείτε.
9: Τύχους στο μισό μέτρο. Γιατί και εμείς δεν παίξαμε σε ερασιτεχνικά γήπεδα. Και κάγκελα και είναι δυνατόν. Ήταν θέμα χρόνου. Και έχουν ξαναγίνει, έχουν τραυματιστεί παιδιά. Τώρα έγινε το χειρότερο, έτσι. Ήταν θέμα χρόνου. Εντάξει, τώρα να παίζει και να στον τοίχο, του βαριά. Τέλος πάντων, είναι ένα πολύ σοβαρό το θέμα. Ξέρω ότι κάποια στιγμή θα τα αναπτύξεις. Πάμε λίγο στα αυριανά, γιατί θα μας φωνάξουν από το γήπεδο σε δευτερόλεπτα.
0: Έτσι πήραν τηλέφωνο.
9: Δεν θα ξαναμιλήσει κάποιος για το μπάσκετ.
0: Μέχρι στιγμής δεν θα έχει να μιλήσουμε, μάλλον. Την κοπανίσουμε.
9: Πάμε στην Ελλάδα αύριο. Έχουμε Ελλάδα αύριο. Πάμε πρώτα μια πεντάδα που θα πέσει.
0: Όπα, μισό λεπτό. Έχω ήδη ενημέρωση για το συγκεκριμένο. Βλέπεις λοιπόν πόση ταχύτητα υπάρχει. Όταν
9: ναι, ναι, ναι, έτσι πρέπει να είναι. Okay. Για πες μου.
0: Η περιφέρεια δίνει την άδεια.
9: Περιφέρεια.
0: Αλλά ευχαριστώ τον κύριο.
9: Περιφέρεια, αλλά σπίτι Δήμος.
0: Τον κύριο που μας ενημέρωσε άμεσα.
9: Εάν φυσικά είναι γνώση και το ξεκίνησε.
0: Όχι μόνο γνώστη. Όχι μόνο γνώστη.
9: Κατάλαβα, αφού ξέρει πω τόσο.
0: Βάζει και υπογραφή γι' αυτό το λέω.
9: Οπότε είναι περιφέρεια.
0: Περιφέρεια, ναι.
9: Και ας κοιτάξουν να ελέγξουν όλα τα γήπεδα που υπάρχουν στην Ελλάδα.
0: Το πρωί που εσύ δεν έχεις πάρει χαμπάρι τι γινότανε, κάποια στιγμή στην πρωινή την εκπομπή έβγαλα τον υπουργό του παιδείας, τον υφυπουργό παιδείας, τον κύριο Παπαϊωάννου. Τον Πρίτανε εδώ, το απειθέτη.
9: Ναι, ναι. Μας.
0: Λοιπόν, στα μέσα, δηλαδή σφέρνω παράλληλα τώρα την υπόθεση με την Διευθύνη των Υπηαγωγείων. Όταν πήγαμε στην συζήτηση το τι συμβαίνει με την πρωτοβάθμια, τους ελέγχους και αυτά εδώ πέρα, υπήρξε μια ισορροπία που λέει ότι κάθε μέρα γεννιέται και ένα καινούργιο πρόβλημα, το οποίο δεν είναι αντιμετωπίσιμο, γιατί δεν έχει προβλεφθεί. Άρα η πρόληψη, βλέπεις ότι στον κρατικό μηχανισμό είναι λίγο δύσκολη.
9: Σε όλα τα πράγματα που θέλουν.
0: Βολεύονται περισσότερο στο να διορθώσουν το πρόβλημα που θα προκύψει, παρά να προλάβουν να δημιουργηθεί το πρόβλημα. Και αυτό πρέπει να αλλάξει. Έτσι, protect and serve λένε οι Γερμανοί, λέω. Οι Αμερικάνοι και ιδίως στη Νέα Υόρκη, έτσι, που είναι και το. Πώς το λένε, τη Μητροπολιτική Αστυνομία το λόγο. Λοιπόν, εδώ δεν υπάρχει αυτό. Εδώ περιμένουμε να γίνει ένα ατύχημα, δυστυχώς δυστύχημα, για να επέμβουμε και να διορθώσουμε τα κακό κείμενα που πάλι δεν γίνονται. Που πάλι δεν διορθώνονται. Αυτό είναι το γαμό του στην υπόθεση.
9: Οι Αμερικάνοι λένε και ένα άλλο ωραίο, το Money Talks, το είπε ένα βράδυ.
0: Ναι, Money Talks.
9: Αλλά στην Ελλάδα τι ισχύει. Αυτοί που κυβερνάνε, αυτοί μιλάνε, αλλά οι πλούσιοι
0: Μην χαλάμε το στόμα μας τη βραδιά του. Αφήνεις πονούμε να λύτε.
9: Είναι μια ωραία βραδιά.
0: Και είναι μια ωραία βραδιά, πολύ καλή, χαλαρή.
9: Και μπακάνε και αυριανή. Πάμε Ελλάδα-Ολλανδία, άσο έχει διπλή ευκαιρία.
0: Όπα, όπα, όπα, ένας-ένας. Μην βαράτε. Λοιπόν, το bed builder μετά, έτσι. Πάμε πρώτα σε αυτό. Ωραία, για πάμε.
9: Ελλάδα-Ολλανδία, άσο έχει διπλή ευκαιρία, 1,78.
0: Άσο έχει.
9: Ναι,
0: δεν πιστεύει δηλαδή την Ολλανδία καθόλου, ε?
9: Όχι, γιατί έχει πολλές απουσίες.
0: Α, έρχεται για να χαβαλέ.
9: Για χαβαλέ δεν έρχεται, είναι τραυματισμένοι. Τραυματίες πολλούς έχει.
0: Α, ναι. Πόσους ρε φίλε δηλαδή.
9: Και θα σου πω μετά γιατί προτείνω αυτούς για στο Bet Builder. Πάμε μετά δεύτερο ματς, Γερμανία-Σερβία. Θα πάω στο άλλο ακούει τώρα άσο χ και over 2,5 γιατί δίνουν το χ. Γιατί το over 2,5 δίνει 1,40 αλλά το άσο χ το ανεβάζει, έτσι. Απλώ το εξηγώ. Άσο χ και over 2,5 Γερμανία-Σερβία.
0: Yes.
9: Θα την πληρώσει η Σερβία για μα.
0: Κάτσε, μην τη κάνω διπλό και έχουν ανάσταση. Διώξουν τον γκλοπ.
9: Δεν νομίζω, δεν νομίζω. Ουαλία-Νορβηγία. Χ 2 και over 1,5.
0: Καλά, εντάξει.
9: Που κανονικά πρέπει να δώσω 2 γκολ Νορβηγία, αλλά θα το παίξω πιο safe, G2 και over 1,5. Ισραήλ, Κόσοβο.
0: Σε παρακαλώ, θέλω να μιλάς ελληνικά.
9: Ισραήλ, Κόσοβο, γκολ, γκολ ή over 2,5, 1,55. Και Ιρλανδία, Αυστρία, over 1,5 αγώνα.
0: Ναι.
9: Συνολική απόδοση 7,65.
0: Καλό είναι αυτό.
9: Θα λέμε γρήγορα, Ελλάδα, Ολλανδία, άσοχη διπλή ευκαιρία. Γερμανία, Σερβία, άσοχη και over 2,5. Ουαλία, Νορβηγία, Χ2 και over 1,5. Ισραήλ, Κόσοβο, να σκοράρουν και οι δύο ή over 2,5. Και Ιρλανδία, Αυστρία, over 1,5 αγώνα. Και θα παίξουμε και ένα bet builder.
0: Α, αυτό είναι το bet builder, είναι το zoom.
9: Ναι.
0: Ναι, και θέλω να μου εξηγήσεις τώρα για τα δύο τα ονόματα, τα οποία εγώ δεν ξέρω καν ότι παίζουν στην Εθνική Ολλανδίας.
9: Ναι, γι' αυτό σου λέω ότι παίζει, έρχεται. Αν και είναι καλή, είναι και οι δύο. Έτσι.
0: Δεν τους ξέρω.
9: Θα σου πω. Καταρχήν προτείνω ένα σούτ συνεστή από την Ελλάδα, Καρέτσα και Τζόλι. Καταρχήν πιστεύω θα βάλει αύριο το Δουβίκα. Έχω ένα προαίσθημα. Χωρίς να ξέρουμε γιατί ο Γιωβάνοβιτς είναι απρόβλεπτος. Αν και κρατάει πάντα τους 9 ή τους 10 στάνταρ, δεν κάνει αλλαγές μεγάλες. Αλλά έχω ένα προαίσθημα θα βάλει το Δουβίκα αύριο. Μαζί με τον Παυλίδη, έτσι. Παυλίδη, ναι, εννοείται.
0: Θα παίξει με δύο επιθετικούς.
9: Ναι, θα βάλει το Δουβίκα. Έτσι πιστεύω εγώ.
0: Ποιος δεν θα παίξει δηλαδή?
9: Ο Τετέ.
0: Ποιος?
9: Ο Τετέ, ποιος? Δεν ξεκίνησε η Παυλή Τετέ στην Γερμανία.
0: Ναι παιδί μου, δεν ξέρω αν θα παίξει με δύο επιθετικούς. Ο Τετέ κάνει και δουλειές που δεν κάνει ο Δουβίκας. Εσύ έχεις να φάει ένα κόλλημα με το Δουβίκα, αλλά γιατί μάλλον δεν βλέπεις καλά.
9: Όχι, έχω ένα. Όχι, κάπου ψάχνουμε.
0: Δεν είναι για βασικός. Άκου λίγο.
9: Έχω ένα προαίσθημα. Εγώ,
0: σε αυτό που παίζει ο Γιωβάνοβιτς. Τα προαισθήματά του σου, έχω και εγώ διέστηση, έχω και τα λοιπά, αλλά βλέπω πώς παίζει ο Γιωβάνοβιτς. Ο Γιωβάνοβιτς είναι της σιγουριάς, δηλαδή παράδειγμα, θα βάλει κάποιον εφάμιλο του Τετέι που κάνει και την δουλειά του Τετέι. Ο Τετέι κρατάει μπάλα.
9: Ξέρουμε και οι δύο ότι αν βάλει το Τετέι, τα center back της Ολλανδίας θα είναι κολλημένα απάνω, το έτσι γατζωμένα.
0: Ρε παιδί μου, εξών αυτού κατεβαίνει στο κέντρο. Κρατάει μπάλα,
9: ναι.
0: Απασχολεί παίκτες. Ο Δουβίκας δεν είναι τέτοιο σεντρεφόρ, φίλε. Όπου δεν είναι σαν τον Τετέι. Ο Τετέι είναι άλλος παίκτης. Αν τον βγάλει τον Τετέι, θα έχει πρόβλημα. Η Εθνική θα έχει πρόβλημα, φίλε.
9: Και εγώ δεν διαφωνώ ότι χρειάζεται.
0: Δεν διαφωνείς, αλλά λες ότι θα βάλει τον Δουβίκα.
9: Αλλά ναι, έχω ένα προαίσθημα, είπα. Για αυτό το λόγο δεν το προτείνω.
0: Για να, μήπως έχει θέμα ο Τετέι.
9: Γι' αυτό δεν το προτείνω, όχι.
0: Όχι, μάλιστα.
9: Λοιπόν, Καρέτσα στην Εστία.
0: Ναι.
9: Επειδή θα παίξει στην Τούμπα. Και συναισθηματικά ένα σουτ Καρέτσα στην Εστία, ένα σουτ ο Τζόλι στην Εστία, ξεκάθαρα για συναισθηματικούς λόγους και οι δύο, και τους δίνει και καλά ποσοστά.
0: Ναι.
9: Και πάμε στους δύο Ολλανδούς από ένα σουτ στην Εστία.
0: Ναι.
9: Ο ένας είναι ο Σάμερβιλ, ο οποίος παράτησε τα εγκόσμια εδώ, 25 χρονών είναι, και πήγε στην, παίζει τώρα στην Αλαχλή, Σαουδική Αραβία. 67 εκατομμύρια τον πούλησε West Ham.
0: Αυτές είναι business, φίλε.
9: Τον πήρε 28 και τον πούλησε 67. Έτσι. Και είναι 25 χρονών. Δηλαδή τώρα αυτός αγαπάει το ποδόσφαιρο.
0: Ρε φίλε, να σε κάνω μια ερώτηση.
9: Τα λεφτά.
0: Εσύ δεν μου λες αγαπάς το ποδόσφαιρο ή τα λεφτά?
9: Και τα δύο.
0: Και αυτός το ίδιο.
9: Και αυτός το ίδιο.
0: Γιατί βάσει του ποδοσφαίρου παίρνει αυτά τα λεφτά.
9: Θα ξαναγυρίσει.
0: Στρίψε. Εντάξει, γρήγορα 25 χρονών είναι, φίλε.
9: Ναι.
0: Κάνει την παζιά του τώρα, έχει εξασφαλιστεί ούτως ή άλλως και τελείωσε.
9: Και ο άλλος είναι ο Μέρντικ, ο οποίος είναι το center for της Αλκμαρ και είναι τρένο πιτσιρίκος.
0: Ναι.
9: Μεγάλος γκολτζής, ένας ούτσι νηστία και αυτός. Δηλαδή, Σάμερβιλ, Μέρντικ, Καρέτσας και Τζόλης. Από ένα
0: αυτή είναι οι τέσσερις από ένα σούτου που μας δίνει.
9: 4.90.
0: Μπράβο. Μάλιστα.
9: Γιατί ψάχτηκα ότι θα παίξουν και οι τέσσερις αυτοί, γι' αυτό σου λέω δεν πρότεινα επιθετικό. Ας πούμε, πήγε τον Παυλίδη, πήγε τον Ντετέιπ, κατάλαβες τι εννοώ. Αλλά Ολλανδία είναι αυτή, έτσι. Οι άλλοι απουσιάζουν, ξέρω ότι.
0: Οι άλλοι που απουσιάζουν, ποιοι είναι. Δηλαδή, λέγοντας ότι είπες τραυματίες, αυτό εννοώ.
9: Θα σου πω σε δευτερόλεπτα.
0: Για πες.
9: Ας πούμε, προχτές τραυματίστηκε ο Γκάπκο, έτσι, που είναι βασικός.
0: Ο Γκάπκο είναι φίλε συντερφορά.
9: Ναι, τραυματίστηκε.
0: Ωραία.
9: Δεν είναι στην αποστολή. Σου είπα έναν κατευθείαν. Ναι, ναι. Θα σου πω τώρα κι άλλους.
0: Αυτοί όλοι δηλώθηκαν τραυματίες ή όντως τραυματίστηκαν την ώρα του αγώνα?
9: Δεν είναι στην αποστολή καν αυτός. Μάλλον τραυματίστηκε προχτές γιατί τον έκανε και αλλαγή.
0: Αυτό σου λέω.
9: Λοιπόν, εκτός αποστολής στην Ολλανδία. Άκου τώρα. Είναι ο Μπρόμπεϊ, έτσι.
0: Α, ούτε ο Μπρόμπεϊ παίζει.
9: Όχι. Μπρόμπεϊ, Τε Γιόνγκ, Τε Λίχτ, Τε Πάι, Γκάπκο.
0: Μα καλά κρασιά, αυτοί ήρθαν για, για τουρισμό ήρθαν.
9: Μάλεν, τι να, δηλαδή τώρα.
0: Τελείωσε, α, φτάνει.
9: Γι' αυτό σου λέω.
0: Αυτοί παίζαν στο προηγούμενο Σερβία, παίζανε.
9: Οι δύο ή οι τρεις τραυματίστηκαν στο προηγούμενο μάτς.
0: Μάλιστα. Εντάξει, επειδή είναι η σειρά των αγώνων φιλικά, δεν έχει ανάγκη η Ολλανδία από αυτά.
9: Ναι, ρε παιδί μου, και δεν συζητάμε για αυτοί που παίζουν τώρα μπροστά που θα παίξουν.
0: Δοκιμάζει και
9: είναι παίχτες. Έτσι δεν είναι τυχαίοι. Ο ένας παίζει Αλκμαρ, ο Βαν Μπόμελ παίζει Ναϊντχόβεν μπροστά, έτσι. Ο άλλος παίζει Ναχλή.
0: 60 δευτερόλεπτα.
9: Δεν είναι τυχαίοι παίχτες, ναι. Δεν είναι τυχαίοι, έτσι. Αλλά εμείς θα.
0: Καλά, δεν είναι Μπρόμπεϊ τώρα, φίλε. Μπρόμπεϊ είναι.
9: Ναι,
0: σημαδούρα μαύρη, ρε φίλε.
9: Σου είπα μεγάλε πολλές ελλείψεις.
0: Εντάξει.
9: Γι' αυτό θα
0: ναι, σου είπα, επειδή η σειρά των φιλικών αγώνων αυτή, ρε παιδί μου. Είναι και για άλλους παίκτες να δοκιμαστούν και νέα παιδιά και καλά κάνει και ο Ολλανδός ο προπονητής. Γιατί εμείς μόνο νέα παιδιά έχουμε. Εμείς γι' αυτό έχουμε τους ίδιους παίκτες. Κατάλαβες.
9: Κοίταξε, έχει διαφορά το να το κάνει για να δοκιμάσει και άλλους παίκτες και διαφορά το να είναι τραυματίες.
0: Ναι, δεν είναι όλοι τραυματίες και αυτή κάποιοι είναι που δεν χρειάζεται να παίζουν σε
9: όλους. Όμως είναι τραυματίες αυτοί. Δηλωμένοι τραυματίες.
0: Καλά, άλλο δηλώνομαι και άλλο ημέρα.
9: Καλά, τους δηλώνω, εντάξει, έχεις δίκιο.
0: Μην τους δεις την Κυριακή να παίζουν κανονικά τώρα.
9: Ναι, το βλέπω. Μπράβο, ναι, έτσι ακριβώς.
0: Έχουν και άλλα παιχνίδια, μην ξεχνάς.
9: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, καλό βράδυ.
0: Μπονανότες.
9: Διονύκης κάναμε σήμερα στο μπάσκετ. Καλή ήταν η βραδιά, αύριο να κερδίσουμε.
0: Ο Παθαναϊκός τι έκανε?
9: Κάποια στιγμή ήταν 25, να πάνω μπροστά. Έβαλα να δω ο Στρίκλος που έγινε αρνάκι.
0: Δεν σας βλέπω.
9: Ποιος θα πάει να πάρει το ψωμί? Το νερό.
0: Άντε γεια. Άντε γεια.
9: Καλό βράδυ, καλό.
0: Γεια χαρά, γεια χαρά, γεια χαρά. Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι. Γιώργο, απάντησέ μου σε παρακαλώ αν αληθεύει, γιατί το άκουσα κι εγώ, αλλά αν αληθεύει ότι έχει γίνει αυτή η αγοροπολισία, θα μπορούμε να πούμε πού θα γίνει το νέο γήπεδο του ΠΑΟΚ στο μπάσκετ. Έτσι, αρκεί να μου πεις ότι ξέρεις είναι correct, δηλαδή είναι όντως έγκυρο σε μία λέξη 100% και μετά από εκεί πέρα θα ξεφρουνίσουμε, θα πάμε να βγούμε μια φωτογραφία στο καινούριο χώρο τον οποίο θα γίνει και το γήπεδο, το νέο γήπεδο του ΠΑΟΚ. Έτσι λένε οι κακές οι γλώσσες, θα φανεί. Λοιπόν, αυτά από μας κυρίες και κύριοι. Η εκπομπή μας ήταν όπως ήταν σήμερα. Τι να κάνουμε, έτσι είναι αυτά. Μας έκανε η μπασκέτα όλη τη χαλάστρα. Εμείς θα σας αφήσουμε. Γιάννης Λελίδης για τη συνέχεια μαζί με Κώστα Βρανά, αν θα έρθει κιόλας. Εμείς θα τα πούμε σε λίγο το πρωί, δηλαδή στις 6. Μέχρι τότε να είστε και να περνάτε καλά. Γεια σας.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
5: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
6: On Air Media Group.
7: Η μουσική σου είναι εδώ.
8: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
9: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
10: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr.
11: On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
12: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας.
2: Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
5: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
6: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
7: On Air Media Group.
6: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
5: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
6: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
7: On Air Media Group.
6: Η μουσική σου είναι εδώ.
8: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
9: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
10: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store.
11: Μπες και στο onairmedia.gr.
12: On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
13: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
5: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
6: On Air Media Group.
5: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
7: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
8: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store.
9: Μπες και στο onairmedia.gr.
10: On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
11: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.